0: ενώ σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστερά βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Στα δίκες ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την 33η αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισία 2-0, Βαλία Βαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπλήσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ με κοινωνικό πρόσημο, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Γκόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενέργεια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς. Ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Σεβαστούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, που ελέγχεται από τη Ρωσία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Στα αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

ο κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Μάκη Τσαρούχα. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ, κέρδισε χθες Κυριακή τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία που θα της επέτρεπε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, η εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 44%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 23,2 εκατοστιαίες μονάδες από τις εκλογές του 2021. Ο μεγάλος ηττημένος είναι η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που έχασε έναν στους δύο ψηφοφόρους, πέφτοντας 17,4%, ενώ σοσιαλδημοκράτες πράσινοι και αριστερά βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Κάκιστη είδηση η επικράτηση του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντώνιο Ταγιάννη. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Τριήμερο πένθος ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στη Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Γκόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενιαέρια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με Καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε 9 μάκρη Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νέα επίθεση κατά του Ιράν

0: απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει μια αλλαγή πολιτικής από το εφιστάμενο καθεστώς, είτε την εκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, καινούργια ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούς αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Στην αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός, γενικά έθεος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μια σταθερής κυβέρνησης. Για τα εθνικά μας θέματα, ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οροθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί ανεφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του εξαιρετικά προηγμένου και πρακτικά αδιαπέραστου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης εμπλέκει πάλι το ΚΚΕ τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, εάν και γνωρίζει τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης, σχολίασαν κύκλοι του Περισσού, προτρέποντας τον κ. Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Τρίμερο πένθος ένοπλης δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενέργεια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με Καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Στη διεθνή επικαιρότητα, καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξίο ΑΕΦΔΕ κέρδισε χθες τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα το επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, η εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 43,8% αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 23,2 εκατοστιαίες μονάδες

από τις εκλογές του 2021. Ο μεγάλος ηττημένος είναι η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που έχασε ένα στους δύο ψηφοφόρους πέφτοντας 17,2%, ενώ σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστερά βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AFD. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 96,45 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 10% την προηγούμενη εβδομάδα. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 0,4% στα 91,85 δολάρια το βαρέλι. Ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα από ουκρανική επίθεση με ντρόνς στη Σεβαστούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα που ελέγχεται από τη Ρωσία. Στην αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθεος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. 84.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, σχολίασε για το Πασόκ ότι κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί του στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding», ενώ πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε, για να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης, ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, απάντησε με ενάρτησή του στα social ο Αντώνης Σαμαράς. Το Πασόκ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης εμπλέκει πάλι το ΚΚΕ σε σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, αν και γνωρίζει τη συνεπίθεση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης, σχολίασαν κύκλοι του Περισσού, προτρέποντας τον κύριο Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξίο AfD με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζιγκμούντ κέρδισε χθες τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Η AfD εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%. Είναι η υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης της Σαξονία-Ανχάλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD. Μόνο οι λίθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Κάκιστη είδηση η επικράτηση του ακροδεξίου AfD, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντώνιο Ταγιάννη. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης του Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχε 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Φως τα αίτη αναμένεται να ρίξει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο

0: διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσινγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News η Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Είπε επίσης ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, νέα ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούζου αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα από ουκρανική επίθεση με ντρόνους στη Σεβαστούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, που ελέγχεται από τη Ρωσία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα κορίτσι και ένα αγόρι, έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στο Ντέιρ Ελ Μπαλάχ, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων Γουάφα. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφικη Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 84.

Ας είναι ο Πάνος εδώ, δικός μας άνθρωπος είναι. Γεια σου Πάνο. Ναι. Καλημέρα. Πρέπει να είμαι η μοναδική εκπομπή στον Αθήνα 984 στην ιστορία του που ακούστηκε αποκλειστικά σε ζωντανή μετάδοση η φωνή του Πάνου Καβαδά. Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε echo, δεν είμαστε ούτε στην Επίδαυρο, ούτε εκεί πέρα που ενδεχομένως φαντάζεστε. Είμαστε στο εναλλακτικό στούντιο που με εναλλακτικό τρόπο βγάζουμε τις εκπομπές σε πείσμα των καιρών, των εποχών, των καταστάσεων, των προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι για να τα ξεπερνάμε οι άνθρωποι, έχουμε ξεπεράσει άλλα κι άλλα. Why not, που λένε και στο χωριό μου, έτσι το άκουσα να το λένε το καλοκαίρι. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Καλή σας εβδομάδα, καλή μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2020 τόσο.

Η κυρία Εύη Ρεντίφη είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κυρία Εύη. Πώς είστε? Αυτόν τον θυμάμαι οριακά εδώ πέρα. Εσείς πρέπει να είστε ο κύριος Γιώργος Παπάζογλου. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο. Κανείς δεν μιλάει από τους παραγωγούς. Είναι κύχτσι, μουδιά, ε. Πόσο κάνει για να μιλήσει? Γελάει. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, που τον ακούσατε σε αποκλειστική μετάδοση εδώ από το Mind the Trap στον Αθήνα 984 στην παραγωγή της εκπομπής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100. Και έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 6948-984-984. Εύη Ρεντίφη, ξέρεις τι έπαθα τώρα στον δρόμο, ε? Καλοκαιρινός εγώ, είχα βάλει εδώ στο μπλουζάκι τα γυαλιά, τα στραβάδια μου, τα πρεσβειοποίηας. Πού πήγαν τα γυαλιά? Τα πήρε ο αέρας κάπου στη Βασιλεία της Σοφίας, βεβαίως. Κάποιος τυχερός, λέει Εύη, θα δει το φως. Το εμείς να δούμε τώρα ποιο φως θα δούμε. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από ειδήσεις. Ένα χρονικό διάστημα των τελευταίων ημερών και των τελευταίων ωρών επίσης γεμάτο ειδήσεις. Είτε δει κανείς τα πράγματα μιλώντας για το εσωτερικό, είτε δει κανείς τα πράγματα εκτός Ελλάδος μιλώντας για το εξωτερικό, γιατί είχαμε και εκλογές εχθές, τοπικές εκλογές για το... για το κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στην Γερμανία, εκεί όπου οι Ναζί πήρανε κεφάλι, γιατί Ναζί είναι, και αυτά που σας λένε για ριζοσπαστική δεξιά και ακροδεξιά, αυτά είναι ευγένειες πολύ επικίνδυνες για το δημόσιο διάλογο και για τα όσα συμβαίνουν αλλά και πρόκειται να συμβούν. Και επειδή μας αρέσει να καθόμαστε πάνω από την καρδάρα με το γάλα, που το γάλα έχει χυθεί κάτω, και να λέμε ποπό, ότι πάθαμε στο σπίτι και ποπό, πως είναι δυνατόν, πως έγινε τούτο, πως έγινε τάλλο, πάντα ξεχνάμε και το τι έχουμε κάνει εμείς το προηγούμενο διάστημα, ως πολίτες, ως συμμετέχοντες και μετέχοντες στα κοινά. Ένα πεδίο το οποίο το έχουμε εγκαταλείψει, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, να δρούμε ως μετέχοντες και συμμετέχοντες στα κοινά μέσω άλλων τρόπων, έτσι, πιο ατομικών, τελικά όμως πιο επικίνδυνο αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα. Δείτε λίγο τι γίνεται στα social media για παράδειγμα, γιατί άκουσα και διάφορους και διάφορες να παραπονιούνται ανθρώπους με έντονη, έτσι, κινηματική δράση και να λένε για παράδειγμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είχε παλμό η συγκέντρωση που έγινε έξω από την ΔΕΘ. Πώς να έχει, πουλάκι μου, παλμό, όταν είναι ο καθένας με το κινητό στο χέρι του, και ακόμη και αυτοί που ήταν στην κινητοποίηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φρόντιζαν να τραβάνε Insta stories. Εγώ την Εύη και Εύη εμένα. Και πιο πίσω στο πλάνο ήταν ο Πάνος, που κι αυτός τράβαγε με το κινητό, και πιο πίσω ήταν ο Νίκος και ο Πέτρος και η Κωνσταντίνα και ο Αντώνης, και η Μαρία. Όλοι μεταξύ τους αλληλοτραβιόντουσαν. Ποιος θα φωνάξει ένα σύνθημα, ένα ρημάδι σύνθημα, έτσι για το γαμώτο? Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε αυτή η σεζόν, γιατί εγώ τη σεζόν της μετράω όχι από το Γενάρη από 1η Ιανουαρίου, της μετράω από 1η του Σεπτέμβρη. Ελπίζουμε αυτή η χρονιά λοιπόν να είναι, να λειτουργήσει έτσι λίγο πιο προς την κατεύθυνση αυτό της συλλογικής δράσης. Να σκεφτούμε λίγο τα πράγματα από κοινού με τις διαφωνίες μας, να αποτυπώσουμε, να τις αποτυπώσουμε, να τις καταγράψουμε, να δούμε τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός για όσους πιστεύουν. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, και βλέπω ήδη έχετε στείλει τα πρώτα σας μηνύματα. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, με την καθιερωμένη επίσης συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ως ήθης το Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα, την Κυριακή. Διήρκησε περίπου 2 ώρες και 47 λεπτά, μεγάλης διάρκειας, είναι έτσι ένα long run με δρομικούς όρους άμα το πούμε. Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα την ομιλία του Μητσοτάκη, και ενδιαφέρουσα επίσης βρήκα την συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα.
Θεωρώ ότι κάθε συνέντευξη τύπου Πρωθυπουργού, αλλά και κάθε ομιλία Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει το δικό της ενδιαφέρον, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτά που ακούει, γιατί λειτουργεί έτσι και ως τροχιοδεικτικό ως προς τις προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και δι της παρούσας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα χρονικό διάστημα που έχει πάρα πολλές προκλήσεις, έχει πάρα πολλά ζητήματα, έχει μια σειρά από θέματα που τέλος πάντων μας καίνε και μας ζεματάνε. Και επίσης η ΔΕΘ είναι μια έτσι ευκαιρία στον πάσιμο της χρονιάς, στο έβγα του καλοκαιριού, αναλόγως πως βλέπει κανείς τα πράγματα, μισογεμάτο ή μισοάδιο δηλαδή το ποτήρι, να δει δηλαδή προς τα που θα το πάει συνολικά ο πολιτικός κόσμος το πραγματάκι, δηλαδή ποιες είναι οι τάσεις, ποιες είναι οι επιδιώξεις, για να δούμε λίγο τι θα απογίνουμε κι εμείς και τι θα κάνουμε, τι θα προκάμουμε που λένε. Όλα αυτά στην πλάτη ενός καλοκαιριού που δεν ξέρω τώρα ποια είναι η δική σας άποψη. Τα λέγαμε και πριν από τις διακοπές, από αυτή την θερινή ανάπαυλα, ότι δεν ήταν έτσι όπως καταγραφόταν, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Αυγούστου που έκανα εκπομπές εδώ από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Δεν ήταν ένα καλοκαίρι σαν όλα τα προηγούμενα. Τα στατιστικά, οι στατιστικές μετρήσεις έλεγαν ότι ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές και το άλλο 50% που θα πάει, η μισή περίπου θα επέλεγαν για τις διακοπές τους έτσι, μια μικρής διάρκειας απόδραση σε κάποιο κοντινό προορισμό ή κυρίως σε κάποιο σπίτι φιλικό, συγγενικό για να μοιραστούν κάπως τα έξοδα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ακούσαμε διάφορα. Το θέμα είναι τι είδε ο καθένας και η καθεμιά τουλάχιστον από τον προορισμό που επισκέφθηκε για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάντως κοινός τόπος ήταν ότι περισσότεροι ήταν οι ξένοι που βολτάρανε είτε στα νησιά μας είτε στους θερινούς προορισμούς, λιγότεροι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, και επίσης και αυτοί που κατάφεραν να πάνε ήταν λιγότερα τα χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους για να ξοδέψουν. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς καθηγητής πυρηνικής φυσικής για να το αντιληφθεί. Το καταλαβαίνει βλέποντας και την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της ακρίβειας, είτε μιλάμε για τα προϊόντα, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε συνολικότερα για το πλέγμα που έχουν διαμορφώσει αυτοί οι παράγοντες που τελικά διαμορφώνουν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε και καλούμαστε να δράσουμε για να αποφασίσουμε δηλαδή την επόμενη μέρα.

Άσχετα πάντως με το πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα, ανοίγω μία παρένθεση. Δεν έχω ξεχαστεί με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας το κρατάω για το δεύτερο ημίωρο για να κάνουμε λίγο τα λιράκια και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και λίγο το προς τα που θέλει να το πάει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχει τελειώσει η ΔΕΘ. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους να τοποθετηθούν. Είχε ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας για λογαριασμό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις 2 Σεπτεμβρίου, όπου είπε κατέθεσε τη δική του οπτική, τη δική του προγραμματική οπτική για τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που μίλησε όταν πάμε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τάξης στην συζήτηση. Ακολουθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Εγώ σε αυτό που θέλω να σταθώ πάντως είναι στο γεγονός, στο πλαίσιο με το οποίο διεξάγεται πια ο δημόσιος διάλογος σε ιδιωτικό επίπεδο. Γιατί μου έκαναν 2-3 πράγματα εντύπωση παρακολουθώντας τα όσα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες, στις 2 του 9, στις 2 του Σεπτέμβρη, παρακολουθώντας τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο και συνομιλώντας με κάποιους ανθρώπους εκτός έτσι, δημοσιογραφικού κόσμου, φίλους μου, γνωστός μου, έτσι, από τον κοινωνικό μου περίγυρο, μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η μεταβολή, όλη αυτή η μετατόπιση, σοκαριστική στα δικά μου μάτια, μετατόπιση του δημοσίου διαλόγου με μια γλώσσα την οποία πριν από λίγα χρόνια δεν ξέρω πόσοι και πόσες θα την υιοθετούσαν. Ένα κοινό παράδειγμα συζήτησης είναι που πήγε σε Εύη Ρεντίφη το καλοκαίρι. Πίνουμε καφέ με την Εύη, λοιπόν, ένα πρωινό. Κολλητή Εύη Ρεντίφη, παιδική φίλη. Δανείζομαι τώρα το όνομά σου, Εύη, μην παρεξηγείς. Λοιπόν, και εκεί πέρα που κάθεται με το φίλο του στον τραπ, λέει που πήγες και εσύ τραπ, διακοπές. Και λέει ο ένας, εγώ πήγα εδώ, εγώ δεν κατάφερα να πάω, ή πήγα λίγο εκεί. Οκ. Και εκεί πέρα που συζητάμε το πώς τα έχει περάσει ο καθένας, πάντα υπάρχει ένας τρίτος στην συζήτηση, ο οποίος δεν ξέρω τώρα από έναν δρόμο διαφορετικό, δρόμο σκέψης, έτσι ας αφήσουμε την πολιτική επιλογή που κάνει στην κάλπη, αλλά αυτό προκύπτει. Βγαίνει και λέει και επιχειρηματολογεί πάνω σε αυτό ότι πρέπει να πάρουμε επιτέλους απόφαση ότι δεν είναι για όλους όλα. Μα την Παναγία, υπήρξα μάρτυρα σε τέτοια συζήτηση. Και σε εκείνο το σημείο έχασα και τα λίγα μαλλιά που είχαν απομείνει στο κεφάλι μου. Πλέον τέλος, δηλαδή μαλλιά τέλος. Δεν ξέρω τώρα από που, τι άλλο θα αρχίσω να χάνω. Δεν μπορείς να ακούς για παράδειγμα ανθρώπους στο σήμερα το 2026 που υποτίθεται ότι έχουμε κάνει πνευματικά τουλάχιστον, διανοητικά κάποια βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με το πώς ήταν οι προηγούμενες γενιές και να λες δεν είναι όλα για όλους. Ναι, αν μιλάμε με όρους τώρα βίλα στο Μαϊάμι, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε όλη μια βίλα στο Μαϊάμι. Δεν θα το ψήνα, δεν μου λέει και τίποτα το Μαϊάμι, δηλαδή προτιμώ κάπου εδώ στον Κορινθιακό να είχα ένα σπιτάκι μικρό να αράζω δίπλα στη θάλασσα, παρά μια βίλα στο Μαϊάμι, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ναι, δεν είναι όλα για όλους, αλλά δεν μπορείς όμως πάνω σε αυτήν την βάση να στείνεις ολόκληρη επιχειρηματολογία και να λες δεν είναι για όλους οι διακοπές και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε απόφαση όλοι. Εγώ λοιπόν να το παραχωρήσω αυτό και να πω ότι δεν είναι για όλους οι διακοπές. Ας μπούμε σε αυτό μαύρο μονοπάτι του διαλόγου. Αλλά τότε θα πρέπει να συζητήσουμε ότι δεν είναι και για όλους τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν είναι για όλους το ψωμί. Ή δεν είναι για όλους η δημόσια υγεία. Ή δεν είναι για όλους η δημόσια παιδεία. Και τέλος πάντων πάει στο διάολο που λέγε και η συγχωρεμένη η Θάτσερ, η Μάργη, πώς τη λέγανε. Όχι Θεός χωρέσει, δεν θα το πω ποτέ. Λοιπόν, να γίνουν όλα ιδιωτικά. Στο τέλος μπαίνουμε σε μια άλλη πίστα. Το οποίος έχει φράγκα ζει, όποιος δεν έχει φράγκα επιβιώνει αν δεν πεθαίνει. Κάπως έτσι, μέσα από αυτή τη λογική λοιπόν, θα πρέπει λίγο να δούμε και τα μέτρα που εξαγγέλλονται, ποιος δίνει τι, με ποιο τρόπο και σε ποιον, αν είναι ψίχουλα ή δεν είναι, να βγούμε λίγο από αυτά τα μονοπάτια, τα ψεύτικα, τα τάχα μου δήθεν μετριοπαθή που λένε ότι δίνεται καλό είναι, γιατί στον πεινασμένο μπορείς να δώσεις και μία φρατζόλα ψωμί, μπορείς να του δώσεις όμως και μισή φέτα ψωμί, να είναι και μπαγιάτικο κιόλας. Και στις δύο περιπτώσεις δίνεις. Το θέμα είναι τι επιλέγεις να δώσεις. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου λοιπόν και που έχει μπει σε αυτά τα μονοπάτια σκέψης, σε αυτά τα μονοπάτια διαλεκτικής που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να παράξουν αύριο μεθαύριο, αλλά σίγουρα στο εδώ και στο τώρα φαίνεται ότι αυτό το μοτίβο σκέψης έχει περάσει, έχει διαπεράσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο μάλλον εκπαιδεύτηκε να σκέφτεται με τον τρόπο αυτό
και τα προηγούμενα χρόνια. Μια διαδικασία που κατά την άποψή μου ξεκινάει από την πιο λαμπερή δεκαετία του 1990, τότε που υπήρχαν, τότε υπήρχαν οι αυταπάτες, τότε υπήρχαν, μην ακούτε τα υπόλοιπα, τότε υπήρχαν οι αυταπάτες του εξυγχρονισμού, του ξεβλαχέματος, των ηλουστρασιών περιοδικών, του wannabe δεν ξέρω και εγώ τι, του Greek Dream, του όλα είναι εύκολα, το 2000 θα είναι μαγικό, θα πετάμε πάνω από την πόλη, δεν ξέρω και εγώ, θυμάστε, εδώ ήμασταν, τα ζήσαμε. Και ξαφνικά όλα κατέρευσαν αμέσως μετά το 2004, μπαίνοντας εκεί στο τελευταίο μισό της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, και από εκεί και πέρα μετά το έργο το ξέρετε. Μην νομίζετε ότι αυτά δεν αφήνουν χούγια και στο δημόσιο διάλογο, και αυτά τα χούγια δεν ξεριζώνονται, τουλάχιστον έτσι έλεγε η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, και νομίζω ότι έχει δίκιο. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Έτσι είπα να μπούμε λίγο διαφορετικά στην πρώτη εκπομπή της σεζόν.

Και κάπως έρχεται σημειολογικά η κουβέντα στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ξέρετε, με την αποθέωση του παρόντος μέσα από τα social media, μέσα από την εποχή της εικόνας, μέσα από αυτή τη διαδικασία της εικονοποιημένης ενημέρωσης, τέλος πάντων, όπου τα πάντα φωτίζονται πάρα πολύ έντονα για το εδώ και το τώρα, αυτό μας κάνει έτσι κάπως να τυφλωνόμαστε πολιτικά στο κομμάτι της ανάγνωσης που κάνουμε στα πράγματα, γιατί ξεχνάμε το πριν και το φως όταν είναι στα μάτια σε εμποδίζει να δεις και το επόμενο, αυτό που ακολουθεί, όπως το δρόμο το βράδυ, όταν κάποιος ανοίγει τη μεγάλη σκάλα με το αυτοκίνητο δεν βλέπεις τίποτα, ούτε τη μύτη σου. Αυτό το λέω για να μην έχετε απορίες σε σχέση με το πώς μπορεί να προκύψει μια στραβή όπως συνέβη στη Γερμανία για παράδειγμα. Απέχουμε ακόμη, δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι απέχουμε από ένα τέτοιο πολιτικό ατύχημα. Αλλά από την άλλη όμως έχουμε περάσει σε μια εποχή συμβολισμών και αυτοί χθες αποτυπώθηκαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Με αυτό το σχόλιο θα σας αφήσω να βάλουμε άνω τελεία και θα το πάμε λίγο πιο βαθιά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που είναι αρκετά και σας ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζετε να τα στέλνετε στο 6948 984 984 μέσω Viber.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, ενώ επιτέθηκε σε Πασόκ, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο πρότεινε να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, του απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, ποσοστό ρεκόρ 43,8% για το ακροδεξιό AfD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες. Απέτυχε πάντως να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ στην Τανάγρα. Φως στα αίτια της συντριβής αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα σύμφωνα με το σερίφι της περιοχής. Και ο καιρός, γενικά αύριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και bonjour και καλημέρα και good morning και από όλα τα καλά και ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Πρωινό Δευτερούλας, μην το βάζουμε κάτω. Πόσο πρωινό Δευτερούλας, 7, πήγε 7 ο μήνας. Κοίτα δες πόσο αργά περνάει ο Σεπτέμβρης. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει αν η κυρία Εύβυρε Ντύφη δεν πατήσει αυτά τα κουμπάκια εδώ πέρα στην κονσόλα του Star Trek. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας και έχω μπερδέψει τα mouse εδώ αυτό να πάλω PC για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη φίλη την Πέγγι, πρώτη έστειλε μήνυμα σήμερα. Πολύ γρήγορα καλημερίζω τη φίλη την Κατερίνα, την φίλη την Κική, την Άντι, καλημέρα και στην Σοφία, καλημέρα στην Τέτη, καλημέρα στην Πινελόπη, καλημέρα στο φίλο ή στη φίλη με το κινητό 524, γιατί δεν υπογράφει τα μηνύματα, καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση. Γεια σου ρε Διονύση. Καλημέρα στην Ανδρομάχη. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Ούτε μισή καλημέρα στους φασίστες στην Σαξονία. Που μπορεί να ζορίζονται τώρα και εύχομαι να μην τα καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση εκεί στην Σαξονία μετά τις εκλογές που είχαμε χθες και δεν πέφτει κανείς βέβαια από τα σύννεφα για τα όσα συμβαίνουν, γιατί τα ρέστα πρέπει να τα ζητάνε αυτοί που πρέπει να τα ζητήσουν από εκείνους που επέβαλαν συγκεκριμένες πολιτικές, που παρήγαγαν συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα και κάνουν αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, κλαίνε τώρα πάνω από το χυμένο γάλα. Και αν χρειαζόμαστε κάτι τελικά από ό,τι φαίνεται για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα σαν και αυτά της Σαξονίας, σαν και αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται στη Γαλλία, σαν και αυτά που ήδη υπάρχουν στην Ιταλία αλλά και αλλού στην Ευρώπη, νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μία πολιτική με κοινωνικό πρόσημο αλλά τελικά μία πολιτική διαδικασία αλλά και πρακτική με πρόσημο αντιφασιστικό, νέτα σκέτα, για να ξέρουμε τι λέμε. Οι στατιστικές μιλάνε και περιγράφουν ότι το 65% όσων ψήφισαν χθες την εναλλακτική για τη Γερμανία, που ούτε κόμμα της ριζοσπαστικής δεξιάς είναι, ούτε ακροδεξιό κόμμα, ναζιστικό κόμμα είναι, καραμπινάτα, ναι τα σκέτα. Το 65% όσων ψήφισαν δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι κακή. Το 89% εξ αυτών, και δεν τους αθώνω γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά όμως για να διαπιστώνουμε τα πράγματα, δηλώνει ότι ανησυχεί για την άνοδο των τιμών, τα τρόφιμα έχουν ανέβει 34,7% σε σχέση με το 21, ενώ η μισθή 14,8%. Το κόστος ζωής αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα καθορισμού των πολιτικών εξελίξεων. Και κάπως έτσι η κατάσταση έφτασε στο μη παρέκει και τελικά σε αυτό το πράγμα που βλέπουμε να αποτυπώνεται και να διαμορφώνεται στην Γερμανία. Πάρα πολύ ωραία, καθόλου ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και η ψήφος, η διαδικασία, η ψηφοφορία, οι εκλογές αποτελούν κρίσιμη σημασία ζήτημα, συμμετοχή μας. Πραγματικά είναι ένα τριχιαστικό να ακούς ανθρώπους να λένε το 2026 εμένα δεν με ενδιαφέρει, όλοι οι ίδιοι είναι ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα πάω για μπάνιο στη θάλασσα. Ή δεν με ενδιαφέρει όλα αυτά που λένε ή έχω στο μυαλό μου κάτι έτσι καταγεγραμμένο στο φαντασιακό μου και κουβαλάω και τα ψυχολογικά μου και εγώ επειδή ας πούμε πυρηνικά δεν γουστάρω την Εύβυρε Ντύφη δεν θέλω να ακούσω ό,τι και να μου πει. Όχι, δεν πάει έτσι το πράγμα στην πολιτική, ακόμη και αν με την Εύβυρε Ντύφη μπορείς να έχεις πει πάλι ευηδανίζω το όνομα, δανείζω με το όνομά σου πίσω ότι στο παρελθόν πολιτικά έκανε ένα, δύο, τρία πράγματα, θα κάτσεις να ακούσεις, να κρίνεις και να συγκρίνεις ακόμη και για να μην την επιλέξεις. Αλλιώς τα πράγματα παίρνουν περίεργο δρόμο, παίρνουν πάρα πολύ περίεργο δρόμο και όταν το αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολύ αργά.
Μίλησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για διάφορα πράγματα στη διάρκεια της ομιλίας του, αλλά τα περιέγραψε και στην συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια των ερωτήσεων, στο πλαίσιο των ερωτήσεων που του έκαναν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες. Και θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων τώρα τις επόμενες ώρες και ημέρες. Μίλησε για φοροελαφρύνσεις, για ενισχύσεις, για μέτρα που θα ενισχύσουν τις τσέπες των πολιτών, έτσι όπως λένε από την Νέα Δημοκρατία, οραματικά περιγράφοντας τα πράγματα. Η λέξη όραμα πίσω από τον Πρωθυπουργό την ώρα της ομιλίας του και της συνέντευξης τύπου κυριαρχούσε για τον επόμενο καιρό, έτσι όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει τα πράγματα, ανακοινώνοντας αυτό το πακέτο των 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το μήνυμα ήταν ένα και ήταν πολύ απλό από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Η οικονομία μας είπε πηγαίνει καλύτερα, τα δημόσια έσοδα επιτρέπουν επιστροφές χρημάτων στην κοινωνία και η κυβέρνηση είναι εκείνη, προσέξτε, η κυβέρνηση είναι εκείνη που μπορεί να τις εξασφαλίσει. Πάρα πολύ ωραία, πολύ λογικό μου ακούγεται, συμφωνώ και το στρέχω. Μόνο που το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στο ότι πάλι εδώ πέρα θα σου δώσω λεφτά στο τέλος. Θα πάρει αυτά, ο τραπεζιώτης θα πάρει εκείνα ή η φίλη μου η Εύα που στέλνει τώρα μήνυμα θα πάρει τα άλλα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το γυμνό γεύμα του William Burroughs, ένα από τα πιο σπουδαία βιβλία που έχουν γραφτεί στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εκεί μέσα από το γυμνό γεύμα ο Burroughs ουσιαστικά μέσα από τις ιστορίες που περιγράφει με τον δικό του έτσι, τρόπο, τι μας λέει, ότι ο άνθρωπος που εξαρτάται από κάτι, από οτιδήποτε, τελικά είναι πανεύκολο να κυβερνηθεί. Και σαφώς δεν χρειάζεται κανείς ούτε να γουστάρει τον Burroughs, ούτε να συμφωνεί με την περιγραφή και την προσέγγιση που κάνει στην πολιτική ανθρωπολογία για να γνωρίσει την αλήθεια που κρύβεται στην φράση. Η εξάρτηση δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα καταναγκασμού, νομίζω το ξέρουμε αυτό, μεγάλα παιδιά είμαστε. Η εξάρτηση μπορεί να γεννηθεί και από την ανάγκη και επειδή είμαστε στην εποχή της παραγωγής, υπερπαραγωγής αναγκών, το καταλαβαίνουμε νομίζω ακόμη καλύτερα. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν εμφανίζεται ως ο διαρκής διαχειριστής, ο μόνιμος, νόμιμος διαχειριστής της οικονομικής ανακούφισής μας, τότε υπάρχει και ένας κίνδυνος που υπερβαίνει τα όρια ενός προεκλογικού τεχνάσματος, μιας προεκλογικής προσέγγισης στα πράγματα, επικοινωνιακού τύπου, δεν ξέρω. Ο πολίτης πάντως κινδυνεύει να μετατραπεί από φορέα δικαιωμάτων τελικά σε έναν αποδέκτη παροχών. Και κάπως έτσι ο πολίτης δεν λαμβάνει, το λαμβάνει να το βάλουμε, δεν εισπράττει και αυτό να το βάλουμε σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση τα χρήματα που επιστρέφονται ουσιαστικά μέσω των φορολογικών ελαφρύνσεων ή των κοινωνικών μέτρων έτσι όπως περιγράφονται. Δεν είναι προσωπική η γενοδορία του Πρωθυπουργού, αλλά είναι μέρος της κοινωνικής σχέσης του πολίτη με το κράτος. Και η διαφορά βέβαια εδώ πέρα δεν είναι λεκτική, είναι βαθύτατα πολιτική αν το καλοσκεφτούμε. Γιατί ο δικαιούχος μπορεί να έχει δικαίωμα και ο ευεργετούμενος έχει υποχρέωση ευγνωμοσύνης ουσιαστικά και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και η πολιτική βέβαια δεν μπορεί, δεν πρέπει να στηρίζεται στην ευγνωμοσύνη. Μιλάμε για κάτι άλλο όταν μιλάμε για πολιτική. Και αυτό νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο των όσων μπορούμε να ακούσουμε από τη ΔΕΘ, αλλά και να συμπεράνουμε αμέσως μετά από τα όσα ακούσαμε. Πίσω από τα επιμέρους μέτρα ουσιαστικά βρίσκεται μια ολόκληρη πολιτική αφήγηση, ένα ολόκληρο πολιτικό αφήγημα. Η κυβέρνηση είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια της παραγωγής σταθερότητας, η οικονομία αποδίδει, το κράτος αντέχει. Και όταν περισσεύει κάτι, αυτό επιστρέφεται πίσω στην κοινωνία. Μόνο που έτσι οι πολίτες μένουμε ως οι τελευταίοι κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτή την ακολουθία. Περιμένουμε λοιπόν τη φοροελάφρυνση, περιμένουμε την ενίσχυση, περιμένουμε το ΠΑΣ, περιμένουμε το μέτρο, περιμένουμε την επόμενη ανακοίνωση. Και όσο περισσότερο η καθημερινότητά μας εξαρτάται από αυτές τις μικρές ή μεγαλύτερες ανάσες, τόσο λιγότερο συζητάμε το γιατί η ζωή έχει γίνει τελικά τόσο ακριβή, ώστε να χρειάζονται συνεχώς τέτοιου είδους μικρές ανάσες οξυγόνου.
Και εκεί νομίζω ότι βρίσκεται η ουσία, γιατί δεν αρκεί να επιστρέψει στον πολίτη ένα μέρος από όσα του έχει πάρει, από όσα πάρα πολλά του έχει πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το ζητούμενο λοιπόν που δεν απάντησε αυτή η ΔΕΘ και δεν απάντησαν και οι προηγούμενες 7 ΔΕΘ, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι χθεσινός στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, από το 19 εμφανίζεται κάθε χρόνο ως πρωθυπουργός. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν του δημιουργείς μέσα από τις πολιτικές επιλογές που κάνεις τις προϋποθέσεις ώστε να μην χρειάζεται κάθε τόσο να του επιστρέφεις κάτι τόσο λίγο. Το ζήτημα είναι βέβαια να αντιλαμβανόμαστε και εμείς το πόσο λίγο είναι αυτό που μας επιστρέφεται σε σχέση με το πολύ που προσφέρουμε ή μας αφαιρείται. Και είναι σαφές νομίζω πια, όλοι και όλες το αντιλαμβάνονται, ότι ούτε η ακρίβεια, η στέγη, η μισθή, η πρόσβαση σε καλές δημόσιες υπηρεσίες, η αίσθηση ότι μπορείς τέλος πάντων να προγραμματίσεις, να ονειρευτείς για τη ζωή σου, που νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό, βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, χωρίς να περιμένεις το επόμενο pass, το επόμενο επίδομα. Δεν λύνεται βέβαια με μια πολιτική επιδομάτων, ούτε με επικοινωνιακά μέτρα, αλλά λύνεται με κάτι άλλο. Με αυτό που λέγαμε, με πολιτικές που έχουν κοινωνικό πρόσημο και τελικά με πολιτικές που στο βάθος κήπος έχουν αντιφασιστικό πρόσημο.

0: Το ζήτημα λοιπόν είναι οι πολιτικές να έχουν χαρακτήρα μέτρων ουσιαστικών για να ανακουφίσουν την κοινωνία και όχι να γίνονται εργαλεία πολιτικής εξάρτησης των πολιτών από τους εξουσιαστές τους. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση ή μια συζήτηση που τέλος πάντων είμαι βέβαιος ότι δεν την έχουμε κάνει αρκετά και σε βάθος, στο βάθος που θα έπρεπε και θα έπρεπε ίσως να την κάνουμε κάποια στιγμή. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, γνωστό δημοσιογράφο, διευθυντή της εφημερίδας Αυγής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο, να κάνω συστάσεις για τον Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα μπαίνει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Το σχόλιο θα ήθελα για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τώρα επιφανειακά να πούμε σε πρώτο επίπεδο ότι αυτή είναι μια ΔΕΘ 26-29. Διότι αν δει κανείς τα μέτρα, θα πάρει τώρα η συνταξιούχη κάτι το 26, ναι. Οι άλλοι από το 27 και μετά, κάποιοι το 28 και κάποιοι άλλοι το 29 και θα δούμε τι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο, η εικόνα που έχει, που δημιούργησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Το ουσιαστικό τώρα είναι τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ξέρω ότι σου λείπουν 1.000 ευρώ να τη βγάλεις. Έχω 3.50 για σένα σε 4 χρόνια, κομμάτι-κομμάτι. Αλλά εγώ θα τα δώσω. Είμαι υπεύθυνος και σοβαρός. Mm-hmm. Ενώ οι άλλοι είναι ασόβεροι και δεν θα τα πάρεις ποτέ. Ούτε τα 350, ούτε τα 700 που θα βρεις μπορείς και δουν. Αυτή είναι η λογική, η επικοινωνιακή λογική του κυρίου Μητσοτάκη ενώπιση εκλογών. Με αυτό μπαίνει και θεωρεί ότι έχει κερδίσει την αποκλειστικότητα της αξιοπιστίας και έτσι θα πορευτεί. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη αυτή η ΔΕΘ. Δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη. Δηλαδή και οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται και αυτά τα 1.000 ευρώ των εργαζομένων που του βασικού μισθού, που όταν και τα λοιπά, που και αυτό δεν εξαρτάται μάλλον από το κράτος. Το κράτος είναι μεγάλος εργοδότης και όντως εκεί θα το κάνει. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας και οι μικρομεσαίοι, θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουν, όσοι αντέξουν και όσοι υπάρχουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω και πάλι ότι δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη αυτή η ΔΕΘ. Mm-hmm. Είναι να είχαμε να λέγαμε από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει μια συζήτηση που έχει ανοίξει η κεντροαριστερά. Θα το δούμε και το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το πει στη συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την αναδιανομή του πλούτου και για την αλλαγή της φορολογίας, δηλαδή της δοσολογίας, από πού παίρνω, πού βρίσκω τα λεφτά και πού τα πηγαίνω. Εντάξει, μπορεί με κάποιους ατυχείς, πώς να το πούμε, με κάποιες ατυχείς δηλώσεις λίγο να χάλασε η ουσία του πράγματος όπως την παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, έως αρκετά. Mm-hmm. Και ο Αλέξης Τσίπρας επίσης δεν μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό κτλ. Δεν έχουν μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα μείνω στην κεντρική ιδέα που είναι ότι ναι, πρέπει να γίνει πρώτον ο δημοσιονομικός όρος. Έχει ευελιξίες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουμε 2,2 και τελείωσε. Mm-hmm. Αλλά το 2029 θα έχω 3,5 δημοσιονομικό χώρο. Μπορώ. Mm-hmm. Το 29, το 30. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια αυτό. Όπως, αυτό είναι και το τρίκ για να τους περιορίσει όλους πώς θα μιλήσουν. Ότι εφόσον ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος, πρέπει να είστε κοστολογημένοι, να είστε σοβαροί, δεν μου φορέσετε ό,τι θέλετε, αλλά αυτά που σας λέω εγώ. Αυτό είναι το τρίκ του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή με τη ΔΕΘ.
0: Είναι ένα τρίκ το οποίο περνάει στον κόσμο όμως, Σπύρο Σουρμελίδη, κατά την άποψή σου.
1: Εν μέρη μπορεί να περνάει, γιατί αν δούμε και τις παρουσιάσεις από το δημοσιογραφικό χώρο, θα δούμε από χθες, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν, παρακολουθούν τα πράγματα επί σειρά ετών κτλ. Είναι όλοι πάνω σε αυτό κουμπωμένη η ανάλυση προς το παρόν. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Από τέλος εβδομάδας θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι έτσι με το δημοσιονομικό χώρο. Και με πάση περιπτώσει κάνουν όπως η Ιρλανδία για να πούμε και κάτι κοινότυπο. Mm-hmm. Η Ιρλανδία γιατί το κάνουν αλλιώς. Και άλλοι το κάνουν αλλιώς. Και δεν μπαίνουν σε επιτήρηση αυτομάτως όπως λέει, ούτε αυτό ισχύει. Αλλά λέω ότι με αυτό ξεκίνησε για να κουμπώσει τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει.
0: Ναι.
1: Τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα κτλ. Και μετά Ωραία. Και τι, πες μου δύο τομείς που θα αναπτυχθούν στη χώρα, ρε παιδί μου, και εσύ ως κρατική πολιτική, ως κυβερνητική πολιτική θα τις ενισχύσεις. Τι είναι αυτή? Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να την αυξήσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Το ακούμε 25 χρόνια. Να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή, αυτό δεν είπε ο άνθρωπος, είπε 10 άλματα, ακούσαμε τα 10 άλματα της οικονομίας για την ανάπτυξη. Σε ποιο τομέα? Έναν πες μου, δύο. Δεν θα γίνει Ελλάδα παράδεισος, πες μου δύο τομείς. Mm-hmm. Που εσύ θα τους ενισχύσεις. Δύο τομείς, όχι το κατασκευαστικό πάλι που είναι από το 50 με το κατασκευαστικό με του βάρη ασχολιόμαστε. Βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πες μου δύο τομείς παραγωγικούς που θα ενισχύσεις. Δεν μου τι λες. Πες μου τι θα κάνεις με το δυτικό χρέος. Πες μου πώς θα βρουν οι μικρομεσαίοι λεφτά. Πες μου πράγματα τα οποία να με ξελασπώσουν κάπως.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός, Σπύρος Ουρμελίδη, έτσι όπως τον είδε στη διάρκεια της ομιλίας του και συνέντευξης τύπου, ή ένας πρωθυπουργός που προσπαθεί να πιέσει τους άλλους?
1: Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός. Και είναι πιεσμένος από πολλές πλευρές και είναι πολύ πιεσμένος, αυτή είναι η πραγματικότητα, από τα δεξιά του. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο γενικός και όλοι επειδή υπάρχει ο Σαμαράς. Είναι πιεσμένος από ένα κόσμο που τον ψήφιζε και τώρα διαμαρτύρεται. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνει. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις συζητήσεις περί γουόκαντζέντας και αυτά είναι προφάσεις, παίρνουν πάνω, είναι πάντα σάλτσα που υπάρχει, το βλέπουμε και στην άλλη Ευρώπη. Η ουσία, η βαθιά ουσία του πράγματος είναι η τσέπη, δηλαδή είναι ότι δεν βγαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Λέει, μου είπες, είναι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια, βρήκε 60 δις και ανάπτυξε 1,8. Το είπε και μόνος του ότι ναι, και η Ιταλία λέει, κοιτάξτε, δεν έχει μεγάλη ανάπτυξη μετά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. 60 δις μοιράστηκαν από τον COVID και μετά. Πού πήγαν αυτά τα 60 δις? Να μιλήσουμε για τις απευθείας αναθέσεις που γίνανε, που είναι το 75% των συμβάσεων του ελληνικού κράτους. Πώς λοιπόν μιλάς για ανάπτυξη και για επενδύσεις? Όταν εσύ έχεις προσανατολίσει πολύ συγκεκριμένα εκεί που μόνο εσύ θέλησες και δεν έδωσες αέρα πραγματικά στην οικονομία. Είναι 5 Ολυμπιάδες αυτά τα λεφτά.
0: Άρα λοιπόν ακοστολόγητα είναι όλα αυτά ουσιαστικά. Μπορεί να μιλάει για ακοστολογημένα μέτρα, αλλά είναι ακοστολόγητα με τίμημα δημοσιονομικό και αποτύπωμα αρνητικό, όλα τα υπόλοιπα βέβαια.
1: Είναι μια δική του κοστολόγηση. Mm-hmm. Είναι μια δική του κοστολόγηση.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τον βολεύει αυτό να είναι. Αλλά είναι πιεσμένος πράγματι, είναι πιεσμένος πολιτικά και θα φανεί και το επόμενο διάστημα. Αλλά θα πάει οι εκλογές προς το τέλος. Αυτό που καταλαβαίναμε, όσοι καταλαβαίναμε, θα πάει προς το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να πάει τώρα.
0: Σπύρος Ουρμελίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα.

Ακούσαμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, στο πολιτικό του σχόλιο, να μας δίνει τη δική του ματιά για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη φίλη τη Δομινίκη, καλημέρα και στην Εύα. Κλείνοντας, εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά σε κάτι τελείως διαφορετικό που φεύγει λίγο από το παρόν, πηγαίνει στο παρελθόν, αλλά λειτουργεί διδακτικά και για το παρόν και για το μέλλον. Πρέπει να θυμόμαστε λίγο το παρελθόν και έχουμε πει πολλές φορές να διαβάζουμε την ιστορία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τον θάνατο της ηρωίδας της εθνικής μας αντίστασης της Λέλας Καραγιάννη, ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή και ο πολυχώρος παιδιού Λέλα Καραγιάννη τιμά τη μνήμη της, ανοίγοντας στο κοινό το ιστορικό κτίριο της οικίας Λέλας Καραγιάννη. Για μία εβδομάδα, από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 11 του μηνός, από σήμερα δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στον χώρο και να ενημερωθούν για τη ζωή και τη δράση της σημαντικής αυτής προσωπικότητας της ελληνικής ιστορίας. Συγχρόνως θα μπορούν να παρακολουθήσουν και την προβολή του ντοκιμαντέρ «Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη» του Βασίλη Λουλέ από το αρχείο, από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Ενώ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας θα προβάλλεται ιστορικά τεκμηριωμένη περιήγηση «Μπλοκ 15, στρατόπεδο Χαϊδαρίου», ένα εικονικό ταξίδι σε ένα σκοτεινό παρελθόν. Ειδικά την Πέμπτη, να σας πω, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στις 6 το απόγευμα, από τις 6 ως 8, η προβολή θα γίνεται με κάσκες εικονικής πραγματικότητας, αυτά τα VAR που λένε, και ακόμη βέβαια βιβλιοαναγνώστης, εικαστικά, ντοκουμέντα, θα έχει πράγματα να μελετήσει και να δει κανείς για να κατανοήσει καλύτερα το τι είχε συμβεί την εποχή εκείνη και το τι μας διδάσκει η ιστορία από όλα αυτά. Γιατί η ιστορία της Λέλας δεν τελειώνει με το θάνατό της, συνεχίζει κάθε φορά που κάποιος λέει την αλήθεια, βοηθά έναν άγνωστο, προστατεύει τον αδύναμο, όπως διαβάζω και από το σχετικό δελτίο τύπου, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι.

Mind the Trap εδώ ήταν για σήμερα λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, με την Αθηνά Κορλίρα, με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Εγώ να ευχαριστήσω την Εύη Ρεντίφη που ρύθμισε τον ήχο, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, τον Πάνο Καβαδά που ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής και την Ειρήνη Αρκουμάνη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση του σταθμού. Στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, με την Εύρη Ντύφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργο Παπάζουγλου και Πάνο Καβαδά στην παραγωγή. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 213-09-09-100. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω mail στο nerpapaiki@athina984.gr ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Καλώς σε ξαναβρήκα.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Είναι η τρίτη στη σειρά, η τρίτη σεζόν της ελεύθερης κυκλοφορίας, και με τα προβλήματα τα οποία η ήπια προσαρμογή που λέγαμε κάποτε, εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο.
1: Ναι, είχαμε κάποια τεχνικά θέματα, είμαστε σε ένα στούντιο το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, γι' αυτό και οι ακροατές θα μας συγχωρέσουν σήμερα για τα όποια λάθη μπορεί να γίνουν και να ακουστούν στο
2: και πέρα. Αύριο και μεθαύριο και τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, είμαστε σε μία περίοδο και μπαίνουμε σε μία περίοδο, σε μία σεζόν που ενώ δημοσιογραφικά είναι έως και παράδεισος, θα έχει εκλογές, θα έχει γεγονότα και έχει ήδη γεγονότα ενδιαφέροντα έως και ανησυχητικά στη Γερμανία για παράδειγμα χθες, είναι μία σεζόν που δεν μου αρέσει καθόλου από πλευράς νοοτροπίας. Και αν για παράδειγμα η κυβέρνηση περιορίστηκε στο 2027 στα 2,2 δις, τόσο κοστολόγησε τα μέτρα στήριξης που έδωσε, έχουμε μπει σε ένα γαϊτανάκι που πρημοδοτούμε από κάθε πλευρά χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας κάποιο άλλο κριτήριο πλην του πολιτικού κόστους. Ή γενικότερα συμβαίνει αυτό. Ειδικότερα, για παράδειγμα, χθες ο Πρωθυπουργός έβαλε και άλλα κριτήρια όπως το μέλλον της χώρας. Αλλά κατά βάση αυτό που ακούμε και αυτό που θα ακούμε από εδώ και πέρα είναι ένας διαγωνισμός του πώς δίνουμε. Αν το κριτήριο είναι η στήριξη, η κοινωνική των πολιτών, το καταλαβαίνω. Αν το κριτήριο όμως πρέπει να συνδέεται με την ανάπτυξη της χώρας, αν το κριτήριο πρέπει να συνδέεται με τη σταθερότητα της χώρας, αυτά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό εγώ που είμαι ανάποδος, κακός άνθρωπος, τα βάζω στο τραπέζι και θα συνεχίσω να το κάνω μέσα στη χρονιά.
1: Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορεί ένα μήνα να μην ήμασταν κοντά στους ακροατές μας. Δεν άλλαξαν και πολύ τα πράγματα στο διεθνές επίπεδο. Εξακολουθούν βεβαίως να είναι σε διαπραγματεύσεις για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου. Κυρίως οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, εκεί υπήρχε μια κινητικότητα και το Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αυτό που προσπαθούν είναι να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, με τον Μπραντεφέρ βεβαίως των πλευρών να συνεχίζει ακάθεκτο. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ έντονο Μπραντεφέρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν βλέπουμε ακόμη τερματισμό κανενός από τους δύο πολέμους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το προσεχές διάστημα.
2: Άμεσο προσεχές διάστημα. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής.
1: Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12.

0: 10 το μεσημέρι, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων, συλλογικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπάλληλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα στήριξης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μια σταθερή κυβέρνηση. Για τα εθνικά θέματα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρεται το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του εξαιρετικά προηγμένου και πρακτικά αδιαπέραστου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρο, αλλά και στις σχέσεις που ήδη έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
1: Στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, στη συνέντευξη τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και την Αιγινηρό ΣΥΡΙΖΑ ή ΡΟΣ ΕΛΑΣ. Διαγωνίζεται μαζί τους στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι τίποτε δεν άλλαξε τζάμπα το rebranding. Ενώ μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι πρέπει να σκεφτεί την ιστοροφημία του και πρότεινε να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να καταστρέψει και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς την δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό AFD με επικεφαλής τον Ούρλιχ Ζίγκουρντ κέρδισε χθες τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, η εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 43,8%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 23 περίπου εκατοστιαίες μονάδες από τις εκλογές του 2021. Μεγάλος ηττημένος το CDU, η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που έχασε έναν στους δύο ψηφοφόρους, ενώ σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστεροί βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AFD. Μόνο οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξη εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Κάκιστη είδηση επικράτησης του ακροδεξιού AFD δήλωσε και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντώνιο Ταγιάννη.
1: Τρίμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις μας για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους από το Phantom που κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Βλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37. Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας.
0: Το Ισραήλ, λίγες μέρες μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά, διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για το σύστημα πολυεπίπεδης άμυνας ασπίδα του Αχιλέα, συνολικού προϋπολογισμού 3 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογιστικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς ελληνικές εταιρείες θα έχουν ενεργό ρόλο στη συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενέργεια μέσα θα έχουν επιστρέψει. Από λίγη ώρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σκυλουντία της Ηλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε περιοχή με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέζου. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από εμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος.
0: Στο διεθνή χώρο και πάλι, η νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δηλώνει στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινωθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας στο Αλτζαζίρα, η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου. Ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων.
1: Στην αγορά ενέργειας, ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent είναι 0,2% σήμερα πάνω στα 96,45 δολάρια, έχοντας καταγράψει μια άνοδο σχεδόν 10% από την προηγούμενη εβδομάδα. Το αμερικανικό αργό 0,4% πάνω, έχει φτάσει τα 91,85 δολάρια το βαρέλι.
0: Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner μετά τη συνάντησή τους το Σάββατο στο Κρεμλίνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν χθες στο Κίεβο πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη συμμετοχή τριών Ευρωπαίων συμβούλων. Ουσιαστικές χαρακτήρισε τις συζητήσεις για πιθανή ειρήνευση στην περιοχή ο Jared Kushner. Από πλευράς του, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση θεμελιώδη για την προοπτική της ειρήνης, ευχαρίστηση για τις πρωτοβουλίες του τον Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι επιβάλλεται να ξεκινήσει νέος γύρος συζητήσεων με τη συμμετοχή ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουζάκοφ, χαρακτήρισε τη συνάντηση του Σαββάτου εξαιρετικά χρήσιμη.
1: Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδο από το διάδρομο και στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πρωινό Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα 984. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και να καλημερίσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Την αυτοδυναμία για τη δημιουργία σταθερής και ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι μάλιστα την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως ξανά έβαλε τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές ή ανασχηματισμό. Απόστολε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά, Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μηνύματα, θα λέει κανείς, που προέκυψαν κυρίως από την χθεσινή συνέντευξη τύπου, πράγματι για μία ακόμη φορά έδωσε ένα πλαίσιο για εκλογές την άνοιξη του 2027, για να πω ότι αν το κέρδισε το τύχημα το θέμα αυτό, νομίζω.
0: Εντάξει, είμαστε ήδη στο Σεπτέμβρη, δεν νομίζω ότι το σενάριο του Οκτώβρη
2: ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχασε και το στοίχημα, ξέρεις, να γυρίσουμε στο
2: Σεπτέμβρη. Ναι, το Γιάννης το κέρδισε το στοίχημα, εγώ το έχασα.
1: Θα σας
0: εσύ
1: κεράσω
0: εγώ. Εσύ και εγώ το κεράσω.
2: Λοιπόν, ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικά συνεργασιών, ρίχνοντας την ευθύνη πρωτίστως στο Πασόκ, το οποίο φωτογράφησε λόγω της συνεδριακής απόφασης, και ότι βεβαίως το Πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, με τη βεβαιότητα βεβαίως που προκύπτει από τη δημοσκοπική εικόνα στο Μεγάλο Μαξίμου, ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ένας τρόπος με τον οποίο βάζει τέλος και σε σενάρια περί συνεργασιών, αλλά με άλλο πρόσωπο στην θέση του Πρωθυπουργού. Επίσης ότι έκοψε το δρόμο της συνεννόησης και με το κόμμα που αναμένουμε να δημιουργήσει ο κύριος Σαμαράς. Και βεβαίως επίσης το πολιτικό
1: επίπεδο. Έκοψε τη συνεννόηση με το κόμμα Σαμαρά ή με τον ίδιο το Σαμαρά?
2: Νομίζω ότι με τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά και με το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
1: Αυτούς,
2: νομίζω θα είναι ακόμα παγίδα.
1: Συγγνώμη, ήταν λίγο ερώτηση παγίδα. Με αυτούς που δεν βλέπουν να έχουν τύχει στη Νέα Δημοκρατία και θα επιλέξουν να κατέβουν, αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, αυτό εννοούσε.
2: Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι θέλει να συσπυρώσει τον κόσμο και σε επίπεδο απλών ψηφοφόρων, σε κάποιο βαθμό, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, και σε επίπεδο στελεχών που ενδεχομένως να κατευθυνθούν σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά. Ο βασικός αποδέκτης όμως των όσων είπε είναι οι ψηφοφόροι, είναι το ακροατήριο, το δεξιό όπως το λέμε ακροατήριο, στο οποίο απευθύνεται και ο κύριος Σαμαράς και με μια συγκεκριμένη ατζέντα που βλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις φέρνει σε μια δύσκολη θέση το Μεγάλο Μαξίμου, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτά τα περί woke ατζέντας που σε κάθε ευκαιρία φέρνει στο προσκήνιο ο πρώην Πρωθυπουργός, δημιουργώντας, έτσι θα έλεγε κανείς, και ζητήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, γιατί και εκεί αυτό το θέμα συνεχίζει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, να προκαλεί αναταράξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος που είχε να κάνει κυρίως με την ομιλία του Σαββάτου, εκεί είχαμε το πακέτο το 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε πολλές κοινωνικές ομάδες.
0: Θα μας τα πει αναλυτικά και στη συνέχεια ο Θάνος Πασχάλης στα οικονομικά.
2: Ακριβώς πολιτικά θα έλεγε κανείς ότι δείχνει την προεκλογική στόχευση, απευθύνεται σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Ειδικά θα έλεγε κανείς, είδαμε ένα στίγμα μια ιδιαίτερη έμφαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες που γνωρίζουμε ότι υπήρχε όλη αυτή η δυσαρέσκεια τα προηγούμενα χρόνια και αποτυπωνόταν. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχουν θα έλεγε κανείς τα στοιχήματα για τον Πρωθυπουργό και για την κυβέρνηση την επόμενη μέρα πλέον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αφού βεβαίως προηγηθεί και επικοινωνιακά θα έλεγε κανείς πλέον ότι η έμφαση δοθεί στην εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει και από το Οικονομικό Επιτελείο, από την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκεί θα δοθεί πλέον η μάχη στην επικοινωνία αυτών των μέτρων και τα βλέμματα θα είναι στις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το επόμενο Σαββατοκύριακο με την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό πλέον με το οποίο μπαίνουμε στην αφετηρία αυτής της μακράς προεκλογικής περίοδου μέχρι την άνοιξη του 2027. Τα στοιχήματα λοιπόν έχουν να κάνουν καταρχάς με το θα φανεί αν είναι πιστικό στους πολίτες αυτό το αφήγημα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που διαθέτει ένα αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Αυτό συνδέεται και με το δίλημα της σταθερότητας που έβαλε και χθες ο Πρωθυπουργός, σταθερότητα σε καιρούς ταραγμένους διεθνώς σε γεωπολιτικό επίπεδο. Επίσης ένα στοίχημα είναι το αν μέσα από αυτά τα μέτρα θα αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνη στο βαθμό που είχε κλονιστεί με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι αγρότες, θυμόμαστε τις πολύ μεγάλες ακινητοποιήσεις, εάν αυτά τα μέτρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο και σε κοινωνικές ομάδες που επίσης έχουν ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία και εκλογικά, όπως είναι οι συνταξιούχοι αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου ναι μεν είχαμε και για αυτούς κάτι, αλλά από την άλλη αντιληφθήκαμε ότι δεν είναι στην ατζέντα τα δύο βασικά αιτήματα που υπάρχουν και στις ίδιες αυτές κοινωνικές ομάδες για επιστροφή 13ου, 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης για λόγους δημοσιονομικούς. Επίσης ένα στοίχημα για την κυβέρνηση είναι αν όλα αυτά τα μέτρα που η ίδια, αυτό το πακέτο που ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να το εξηγεί, αποτελούν και ένα συνολικό πλαίσιο που βοηθάει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και μάλιστα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Εάν λοιπόν αυτό θα αποδειχθεί και στην πράξη ότι είναι έτσι, όλοι γνωρίζουμε ότι και προηγούμενα πακέτα, όπως και το περσινό που αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στα 1,7-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις και στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ότι στην πράξη, στην ακρίβεια δεν κατάφερε να λειτουργήσει ως ανάχωμα. Επίσης, αν μέσα από όλα αυτά τα μέτρα θα γίνει πράξη αυτό που επικοινωνεί διαρκώς η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο, ότι δηλαδή όλη αυτή η θετική πορεία της οικονομίας, των αριθμητικών δεικτών της οικονομίας, να το θέσουμε καλύτερα, αν αυτή θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στο πορτοφόλι του πολίτη, που είναι το ζητούμενο, είναι βασική προτεραιότητα που ακούμε διαρκώς από τον Πρωθυπουργό και το ακούσαμε και το Σαββατοκύριακο. Ένα άλλο στοίχημα έχει να κάνει με το στεγαστικό. Ακούσαμε και χθες παρεμβάσεις για μία ακόμη χρονιά σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, με επίκεντρο το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αλλά βεβαίως παραμένει το μεγάλο ζητούμενο εάν θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, γιατί εκεί βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος σε ό,τι αφορά το στεγαστικό και της μη δυνατό και της μη αποτελεσματικής προσπάθειας να χαιτιστεί αυτή η σταθερά ανωδική πορεία στα ενοίκια. Και βεβαίως έτσι στο καθαρά πολιτικό να πούμε ότι είναι βασικό στόχος, το αντιληφθήκαμε και από τα όσα είπε και στη συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός, το να συσπυρώσει αυτό το δεξιό ακροατήριο που εμφανίζεται δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση και προσανατολίζεται δημοσκοπικά τουλάχιστον σε άλλες πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα θέμα, το είπαμε και νωρίτερα, στο οποίο επενδύει και ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να φέρνει σε δύσκολη θέση στη διαχείρισή του το Μαξίμου, είναι αυτό της λεγόμενο το περί woke agenda. Ακούσαμε και χθες τον Πρωθυπουργό να ξορκίζει τα περί woke agenda, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην κυβέρνηση και αυτά είναι υπερβολές που γινόντουσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν υπάρχουν στην χώρα μας. Πρέπει να πούμε ότι επίσης ότι στήριξε και την Υπουργό Παιδείας την κυρία Ζαχαράκη, που ήταν το τελευταίο κυβερνητικό στέλεχος που βρέθηκε στο επίκεντρο τέτοιου είδους συζητήσεων.
0: Ναι, έχει να κάνει με κάποια κεφάλαια στα σχολικά βιβλία, για να πούμε.
2: Στα σχολικά βιβλία. Ακριβώς, αφήνοντας βεβαίως για μία ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν υπάρχει σφάλμα να διορθωθεί. Δηλαδή, κινούμενο στο πλαίσιο αυτής της τακτικής που ακολουθεί μετά την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, μιας τακτικής που θα έλεγε κανείς ότι είναι μεν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος με την συμβολή βεβαίως την καθοριστική της αντιπολίτευσης λόγω των μεγάλων σοκομματικών διαρών, αλλά από τότε ούτε νομίζω ούτε πολιτικά ούτε επικοινωνιακά υπήρξε κάποια προσπάθεια να τον υπερασπιστεί.
0: Και τέλος να σημειώσουμε
2: το γεγονός ότι διαφαίνεται σαφώς ότι είμαστε στην αφετηρία εν ώψη και της ίδρυσης του κόμματος του κ. Σαμαρά μιας σύγκρουσης. Αυτό φάνηκε και από το πολύ έτσι αυστηρό, θα έλεγε κανείς, προδεικτικό, δεν μπορεί να το χαρακτηρίζει κανείς, για τον κύριο Σαμαρά από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, και βεβαίως από την σκληρή απάντηση που έδωσε και ο κύριος Σαμαράς, ότι ποιος διαθέτει τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη δεν θα είναι απόφαση της οικογένειας Μητσοτάκη, όπως είπε, αλλά του ίδιου του λαού της κέντρου.
0: Θα είναι ένα διάστημα με πολλές αντιπαραθέσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλε, και να πάμε στο Θάνο Πασχάλη.
1: Να πάμε στο Θάνο σε διαφημίσεις.
0: Α, στο Θάνο.
1: Στο Θάνο. Λοιπόν, άρα παίρνω εγώ το Θάνο πάνω μου και επειδή είμαι κακός άνθρωπος να πω ότι...
0: Και 2,2 δις παίρνεις πάνω σου.
1: 2, και 3,5 δις σε βάθος χρόνου μέχρι το 2030. Και να μας τα βάλει κάτω, θα το κάνει το Υπουργείο στις 12 το μεσημέρι, αλλά να μας τα βάλει σε τίτλους για να ξέρουμε τι περιμένουμε και τι δεν περιμένουμε. Ο Θάνος Πασχάλης. Καλή σεζόν, Θάνο.
0: Καλημέρα, Θάνο.
2: Επίσης, καλή σεζόν, Αθηνά και Γιάννη. Και μάλιστα να αναφέρουμε ότι παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και χρονολόγιο σχετικό. Δηλαδή, ξεκινάμε από τον Σεπτέμβριο του 2026 φέτος μέχρι και τέλη του 2027, μήνα αναμήνα ή αναδίμηνο, ποιοι θα πάρουν και τι θα πάρουν. Αυτό που ανέφερε και ο Απόστολος Χονδρόπουλος πριν έχει απολύτως δίκιο, η στόχευση όλων των μέτρων και η ικανοποίηση μάλλον ποιων κοινωνικών ομάδων ικανοποιήθηκαν τα περισσότερα αιτήματα, είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως ανέφερε, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια εκεί με το τεκμαρτό εισόδημα, και υπάρχει και η κατηγορία των αγροτών λόγω ΠΚΠ. Βέβαια, επιχείρησε να απαντήσει και με τα μέτρα στήριξης φοροαπαλλαγές και παροχές όσον αφορά κυρίως και άλλα τρία βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία πλέον στην περίπτωση αυτή. Είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό πρόβλημα και φυσικά είναι και το δημογραφικό ζήτημα. Να πούμε καταρχάς όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι το μείζον θέμα, μιλάμε για 1 εκατομμύριο επαγγελματίες περίπου στη χώρα μας. Ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχείρησεις. Ανάφερε βέβαια και τις υπόλοιπες επιχείρησεις, μιλάμε για ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ κλπ. Κτλ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέφερε για μείωση της τεχμαρτής φορολόγησης για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα συμμορφώνονται με την, θα έχουν φορολογική συμμόρφωση, θα πληρώνουν κανονικά τις φορές τους, τους φόρους,
3: σε τακτά
2: χρονικά διαστήματα, δεν θα έχουν οφειλές προς τα δημόσιο. Για αυτούς θα ισχύσουν αυτά. Μένει να το δούμε πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Τι προβλέπετε λοιπόν για τους συγκεκριμένους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις? Απαλλαγή των προσαυξήσεων υπήρχαν δύο βαρύδια, ας το πούμε έτσι, στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που αύξαναν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν πολύ περισσότερο φόρο. Ήταν τρία τα βαρύδια, τα δύο αφαιρέθηκαν. Να πούμε ποια αφαιρέθηκαν. Υπήρχε ένα βαρύδιο προσαύξησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που ήταν μια προσάυξηση τάξης του 5% για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και περνούν το μέσο όρο του τζίρου του κλάδου τους. Αυτή την περίπτωση αύξανε το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και υπήρχε επίσης μια προσάυξηση τάξης του 10% εάν απασχολούν προσωπικό. Αυτές αφορούν προσαυξήσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που καλύπτουν σχεδόν το 90% των αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων. Αυτό που διατηρείται μόνο ως μόνη προσάρτηση πλέον του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος είναι μόνο ο χρόνος προϋπηρεσίας, ο οποίος προσαρτώνεται ανά τριετή επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή μετά τα 6 χρόνια υπάρχει μια προσάρτηση και αυτό παραμένει μόνο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ανέφερε και ο Πρωθυπουργός ένα παράδειγμα, μια καφετέρια 15 ετών με 5 εργαζόμενους. Ενώ πληρώνει φόρο 4.783 ευρώ το χρόνο, τώρα πλέον θα πληρώνει 2.249 ευρώ, μιλάμε για μια μείωση φόρου μεγάλη, 53%, θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν του χρόνου την άνοιξη. Ευνοούνται περίπου 165.000 ατομικές επιχειρήσεις επί συνόλου περίπου 400.000 που πλήρωσαν φέτος φόρο όχι με βάση τα δηλωθέντα τους ίδιους εισοδήματα αλλά από αυτά που προσδιορίσε φορεία, δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα. Μιλάμε για, όπως ανέφερε, για ένα όφελος για αυτούς 170 εκατομμύρια ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα κέρδη από το τεκμαρτό εισόδημα είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο για το δημόσιο, για το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης ανέφερε ότι μειώνεται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα κατά 50% για οικισμούς και χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων. Σήμερα ισχύει μόνο μέχρι κυρίως 500 κατοίκους. Μειώνεται επίσης η προκαταβολή φόρου λίγο εδώ μπορώ να πω. Από 55% πάει στο 50% που είναι σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις πάντα. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, μιλάμε για ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ, ΣΥΚΕ, ανώνυμες εταιρείες κτλ. Εκεί είναι λίγο τα πράγματα. Ικανοποιήθηκαν λιγότερα, πολύ λιγότερα αιτήματα. Παραδείγματος χάρη, η μείωση προκαταβολής φόρου θα γίνει κατά 5%, θα ξεκινήσει από το 28% και για να μειωθεί από το 80% που είναι σήμερα στο 50% στο 30-31%, πολύ πίσω δηλαδή. Καταργείται το τέλος επιτιδεύματος για αυτές τις επιχειρήσεις, το οποίο σήμερα είναι από 600 έως 1000 ευρώ, ανάλογα και με τα κεντρικά γραφεία που έχουν και με τα υποκαταστήματα. Και καταργείται μόνο για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιφέρεια από το 2027.
0: Η Αττική από το 2028.
2: Για τις υπόλοιπες που είναι στην Αττική θα ξεκινήσει η μείωση του τέλους επιτιδεύματος κατά 50% από το 2028 και θα καταργηθεί το 2029. Δηλαδή εδώ είναι πολύ μερική ικανοποίηση για αυτές τις επιχειρήσεις, ζητούσαμε πολύ παραπάνω. Τώρα όσον αφορά τους αγρότες. Από αφορολόγητο που είχαμε 8.733, ό,τι ισχύει δηλαδή για μισθωτούς και συνταξιούχους, που αφορούσε τους αγρότες και αφορά τους αγρότες χωρίς παιδιά, εδώ ανεβαίνει πάρα πολύ το αφορολόγητο, φτάνει τις 22.204 ευρώ και καλύπτει περίπου ένα πολύ σημαντικό μέρος των αγροτών. Μιλάμε για περίπου 47.000 αγρότες αφορά, επί συνόλου 350.000 κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, ικανοποιούνται πάρα πολύ. Μάλλον εδώ παίζει ρόλο, μέτρησε πάρα πολύ ο ΠΚΠΕ εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Εμφανίζεται αυτό το ποσοστό των 50.000 αγροτών να έχουν ένα υπερβολικό αφορολόγητο, 22.204, πολύ μεγάλο αφορολόγητο. Οι μόνοι που τους ξεπερνούν σε αυτό το αφορολόγητο είναι μόνο οι τρίτεχνοι που έχουν 24.000. Αλλά η τρίτη είναι μια διαφορετική κατηγορία.
3: Είναι και άλλο το κριτήριο.
2: Απαρολόγητο, όπως υπάρχει και για τους αναπήρους, είναι ειδικές κοινωνικές ομάδες.
3: Ισχύει.
2: Που θέλουν και, και φορολογική στήριξη, εννοείται αυτό το πράγμα.
3: Θάνο, έχεις αρκετή.
2: Σε κόβω. Μέτρησε ο ΠΚΠ κατ' εμέ.
3: Σε κόβω στεγνά, γιατί έχουμε φτάσει
2: 8.30. Ότι όταν αφορά τους τρίτεχνους, παραδείγματο χάρη, γιατί με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα πλήρουν ένα φόρο 620 ευρώ, τώρα δεν θα πληρώνουν καθόλου.
3: Θάνο, μ' ακούς, έτσι. Θάνο, μας ακούς.
2: Είναι μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες που ευνοήθηκαν πάρα πολύ.
3: Θάνο, Πασχάλη, μας ακούς.
2: Δίνεται ένα επίδομα μόνιμο πλέον 500 ευρώ κάθε τέλος του χρόνου από το 2027 στους δημοσίους υπαλλήλους. Το οποίο όμως μετράει και για τη σύνταξη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι θα γίνονται κρατήσεις και ασφαλιστικές κρατήσεις και φορολογικές κρατήσεις. Αυτό μεταφράζεται περίπου σε 330 ευρώ καθαρά.
3: Έχω την εντύπωση ότι επειδή δεν μας ακούς, μπορείς να κλείσεις και το δελτίο σήμερα.
0: Λοιπόν, είναι αυτές οι τεχνικές δυσκολίες που είπα στην αρχή ότι πρέπει να μας
3: συγχωρέσουν
0: οι ακροατές. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
7: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πυροβολισμοί τα ξημερώματα με έναν τραυματία στα Πατήσια. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πύρα εναντίον 55χρονου την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντας τον στα κάτω άκρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Στις 12 η εξειδίκευση από το Υπουργείο Οικονομικών των Μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, ενώ επιτέθηκε σε Πασόκ, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο πρότεινε να σκεφτεί την υστεροφημία του. Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, του απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, ποσοστό ρεκόρ 43,8% για το ακροδεξιό AfD, που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες. Απέτυχε πάντως να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ ότι στο εξής θα προχωρά σε πιο εντατικά αντίπεινα μετά από σειρά ανταλλαγών επιθέσεων, κυρίως στη θάλασσα, τα τελευταία 24 ώρα. Προαναγγέλει πως θα κηρύξει νέα ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο δάσος της Τραπεζίτσας, στην Γκόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα να επιχειρούν για να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Επιστρέψαμε, η πρώτη νέα κυκλοφορία, η ελεύθερη κυκλοφορία της εβδομάδας, η πρώτη και τη σεζόν, εξού και το νέα. Πάμε να κλείσουμε το πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Και θα συνδεθούμε τώρα με την καλή συνάδελφα την Κατερίνα Παπαβασιλείου σε υψηλούς τόνους. Η κριτική του ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και καλή φθινοπορεινή επανεκκίνηση.
1: Και για σένα το ίδιο ισχύει.
2: Να είμαστε όλοι καλά. Αναξιοπιστία λοιπόν, αλαζονία και εξαπάτηση το τρίπτυχο στο οποίο συμπυκνώνεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ με φόντο την προθυπουργική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η χαριλαότερη κούπη επιχειρώντας να αποδομήσει τον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων αλλά και των προθυπουργικών εξαγγελιών χαρακτηρίζει τη τετραετία 2023-27 ως τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να αναφέρει σε σχετικό του σχόλιο ότι η αγοριστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και η τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ, κάνουν λόγο Γιάννη και Αθηνά για ημίμετρα με τα οποία, όπως αναφέρουν, προσπαθεί να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όμως, τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη, ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη. Σε ό,τι αφορά την εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη για την αποταμίευση μέρους ειδικού λογαριασμού για τα παιδιά, ο κύριος Τσουκαλάς υπενθυμίζει με νόημα ότι εθνικό αποταμιευτικό λογαριασμό για το παιδί είχε προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με την αείμνηστη πρόεδρο του κόμματος Φόφη Γεννηματά από το 2018. Αυτό που σήμερα παρουσιάζεται ως νέος θεσμός στο ΠΑΣΟΚ το είχε μετατρέψει σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση πριν από σχεδόν 8 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι έχει όραμα ή χαρακτηριστική αποστροφή του εκπροσώπου τύπου του κόμματος.
0: Καλό είναι τι έγινε δηλαδή, φαντάζομαι.
2: Έγινε, αλλά έχει γίνει με χρονοκαθυστέρηση σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Κοστίζει κάτι μεταξύ μας αυτό. Δηλαδή είναι γύρω στο 1,5 δις αυτό που μπορεί να φτάσει το κόστος. Και το λέω γιατί μας ακούει και προσκεκλεισμένος μας, ο οποίος μπορεί να το γνωρίζει καλύτερα αυτό.
2: Να δώσουμε πάσα για να το σχολιάσετε βεβαίως. Έχουμε απάντηση επίσης από τη Χαριλάου Τρικούπη και στην επικριτική αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι το χρέος εκτοξεύθηκε τη δεκαετία του 80 κατά τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αν έχει απορίες για το πώς εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε 3 χρόνια το πήγε στο 111,6%, σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας επιπλέον ότι την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμαλή το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ και ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε τότε πλαστά τις στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την άνοδο του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, θυμίζω το προσοχές Σαββατοκύριακο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί ήδη από αύριο τη συμπρωτεύουσα, όπου είναι προγραμματισμένες συναντήσεις του με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρέμβασής του στη ΔΕΘ, με κεντρικό μήνυμα τώρα ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως έχει επισημάνει πολλές φορές ο πρόεδρος του κόμματος, κρίθηκαν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, επιχειρώντας να αναδείξει επιπλέον, πέρα από τις προτάσεις που θα καταθέσει, και το ζήτημα της αξιοπιστίας και της ηθικής διάστασης στην άσκηση της πολιτικής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, να σας πω εντάχει, ότι αναμένεται να εστιάσει μεταξύ άλλων στα ζητήματα καθημερινότητας και ιδιωτικού χρέους, προτείνοντας μεταξύ άλλων επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα φαντς, επαναφορά των 120 δόσεων για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών ολιγοπολίων, επαναφορά 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις και 13ου μισθού στο δημόσιο, θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξίχους και νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία. Τέλος, να σας πω ότι στο πλαίσιο ανάδειξης του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και πιο άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες εν ώψη ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα επισκεφθούν τη Βόρεια Ελλάδα, επισκεπτόμενα τις περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω ότι έχω κερδίσει και εγώ το στοίχημα που έχουμε βάλει.
1: Κάτσε εσύ, Καγιάννης.
0: Όποιος κερδίζει, πληρώνει. Εγώ είπα, θα τους κεράσω κάτι.
2: Ναι.
1: Άρα κέρασμα και από την Κατερίνα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά. Καλημέρα. Και σε σένα, καλή σεζόν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να προσεγγίσει κάποιος την επικαιρότητα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Θες διαφημίσεις εσύ πριν.
1: Είχαμε ένα τζίγκλ. Εντάξει, δεν χάθηκε.
0: Ας αφήσουμε το τζίγκλ στη
1: χάθηκε το τζίγκλ, πάει.
0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσεις. Υπάρχει ο τρόπος του χρειάζομαι υποστήριξη λόγω ακρίβειας των κοινωνικών ομάδων, διαφόρων και προχωράω. Χρειάζομαι πολιτική. Να έχει πολιτικό πρόσημο αυτό το πακέτο και προχωράω με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και η λογική του ότι χρειάζεται να εξασφαλίσω την δημοσιονομική συνέχεια στην χώρα, άρα υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Οπότε, έχοντας διαφορετικές προσεγγίσεις, θα ξεκινήσω με την απλή ερώτηση: ποια από αυτά τα κριτήρια πληρούνται και πώς, στον πρώτο του συγκεκριμένο για τη σεζόν.
1: Είναι
0: ο πρώην υφυπουργός Εργασίας, άρα ήταν σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά και άνθρωπος που διαχειρίστηκε τα δημοσιονομικά της χώρας από θέσεις ευθύνης, ο καθηγητής ο κ. Πάνος Τσακλόγλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα κυρία Κορυλήρα, καλημέρα στους ακροατές σας και πολύ καλή σεζόν να έχετε.
1: Να είστε καλά. Μας κάνετε ποδαρικό με μια μέρα που βεβαίως η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είναι στο προσκήνιο. Πολλά τα όσα ανακοίνωσε. Ακούσατε και το κυβερνητικό και το ρεπορτάζ αντιπολίτευσης. Θα θέλαμε πρώτα το γενικό σας σχόλιο για να πάμε μετά και σε ειδικότερα θέματα.
3: Κοιτάξτε λίγο, η αλήθεια είναι ότι πολλές λεπτομέρειες μένουν ακόμα να παρουσιαστούν.
1: Να παρουσιαστούν
3: δηλαδή,
1: επίσημα.
3: Θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως μια συζήτηση με μεγαλύτερη ασφάλεια αύριο, αφού το Υπουργείο Οικονομικών έχει εξειδικεύσει το πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν πολλά από τα μέτρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο είδα ήταν, πρώτα-πρώτα υπήρχε, ήταν ψιλοβελονιά, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Δεν ήταν κάτι το οποίο να ήταν κάποια μεγάλα
1: λίγο
3: μέτρα
1: από εδώ,
3: για
1: λίγο
3: μία
1: από εκεί.
3: Ακριβώς, μία ή δύο ομάδες, δηλαδή έχει κάτι για όλους ουσιαστικά αυτό το πακέτο, αλλά έχει μέσα και πράγματα τα οποία ήδη είχαν εξαγγελθεί προηγουμένως, όπως επίσης έχει και πράγματα τα οποία θα υλοποιηθούν σε περίοδο μετά την επόμενη χρονιά. Οπότε νομίζω το ότι γενικά το κόστος του πακέτου είναι τέτοιο που πραγματικά είναι μέσα στις δυνατότητες της οικονομίας μας. Τώρα, την εξειδίκευση την περιμένουμε, θα δούμε και τα επιμέρους.
1: Προφανώς, και να μην σταθούμε τώρα στο δώρο Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους ή στην αύξηση του κατώτατου μισθού, να σταθούμε σε θέματα τα οποία πραγματικά έχουν έτσι και μεγαλύτερη σημασία και για την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι βεβαίως και στο κομμάτι το στεγαστικό. Θα υπάρξει και το σπίτι μου 3, ένα νέο μέτρο, με στόχο βέβαια την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, και το δημογραφικό, οπότε και ενίσχυση των οικογενειών που έχουν παιδιά. Δύο ζητήματα τα οποία εδώ και πολύ καιρό είναι στο προσκήνιο του κυβερνητικού στόχου και πρέπει κάπως και να λυθούν.
3: Θα έρθω και στα δύο αυτά που είπατε, κυρία Κορυλήρα, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα βηματάκι λίγο πιο πίσω. Οι διακηρύξεις, μάλλον οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είχαν και ένα μεγάλο κομμάτι, ευτυχώς, το οποίο αφορούσε όχι τη διανομή, αλλά την παραγωγή. Δηλαδή υπήρχαν σειρά μέτρων τα οποία ουσιαστικά αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι την επιτάχυνση της οικονομικής διαδικασίας. Δηλαδή ταχύτερη άνοδο του ΑΕΠ και άρα σε δεύτερο χρόνο ψηλότερα φορολογικά έσοδα και μεγαλύτερη πίτα για να διανεμηθεί. Αυτό το θεωρώ κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα θετικό. Δηλαδή υπήρχαν μέτρα για την ενέργεια, υπήρχαν μέτρα για δανειοδοτήσεις, υπήρχαν μέτρα για τους μικρομεσαίους. Αυτά τα θεωρώ πολύ θετικά πράγματα.
0: Εξασφαλίζουν το 2% ανάπτυξη σε ένα χρόνο που έθεσε ο στόχο ο Πρωθυπουργός. Θεωρείτε δηλαδή ότι είμαστε σε αυτό το δρόμο?
3: Κύριε Παπαγεωργίου, νομίζω πως ναι. Και ο λόγος είναι το ότι λέμε ναι, μεν ότι τελείωσε το RRF, αλλά μην ξεχνάτε ότι από το σκέλος των δανειοδοτήσεων είναι πάρα πολλά δάνεια τα οποία έχουν εγκριθεί, αλλά δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα. Δηλαδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αντίστοιχες επενδύσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά ίσως για την μεθεπόμενη και ίσως και για μία ακόμα παραπέρα. Και επιπρόσθετα βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο ανέφερε για τους μικρομεσαίους ήταν το ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία ουσιαστικά χρήματα του RRF, είναι που πηγαίνουν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για να δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πώς οι επενδύσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν ενδογενώς από εμάς τους ίδιους. Μην περιμένουμε διαρκώς τα πάντα να γίνονται από την Ευρώπη.
0: Συνεχίζει τη λογική στις ερωτήσεις Αθηνάς.
3: Δεν έχω απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Κορλίρα όμως.
1: Περιμένω, υπομονετικά.
3: Λοιπόν, τα δύο μέτρα νομίζω ότι είναι, αναφέρονται σε προβλήματα τα οποία δεν τα έχει μόνο η χώρα μας. Τα έχει όλη η Ευρώπη και κάποια από αυτά τα έχει αυξανόμενα και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, το πρώτο για το δημογραφικό το οποίο μιλάτε, ζούμε σε μια περίοδο που βλέπουμε κάτι εκπληκτικό παγκοσμίως. Δηλαδή, η γονιμότητα καταραίει παντού. Παντού, δηλαδή όχι μόνο σε αναπτυγμένες αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Με αποτέλεσμα αυτά τα οποία βλέπουμε, δηλαδή ένα πληθυσμό ο οποίος στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι μικρότερος και να είναι και γυραιότερος. Mm-hmm. Τώρα, ένας από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση των νοικοκυριών, των οικογενειών να κάνουν παιδιά ή να κάνουν ένα παραπάνω παιδί κλπ. Είναι σίγουρα και το στεγαστικό. Αυτό όμως το δείχνουν πολλές μελέτες. Και νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία, και αυτά περιμένω να δω πώς ακριβώς θα εξειδικευτούν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσωπικά είμαι λίγο επιφυλακτικός για όλο αυτό το ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς. Περί κοινωνικής κατοικίας κλπ. Ναι, κοινωνική κατοικία υπάρχει σε αρκετές χώρες. Δεν είναι τα περισσότερα πειράματα επιτυχημένα. Mm-hmm. Δηλαδή αναφέρονται στην Αυστρία κλπ. Που πράγματι έχει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Αλλά βλέπουμε ότι αντίστοιχα πράγματα ήταν και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία κλπ. Και ήταν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δημιούργησαν κάποιες όχι ευχάριστες καταστάσεις. Και στην Ελλάδα μην ξεχνάμε ότι είχαμε και παλιότερα. Κάθε αρνητική στροφή είχαμε τα κινήματα του δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, τα οποία μπλοκάρουν αυτά τα πράγματα και ουσιαστικά εμποδίζουν τους επόμενους να πάρουν και αυτοί τα χρήματα που τους αναλογούν. Οπότε mm-hmm. αυτά τα σχέδια τα οποία είναι μέσω των συστημάτων του σπίτι μου 1, 2, 3 κλπ. Πραγματικά βελτιώνονται μέσα στον χρόνο και ελπίζω ότι θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, ως προς το δεύτερο που είπατε, αυτό ήταν ένα πολύ έξυπνο μέτρο το οποίο αναγγέλθηκε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο και την Εθνική Αποταμίευση, κάτι στο οποίο ουσιαστικά είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Εθνική Αποταμίευση μπορεί να ενισχύσει και δίνει ένα μέτρο πολύ σημαντικής αναδιανομής. Δηλαδή άκουσα διάφορες θέσεις, όχι τι είναι για τους τραπεζίτες και διάφορα τέτοια. Μου φαίνεται σαν χλαμάρες αυτά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα μέτρο που από την πρώτη μέρα έχει απόδοση 100% για αυτόν ο οποίος θα βάλει αυτά τα χρήματα μέσα. Mm-hmm. Το μόνο πρόβλημα το οποίο θα σκεφτόμουν εκεί είναι το ότι αυτό στην πλήρη ορίμανσή του, το μέτρο σε τωρινές τιμές, πρέπει να έχει κόστος γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο, αν είναι πετυχημένο το πρόβλημα, αν το πάρουν όλα τα νοικοκυριά. Mm-hmm. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Παπαγεωργίου προηγουμένως. Οπότε είναι ένα. Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να έρθει σε 20 χρόνια. Από την άλλη μεριά, πραγματικά υπάρχει κάτι, ένα πρόβλημα, δηλαδή σε κάποιο μέρος των φτωχότερων νοικοκυριών πιθανόν θα είναι δύσκολο να αποδαμεύουν, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό το 100 ευρώ το μήνα, ώστε να φτάσουμε τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, το ποσοστό της απόδοσης είναι 100%. Δηλαδή βάζετε ένα εκατοστάρικο, βάζετε ένα ακόμα εκατοστάρικο το κράτος. Αυτό είναι, τα κίνητρα είναι πραγματικά τεράστια.
1: Κύριε Τσακλόγλου.
3: Είναι κάτι το οποίο και αναδιανεμητικά έχει ένα πολύ επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή φτάνουν 18 χρονών αυτά τα παιδιά, θέλουν να χρηματοδοτήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές αργότερα, θέλουν ενδεχομένως να κάνουν κάποια δική τους επιχείρηση. Να τη εκεί η μαγιά υπάρχει.
1: Ναι, ναι, υπάρχει. Ο Κουμπαράς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σεζόν και πάλι.
1: Να είστε καλά. Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. Πάνος Τσακλόγλου.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα. Στον Αθήνα 984. το ραδιόφωνο της πόλης μας.
7: Ενημέρωση χωρίς playlist.
8: Αθήνα 984.

0: αλλάζουμε λίγο κλίμα, καθώς μετράμε ανάποδα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ξεκινάει με αρκετές αλλαγές, με ανακαινισμένες σχολικές μονάδες, με καινούργια προγράμματα σπουδών και όλα αυτά θα μας τα βάλει σε μια σειρά ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
1: Εμείς καλημέρα, καλημέρα.
2: Τους μαθητές, γιατί...
0: Την Πέμπτη ξεκινάνε.
1: Το καταδικάζω.
0: Παρασκευή, ούτε καν Πέμπτη.
1: Παρασκευή.
3: Παρασκευή είναι Παρασκευή. Καλά, δεν θα κάνουν και πολλά πράγματα την Παρασκευή.
0: Αγιασμό θα κάνουν. Μένα. Θα πάρουν
3: θα
0: βιβλία.
3: Κάνουν τον αγιασμό, θα πάρουν τα βιβλία τους από Δευτέρα μάλλον. Σιγά σιγά μπαίνουμε στη νέα σχολική χρονιά. Ωστόσο το πρώτο κουδούνι χτυπάει την Παρασκευή. Το μεγάλο στοίχημα όπως κάθε χρόνο του Υπουργείου Παιδείας είναι ο περιορισμός των κενών σε διδακτικό προσωπικό ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν ομαλά χωρίς ελλείψεις. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 5.259 μόνιμοι διορισμοί. Οι αναπληρωτές που
0: αρκούν αυτοί ή πάλι υπάρχουν προβλήματα, άραγε.
3: Καλά, εννοείται ότι δεν αρκούν. Ήδη 30.000 Περίπου 30.000 αναπληρωτές έχουν πιάσει δουλειά. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, στο τρέχον σχολικό έτος θα χρειαστούν συνολικά 45.000.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε έχουμε και δεύτερο, ενδεχομένως και τρίτο κύμα και να δούμε και αν θα αρκούν αυτοί για να καλύψουμε όλα τα κενά. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για δεύτερη σχολική χρονιά που υλοποιείται. Φέτος 238 σχολεία ανακαινίστηκαν. Περίπου 500 θα πάρουν το δρόμο τους μέσα στη σχολική χρονιά όσον αφορά στην ανακαίνιση για έναν αίτημα του χρόνου. Αναφορικά με τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων θα εγκατασταθούν φέτος 7.900 νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ο συνολικός αριθμός ανεπαίνει στο περίπου 45.000. Φέτος έρχεται και το Εθνικό Απολυτήριο, πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, κυρίως πρότυπα. Έχουμε νέα ονάσια σχολεία και φέτος. Έχουμε το ψηφιακό φροντιστήριο που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, προσθέτοντας αυτή τη φορά και ζωντανά εντός εισαγωγικών μαθήματα και στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου, εκτός της τρίτης που ήταν διαθέσιμα από πέρυσι. Επίσης έχουμε και το νέο μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα. Και έχουμε και
0: από το μάθημα των θρησκευτικών.
3: Είπες
0: το μάθημα χωρίς το ποιο,
3: Και έχουμε και τη δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση από φέτος για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθεια στη τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά και στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Αυτές είναι μερικές από τις καινοτομίες που θα ισχύσουν και φέτος.
0: Θα δούμε πώς θα
3: ξεκινήσει
0: η Παρασκευή.
3: Τα κενά είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε.
2: Λοιπόν, πρωτάθλημα έχουμε και είχαμε και πολλά γκολ.
0: Και κέρδισε η ομάδα.
2: Και είχαμε, κέρδισε και η ομάδα σου και η ομάδα μου. Είχαμε τον άσχημο τραυματισμό του Ελκαμπή, που ήταν
0: Σάββατο.
2: Ουσιαστικό το πολύ δυσάρεστο της σεζόν. Έχουμε και ήττα της Τσιτσιπάς στους 16 του US Open.
0: Τι άλλαξε?
2: Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν αντάξιος των δυνατοτήτων του Απόστολου Βαξεβανέλη. Καλή σεζόν και σε εσένα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν, καλή σεζόν. Τσιτσιπάς είχε μια πολύ καλή πορεία.
0: Όχι. Διαμαρτύρομαι. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο.
2: Κι όμως η είδηση είναι χθες το βραδινό.
4: Είναι
2: τα ξημερώματα.
4: Ξημερώματα. 3-0 μεν έχασε, 6-2, 6-3, 6-4, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο τρομερό σερβίς του Σέλτον, ο οποίος δεν του χαρίστηκε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη παρουσία του και φυσικά και κέρδισε και 10 θέσεις, πιθανόν και μία-δύο ακόμα ανάλογα με το τι θα κάνουν οι αντίπαλοι του που είναι, τον ακολουθούν, και νομίζω ότι είναι σε καλό momentum αυτή τη στιγμή ο Τσιτσιπάς να πάει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία.
2: Πάμε λίγο γρήγορα λοιπόν μια αγωνιστική
4: νομίζω θα τη λέγαμε μαύρη, γιατί εκτός από τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Ελκαμπή, ο οποίος χειρουργήθηκε το πρωί της Κυριακής σε πολύ επιτυχημένη επέμβαση, αλλά η επιστροφή του 6 με 7 μήνες ουσιαστικά, δηλαδή να χάνει τη σεζόν. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη χθες στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ που έληξε 3-1. Πολύ βαρύ διάστρεμα με πατερίτσες έφυγε ο παίκτης του ΠΑΟΚ και φυσικά και αυτός θα χάσει από 1 έως 1,5 μήνα για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω η ευχάριστη είδηση προς το παρόν, έτσι, τρίτη αγωνιστική, είναι ότι στην κορυφή βρίσκεται ο Πανετολικός. 3-3, νίκησε 2-0 τον Λεβαδιακό. Εντάξει, πάντα χαιρόμαστε στην αρχή, Γιάννη. Πάντα υπάρχει μια ομάδα. Θυμόσαστε ο Λεβαδιακός πέρσι, Πανετολικός, μπορεί, ο Ταλαμάγκας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι ακόμα, εντάξει, είμαστε στην αρχή, στους 6 βαθμούς έφτασε ο Όφη, νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Στο Ηράκλειο, ενώ από τον πρώτο βαθμό πήραν Ατρόμητος και Καλαμάτα μετά το 1-1 στο Περιστέρι. Σε μια αγωνιστική η οποία θα ολοκληρωθεί στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Την επόμενη έχουμε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει Σάββατο, θα υποδεχθεί τον Όφη. Η ΑΕΚ θα πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Πανετολικό. Από εκεί και πέρα είχαμε τον μπάσκετ, το τουρνουά της Κρήτης, τουρνουά Ευρωλίγκας ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 87-77 στον τελικό. Πρεμιέρα για Γιάν Μοντέρο με 12 πόντους. Ενδιαγέ διακρίθηκε με 16. Αρμάνι Φενέρ 81-79 πήραν την τρίτη θέση οι Τούρκοι και ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Επική διάσταση. Η νίκη του Κίμι Αντωνέλη στη Φόρμουλα 1 δεν είναι μια απλή νίκη. Ιταλός είχε να κερδίσει 60 χρόνια μέσα στη Μόντσα, που είναι ο ναός της ταχύτητας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Κίμι ξεκίνησε 19ος.
5: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό ακριβώς έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός και το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Και να πούμε ότι όσοι χρησιμοποιείτε τη γραμμή 3 του μετρό, να ξέρετε ότι μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκης στις 9:40 το βράδυ λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
2: Επίσης, να πούμε ότι θεωρητικώς στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενία. Εξού και σαν σήμερα το 1976 οι Αμερικάνοι, οι Αμερικανικά δικαστήρια είπαν στον Τζορτζ Χάρισον ότι υποσυνείδητα υπέκλεψε ένα τραγούδι των Chiffons. Η Chiffons ήταν ένα gay band, ένα girl band, συγγνώμη.
0: Έτσι, όπως το είπες.
2: Συγγνώμη, στις αρχές δεκαετίας του 60, 2-3 χρόνια κράτησε. Μία επιτυχία είχε κάνει αυτό το συγκρότημα, το He's So Fine. Και είπαν στον Χάρισον ότι υποσυνείδητα το υπέκλεψε για να βγάλει ένα δικό του αριστούργημα, κατά τη δική μου άποψη, αυτό που θα ακούσουμε ως πρώτο τραγούδι της σεζόν.
0: Και έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Χάρισον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας το δίδυμα Καρούτζος Λαβράνος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στις 12 η εξειδίκευση από το Υπουργείο Οικονομικών των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027.

Του αντιπάλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι το Πασόκ τίνει να γίνει Ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή Ροζ Ελλάς, καθώς διαγωνίζεται μαζί του στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding, ενώ πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε, για να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, απάντησε με ανάρτησή του στα social ο κύριος Σαμαράς. Το Πασόκ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος. Με αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέει η Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ακολουθώντας αυτή την πολιτική, δήλωσε το ΚΚΕ. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό AfD με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζίγκμουντ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αν και απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του έδινε αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Το AfD εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν μόλις 17,2%. Τρία κόμματα στο φάσμα από το κέντρο ως την αριστερά, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι και το κόμμα η Αριστερά, πέρασαν τον πύχη του 5% και εισέρχονται στο κρατηδιακό κοινοβούλιο με το καθένα να εξασφαλίζει περίπου 9%. Το Λαϊκιστικό Κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενχνέχτ επίσης πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, το υψηλότερο ποσοστό από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξίας, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης της Σαξονία-Ανχάλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξίας παράταξης, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είναι μια κάκιστη είδηση. Ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντώνιο Ταγιάννη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε μέσω Truth Social γράφημα που αποτυπώνει στατιστική προβολή για την νίκη του AfD, χωρίς να προβαίνει μέχρι στιγμή σε κάποιο σχόλιο. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Λίγο πριν από τις 5, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου, δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν έναν 55χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν. Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα με τις επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα να επιχειρούν για να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς. Βελτιωμένη εικόνα και στη Σκυλουντία Ηλίας, ελεγχόμενη φωτιά στα Πηγαδάκια Λέσβου. Νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, έπειτα από νέα σειρά ανταλλαγών επιθέσεων, κυρίως στη θάλασσα τα τελευταία 24 ώρα, το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ ότι στο εξής θα προχωρά σε πιο εντατικά αντίπεινα. Σε άλλη μια ένδειξη περαιτέρω κλιμάκωσης από την πλευρά της Τεχεράνης, προαναγγέλει ότι θα κηρύξει νέα απαγορευμένη ζώνη ναυσιπλοείας στον κόλπο μέσα στις επόμενες ημέρες. Αναχώρησαν από το Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έπειτα από συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Το Σάββατο συναντήθηκαν και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Η Ουκρανική Προεδρία ανακοίνωσε ότι παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές. Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι φοβάται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το φετινό χειμώνα, επικαλούμενος την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευτεί απευθείας μαζί του. Έπειτα από μία λίμνη, ένα στενό και ένα κόλπο, ο Ντόναλντ Τραμπ εισηγήθηκε να μετονομαστεί και μια Αμερικανική πολιτεία, το Νέο Μεξικό, που κατά αυτόν πρέπει να ξαναβαφτιστεί Νέα Αμερική. Πολύ κόσμο το πρώτην έγραψε στο Truth Social. Η ιδέα του απορρίφθηκε άμεσα από την κυβερνήτη της πολιτείας.

0: Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Σοβαρό μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε τμήματα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο και προς την Ελευσίνα. Δυσκολίες καταγράφονται στις λεωφόρους Κηφισίας και στην Αθηνών. Τέλος, πυκνή κίνηση παρατηρείται από νωρίς το πρωί και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις βασικές οδικές προσβάσεις.
0: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: 84.

0: Δεθ.
1: Αβάντι μαέστρο.
0: Δεθ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Μετά το
1: Γιάννης Λαβράνος στο
0: Νίκος
1: μικρόφωνο.
0: Νίκος Καρούτζος στο δεύτερο μικρόφωνο.
1: Με την Evident Ify στη ρύθμιση του ήχου.
0: Με το Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές.
1: Στη δημοσιογραφική παραγωγή
0: ο Πάνος Καβάδας σίγουρα.
1: Από σήμερα και η Γιώργος Παπάζογλου που μας έχει φροντίσει και ο Γιώργος Παπάζογλου.
0: Βεβαίως.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Σταύρος Σαμαράντος.
1: Και η Ειρήνη Αρκουμάνη νομίζω. Πρέπει να ήρθε και η Ειρήνη. Και λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τι άλλο τρόπο.
0: Περιμένω. Τηλέφωνο 213-09-09-100. Εκεί σας απαντάει ο Σταύρος και η Ειρήνη. Και μπορείτε να μας στέλνετε το μηνυματάκι σας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ναι. Κάτι πήγαμε να πούμε για τη ΔΕΘ.
1: Λοιπόν, ΔΕΘ. Εγώ έχω συγκινηθεί.
0: Ναι.
1: Διάβασα ένα άρθρο του Τάκη Χατζή.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Ναι. Αλλά νομίζω περιγράφει πραγματικά τι συμβαίνει στην έρημη τη ΔΕΘ κάθε χρόνο.
0: Κάνε το ρεζουμέ έτσι.
1: Το έχουμε ζήσει όσοι έχουμε πάει στη ΔΕΘ.
0: Σε επίπεδο πολιτικών παρουσιών, λες εσύ.
1: Ναι. Κάθε Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη ΔΕΘ πραγματοποιείται και ένα παράλληλο συνέδριο. Η ετήσια σύνοδος, διαβάζω από το Χατζή, των ανθρώπων που δεν έχουν απολύτως κανένα λόγο να βρίσκονται εκεί, αλλά θεωρούν αδιανόητο να λείψουν. Δεν έχουν περίπτερο. Δεν έχουν ομιλία, δεν έχουν συνάντηση, δεν έχουν αρμοδιότητα, βασικά δεν έχουν ούτε δουλειά. Έχουν όμως διαπίστευση. Και αυτό αρκεί. Γιατί η διαπίστευση στη ΔΕΘ είναι ένα μαγικό κορδονάκι. Το φοράς στο λαιμό για τρεις ημέρες, μεταμορφώνεσαι από ποιος είναι αυτός σε θεσμικός παράγοντας. Ξαφνικά περπατάς γρήγορα, μιλάς συνέχεια στο κινητό, κοιτάς το ρολόι σου με αγωνία. Λες τρέχω σε μια συνάντηση και εξαφανίζεσαι προς την κατεύθυνση του μπουφέ.
0: Ωραίο.
1: Και τώρα να μην συνεχίσω, περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει με τα αποσταρίσματα στην καρδιά των εξελίξεων.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: πρόγραμμα
0: ναι.
1: Είναι εξοντλητικό. Καφέδες όλη την ημέρα. Το
0: εγώ
1: βράδυ.
0: Εγώ μαθαίνω.
1: Στεναχωρηθήκανε.
0: Έπεσε πένθος λόγω του πένθους.
1: Μόνο
0: λόγω
1: δημοσιογράφης
0: πένθους.
1: Μόνο οι δημοσιογράφοι πήγανε σε αυτά.
0: Δεν ξέρω αν πήγανε και δημοσιογράφοι, αλλά ναι. Από πολιτικό προσωπικό δεν πέρασανε πολύ καλά.
1: Φάγανε καλά όμως. Αναστενάξανε τα εστιατόρια.
0: Ναι.
1: Και έχει και ωραίο φαγητό η Θεσσαλονίκη.
0: Έχει ισχύει αυτό.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να πας στη ΔΕΘ να το γευτείς. Πας και τον άλλο καιρό που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Για το πανηγύρι.
1: Παπάντζα μόνο.
0: Για το πανηγύρι, παπάντζα κανονικά. Κάποιοι άλλοι εντωμεταξύ, λόγω της ακύρωσης διαφόρων εκδηλώσεων, δεν θα έχουν την ευκαιρία να παραβρεθούν σε κάποιες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις.
1: Πάρα πολύ σημαντικές.
0: Εμποροπανηγύρης.
1: Βραστές γίδες και τα λοιπά.
0: Γιορτή γίδας, ναι. Γιατί, εντάξει, κοίτα, εμείς γελάμε τώρα. Ο λόγος που αυτά ακυρώνονται είναι σοβαρός είναι ο χαμός δύο ανθρώπων. Και έχεις κάτι τύπους να μιλάνε για χαμό ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον. Ποιο καθήκον, ρε παιδιά?
1: Επίδειξη.
0: Στην επίδειξη.
1: Για αυτούς καθήκον ήταν, γιατί δεν τους υποχρεώσαν.
0: Υποχρέωση ήταν, όχι καθήκον.
1: Καθήκον είναι περισπίζει την πατρίδα.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, να πάμε στα πολιτικά μηνύματα πρώτα και να πιάσουμε μετά τα οικονομικά τα μέτρα?
1: Μηνύματα, εσύ.
0: Πάμε από τα πολιτικά μηνύματα, γιατί νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης. Καλά, στο πακέτο το οικονομικό
1: το
0: είναι, ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο.
1: Το δίλημα, θα το πούμε το οικονομικό μετά. Το δίλημα ήταν
0: σε πολιτικό
1: σαφές.
0: Επίπεδο όμως τα μέτρα έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με μία στόχευση σε κοινωνικές ομάδες, στις οποίες βλέπει η Νέα Δημοκρατία ότι έχει πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις. Αγρότες, μικρομεσαίοι. Συνταξιούχοι.
1: Και δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και δημόσιοι υπάλληλοι. Α, εντάξει, ναι, δημόσιοι υπάλληλοι ένα πράγμα έχουν να περιμένουν κάποια στιγμή. Πότε είπαμε.
1: Το
0: 27. Το επόμενο.
1: Αλλά θα είναι άλλη κυβέρνηση το 27.
0: Έλαντε.
1: Θα έχει εκλεγεί άλλη.
0: Έλαντε.
1: Θα τα πάρουν τα λεφτά.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Θυμόμαστε τη Νέα Δημοκρατία να υπερψηφίζει τη 13η σύνταξη και μετά όταν έγινε κυβέρνηση να.
1: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρει ποια κυβέρνηση θα είναι τότε και θα δώσει το 500.
0: Τώρα γενικότερα, εντάξει, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης βγάζει μια αγωνία να παρουσιάσει μια εικόνα σταθερότητας και σιγουριάς ότι εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε για άλλη μια φορά την αυτοδυναμία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι αυτό. Όταν έχει κλείσει το μεταξύ της πόρτας με όλους τους
1: άλλους. Βάζει το δίλημα. Βάζει διλήμματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Και του επιτρέπει η απόσταση από το δεύτερο του επιτρέπει να βάζει τέτοιου είδους διλήμματα. Διότι το δίλημα που θέτει η νέα κυβερνησία, βέβαια, φροντίζουν και εκεί στην Ελλάδα να του δίνουν αέρα με τις μπιπ που κάνουν κάθε μέρα.
0: Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
1: Δηλαδή
0: είναι
1: μου θυμίζει
0: ΣΥΡΙΖΑ του
1: 19. Μπράβο, τι έλεγε 15. Ο Κατρούγκαλος. Όχι, το 20.
0: Και το 19.
1: Το 23 που γίνανε οι εκλογές που βγήκε ο Κατρούγκαλος δύο μέρες πριν τις εκλογές και τα ισοπαίδωσε όλα.
0: Ναι, του δίνουν, και του δίνουν επίσης τη δυνατότητα να το κάνει αυτό όταν οι δύο επόμενοι, ας πούμε, πόλοι, δεν μπορεί να του πει διεκδικητικές εξουσίες, γιατί φαίνονται να είναι πάρα πολύ μακριά από αυτή, δείχνουν να έχουν επίσης απόσταση ο ένας με τον άλλον και να διαγωνίζονται για το ποιος θα έρθει δεύτερος εν τέλει. Γιατί εκεί γίνεται, αυτή τη μάχη δίνουν.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, Ελλάς και Πασόκ δίνουν αυτή τη μάχη. Βλέπω πάντως δημοσκοπίζει να τσιμπάει λίγο το Πασόκ.
0: Ναι, και να πέφτει,
1: Ελλάς. Άμα συνεχίσει έτσι η Ελλάς όπως το πάει, τους βλέπω για μονοψήφιο καρφωτούς.
0: Μα τώρα να πρέπει να βγάζουν κάτι διευκρινιστικές δηλώσεις για το τι σημαίνει κινητή περιουσία.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή γενικά δεν πήγα πουθενά και είχα χρόνο να δω διάφορα τηλεοπτικά πάνελς, τράβαγα τα μαλλιά μου με αυτά που άκουγα. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Νομίζω ότι ο κίνδυνος για την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη σε σχέση με τον στόχο για αυτοδυναμία είναι περισσότερο ο κύριος Σαμαράς.
1: Νομίζω ότι εκεί φάνηκε χθες.
0: Ναι,
1: η
0: είχα μια ωραία πινκ-πονκ δηλώσεων. Ο καθένας είχε τα επιχειρήματά του. Εγώ τα κρατάω και από τις δύο μεριές. Και το τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Σαμαρά και τι είπε ο κύριος Σαμαράς για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει δουλειά υποδομής. Και αυτό που μπορώ να πω προς το παρόν, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη το ρεπορτάζ μου, είναι ότι θα έχουμε εκπλήξεις με συνεργασίες πάνω και κάτω από το τραπέζι του κυρίου Σαμαρά. Πάνω και κάτω από το τραπέζι, οι οποίες θα προκαλέσουν αναταράξεις.
0: Περίμενε. Το πάνω από το τραπέζι είναι ok να είναι πρόσωπα έκπληξη. Το κάτω από το τραπέζι.
1: Υπάρχουν και αυτές που δεν φαίνονται.
0: Μυστικές συνεννοήσεις με πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, είναι υπεράνω υποψίας.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε μπροστά καιρό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι καλό το κλίμα για τον κύριο Μητσοτάκη σε επίπεδο δουλειάς που έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς προκειμένου να πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος του είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, βέβαια, σαφώς. Και αυτό που λέμε παράταξη επίσης σηκώνει πάρα πολύ η κουβέντα του τι είναι παράταξη.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή στην οποία απευθύνεται ο κύριος Σαμάρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης περισσότερο δείχνει να απευθύνεται σε ένα πιο κεντρό ακροατήριο.
1: Ναι, πασοκικό θα έλεγα.
0: Πασοκικό, ναι. Ούτως ή άλλως είναι αυτοί που λέμε πάρα πολλές φορές ότι αυτοί κρίνουν τους νικητές των εκλογών. Θα δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: δεν είναι πολύ ταιριαστό το τραγούδι. Τώρα, όλα τώρα τα αλλάζω με αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και το λέμε ποια έννοια. Επειδή ακριβώς η στόχευση ήταν να πιάσουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες, είναι ένα τελείως αποσπασματικό πακέτο μέτρων. Δεν μοιάζει να έχει μια συνοχή και μια κατεύθυνση.
1: Εγώ αυτό που θα έλεγα για την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι έλειπε το όραμα. Δηλαδή το τι Ελλάδα θέλουμε την επόμενη τετραετία, από αυτό είναι το ζητούμενο πλέον. Όπως,
0: και πώς αυτό θα αποτυπωρόταν σε κάποιους τομείς, δηλαδή στο δημογραφικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, στον πρωτογενή τομέα.
1: Νομίζω ότι τα μέτρα του δημογραφικού είναι αστεία που πήρε η τέτοια. Δηλαδή τώρα το ότι έκανα φορολόγητο 20.000 ευρώ για τους τριτέκνους δεν θα αλλάξει και το ρου της ιστορίας. Όταν το ζητούμενο για τους τριτέκνους είναι η εξίσωση με τους πολυτέκνους, που δεν υπάρχει, είναι στα χαρτιά, έχει κάποια, σε κάποια τομείς.
0: Ή αυτός ο περίφημος Κουμπαράς. Ο Κουμπαράς είναι, άμα έχεις να δώσεις εσύ, θα σου τσουντάρουμε κι εμείς.
1: Εντάξει, ο Κουμπαράς, εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή κίνηση ο Κουμπαράς.
0: Για τους έχοντες είναι ο Κουμπαράς.
1: Εντάξει, τώρα 100 ευρώ νομίζω ότι αν όχι 150 μπορείς να τα βρεις.
0: Για πήγαινε να ρωτήσεις ανθρώπους.
1: Δεν είναι όλες οι οικογένειες.
0: Στις 20 του μήνα δεν μπορούν να πάρουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε, μια οικογένεια δημοσίων υπαλλήλων, ιδιωτικών υπαλλήλων με ένα μεσαίο εισόδημα, νομίζω ότι μπορεί να αποταμιεύσει για το παιδί του κάποια χρήματα. Και έχει σημασία ότι το βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση και το κράτος. Θα το δούμε πώς θα λειτουργεί στην πράξη. Νομίζω ότι δεν είναι κακό το μέτρο αυτό.
0: Επί της αρχής δεν είναι κακό, αλλά η λειτουργία του είναι προβληματική.
1: Άλλα με προβληματική. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο στρέφει στην αποταμίευση.
0: Προσπαθούν, ναι, αλλά σου λέω για ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν τόσο δύσκολα πέρα που δεν μπορούν να αφήσουν.
1: Καλά, αυτοί
0: 10
1: που
0: ευρώ στην άκρη.
1: Έτσι δεν μπορούν να αποταμιεύσουν.
0: Και αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Εννοείται.
0: Ή το ζήτημα των συντάξεων. Με την επιπλέον την αύξηση του επιδόματος κάθε Νοέμβρη. Γιατί ανεβάζει εισοδηματικά κριτήρια για τους άνω των 65 και μπορεί κάποιος να παίρνει 2.000 σύνταξη να πάρει 300.
1: Γιατί είναι εκλογές.
0: Ναι, γιατί ο κάτω των 65 μπορεί να έχει πλήρη. Δεν σου λέω για αυτούς που έχουν βγει σε πρόορη. Γιατί ο κάτω των 65 αποκλείεται.
1: Ναι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή η ιστορία με τις συντάξεις. Και είναι μια μεγάλη κουβέντα και το πόσο δικαιοσύνη υπάρχει στις συντάξεις. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Να τιμωρούνται αυτοί που πληρώνουν εισφορές και να επιβραβεύονται αυτοί που δεν πλήρωσαν. Ναι. Και στο όνομα του λαϊκισμού να μιλάμε για χαμηλές συντάξεις ανθρώπων που δεν έχουν συνεισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα και τους πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, και ας μην παραξηγηθούν αυτοί που μ' ακούνε, τους πληρώνουν τη συντάξη οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, γιατί αυτοί, πολλοί από αυτούς, δεν ήθελαν να ασφαλιστούν και τα έπαιρναν μαύρα. Ξέρουμε τι γινόταν σε πολλές επιχειρήσεις.
0: Ή βγήκαν στη σύνταξη προώρα.
1: Ναι, και υπάρχει και άλλη κατηγορία. Που είχαν κακούς εργοδότες οι οποίοι δεν τους ασφάλιζαν.
0: Ναι, μόνο που εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει πριν από τα 65 για λόγους, ξέρω εγώ, μπορεί να είχαν βαρέα καθηγηνά, μπορεί να είναι στα σώματα ασφαλείας, μπορεί να είναι 40ετία στα 62. Γιατί αυτή να τους αποκλείσει, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, είναι μια λογική η οποία δεν έχει λογική.
0: Ναι. Τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εγώ κατάλαβα, βέβαια, το μόνο που κατάλαβα από αυτή την ιστορία είναι ότι δεν θα κάνει υπερβάσεις στο χρήμα που έχει να μοιράσει.
0: Καλά, το 1.700 που έγινε 1.800 πήγε 2.2 τώρα.
1: Απλώς προσπάθησε να κερδίσει κοινωνικές ομάδες στις οποίες τρώει ξύλο.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Και νομίζω ότι στους αγρότες με το αφορολόγητο δεν θα λύσει και τίποτα. Αλλού είναι τα προβλήματα.
0: Το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο για τους αγρότες.
1: Τα προβλήματα των αγροτών ξεκινάνε ότι δεν μπορούν να διοχετεύσουν την παραγωγή τους. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ο ΠΚΠ, που παρά το γεγονός ότι λέμε μεγάλες κουβέντες και ακούμε μεγάλες κουβέντες, δεν έχει λυθεί τίποτα. Υπάρχουν δεσμευμένα αφημεία ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα λαμόγια του ΠΚΠ και μαζί με κάποιους ηλίθιους, για να μην πω συνεργούς από την οικονομική αστυνομία, τους έστειλαν στον εισαγγελέα όπως κάνανε με τον Ανεστίδη. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Δεν ακούω κάποιον να μιλάει για το τι ποινές θα υποστούν αυτοί που έστειλαν ανθρώπους κατηγορούμενους με fake στοιχεία, με στημένες ιστορίες.
0: Πιστεύεις ότι
1: θα
0: υποστούν?
1: Περίμενε, τις επόμενες μέρες θα βγουν και άλλες στημένες ιστορίες από τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και την οικονομική αστυνομία. Θυμήσου το αυτό που σου λέω.
0: Επειδή πρέπει να πούμε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει αδίκημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο έγκλημα.
0: Μα ακόμα και η δέσμευση των λογαριασμών για κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη να κάνει συναλλαγές και του στερεί εισόδημα με τέτοιο τρόπο. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει.
1: Σου λέω για αθλειότητες οι οποίες είχαν και στόχευση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για να γλιτώσουν κάποιοι απατεώνες, έστειναν ιστορίες και να γλιτώσουν οι απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν τους ελέγχους και δεν έλεγχαν τίποτα και έστειναν δουλειές. Κράτα το αυτό που σου λέω.
0: Λοιπόν, σε σχέση πάντως με αυτά που λέμε, φαίνεται περισσότερο ενός είδους επιδοματική πολιτική πάλι. Και ακόμα και αν κάποιος θέλει να πει ότι σου δίνω κάτι για
1: πολιτική
0: να.
1: Πολιτική Πασόκ. Αυτό. Παλαιού Πασόκ.
0: Που ξόρκιζε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ. Ακούω που λέμε και... για φιλελεύθερο Μητσοτάκη. Ποιο φιλελευθερισμό. Αυτό δεν υπάρχει φιλελευθερισμό εδώ πέρα. Καμία σχέση με φιλελευθερισμό. Όταν ένα κράτος ασκεί πολιτική επιδομάτων, μια κυβέρνηση προφανώς δεν είναι φιλελεύθερη.
0: Και τα οποία επιδόματα, επειδή λέμε και για την ακρίβεια, το κουβεντιάζαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν δεν έχεις ένα συνολικό σχέδιο. Εγώ ακούω αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι το να μειώσει το ΦΠΑ λέει το 20% θα πάει για, για να μπορέσει
1: αλλού
0: να
1: ελαφρυνθεί.
0: Βέβαια. Εγώ, και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
1: Και δεν το λέει και κανένα ακόμα. Όλοι μιλάνε για το ΦΠΑ και για το ΦΠΑ και
0: όχι,
1: για το
0: ΦΠΑ. Δεν μιλάνε όλοι για το ΦΠΑ.
1: Ναι, αλλά για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της αγοράς με ευθύνη της κυβέρνησης και του κυρίου Θοδωρικάκου δεν μιλάει κανένας. Ναι. Εχθές διάβαζα μια απόφαση του συνηγόρου του καταναλωτή που είναι τώρα στην καινούργια αρχή, όπου ασφαλιστική εταιρεία η ΕΝΕΝ αρνήθηκε να πληρώσει ασφαλισμένο, της έκανε υπόδειξη ο συνήγορος και τον έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και την ίδια στιγμή αυτή η εταιρεία και οι άλλες εταιρείες κάνουν αυξήσεις ασφαλίσεις των τρελές, δεν πληρώνουν και μετά μας μιλάει ο κύριος Θοδωρικάκος για κράτος δικαίου. Ποιος σου υποπιτεύει αυτούς. Δηλαδή, άμα δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, δεν υπάρχει τρόπος, θα πηγαίνεις στα δικαστήρια για να βρεις το δίκαιο σου.
0: Και αν το βρεις.
1: Ναι, αν το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά για να λειτουργήσει η αγορά, τότε το κλείσουμε το μαγαζί. Και να μην πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, για εθελούσιες συνεισφορές κτλ. Και νομίζω ότι οι ασφαλιστικές είναι μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Και όταν σε άλλες χώρες, και σε άλλες χώρες υπάρχουν προβλήματα, αλλά όταν μιλάμε για ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών, καλύτερα να καταλάβουμε γιατί δεν πάνε να ασφαλιστούν σε ασφαλιστικές, γιατί ξέρουν τις συμπεριφορές αυτές και βλέπουν και σου λέει τι νόημα έχει να πληρώνω τα λεφτά μου και να μην έχω αυτό που χρειάζομαι όταν το
0: χρειάζομαι. Και να καταστρατηγούνται τα υποτιθέμενα συμβόλαια που έχουν υπογράψει.
1: Αυξήσεις αυθαίρετες. Παπατζηλίκια περί των δικτών. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, τίποτα. Όλα είναι ατμός που έλεγε και
0: ο
1: Θρασίβουλας στην ελληνική ταινία.
0: Τι ήθελα να πω. Δημόσιοι υπάλληλοι. Είπαμε για το 500άρικο που
1: θα.
0: Επίδομα Χριστουγέννων το Δεκέμβριο το 27.
1: Ναι, γιατί άμα ήταν το 26 θα το βλέπανε, ζεστό και μετρητό.
0: Ναι. Και επειδή αυξάνεται το κατώτατο μισθό, θα προσαρμοστούν και οι μισθοί, οι μηνύοι.
1: Θα γίνουν όλοι πλούσιοι.
0: Θα γίνουν αυτό, μπράβο, έτσι όπως το λες. Όλοι θα γίνουν
1: πλούσιοι. Το πρόβλημα είναι
0: όλοι έπρεπε να είχαμε από ένα τσουβάλι να κρατάμε.
1: Το πρόβλημα της κυβέρνησης σύντομα και της κάθε κυβέρνησης και των επόμενων κυβερνήσεων, αν δεν κάνουν κάτι, θα είναι ότι δεν θα βρίσκουν δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα βρίσκουν δημοσίου
0: και σε κρίσιμου τομεί.
1: Και σε κρίσιμου τομεί και υπαλλήλου με προσόντα και όχι μπάζα διορισμένου. Μιλάω υπαλλήλου με προσόντα να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, διότι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα που, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην έχει την ασφάλεια του δημοσίου, αλλά έχει αμοιβές που μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Γιατί με 8 και 9 εκατοστάρικα δεν ζει.
0: Και μην μπούμε για τον κλάδο των γιατρών, οι οποίοι πάρα πολύ εύκολα μπορούν να βρουν τα τριπλάσια λεφτά σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, Ζέτα Καρφίδου έχει έρθει ήδη, είναι έτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Επιστρέφουμε εμείς σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στις 12 το μεσημέρι εξειδίκευση από το Υπουργείο Οικονομικών των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΦ. Οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, ενώ επιτέθηκε σε Πασόκ, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο πρότεινε να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, του απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Η AfD πήρε το 43,8% των ψήφων, ποσοστό πάνω από το διπλάσιο που είχε λάβει πριν από 5 χρόνια. Ένας 55χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε από πυροβολισμούς 5 λεπτά πριν από τις 5 το πρωί έξω από το σπίτι του στα Πατήσια. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στα κάτω άκρα. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννήματος. Να μετονομαστεί η πολιτεία του Νέου Μεξικού σε Νέα Αμερική, ζητά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αιμονή του με τα ονόματα εκλαμβάνεται από παρατηρητές και επικριτές του ως μέρος προσπάθειάς του να στρέψει αλλού την προσοχή της κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοκ και Κούσνερ αναχώρησαν από το Κίεβο έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Το εδαφικό που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο σε συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 10.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, Rotting in the Free World. Δεν ξέρω τώρα πόσο ελεύθερος κόσμος μπορεί να είναι όταν βλέπεις κάτι εκλογικά αποτελέσματα σε κάτι κρατήρια.
1: Δεν σε προβληματίζουν.
0: Πάρα πολύ.
1: Θες να σου απαντήσω τι πιστεύω εγώ ότι συμβαίνει, και όχι μόνο στην Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Είναι τόσο γαϊδούρια οι πολιτικοί που κυβερνάνε, που δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία. Υπάρχουν τόσα σκάνδαλα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας κάθε μέρα. Υπάρχει τόση ανακατανομή πλούτου που ο κόσμος στρέφεται σε ακραίες λύσεις, θυμίζοντας τη δημοκρατία της Βαϊμάρης.
0: Εντάξει, εγώ δεν
1: δεις
0: νομίζω
1: την
0: ότι
1: ιστορία,
0: είναι μόνο αυτό.
1: Εάν δεις την ιστορία, αν γυρίσεις πίσω, να δεις πόσο ο Χίτλερ...
0: Η οικονομία ήταν
1: ακριβώς,
0: ο πρώτος λόγος.
1: Να σου θυμίσω ότι ο Χίτλερ εξελέγει πριν τα κατακτήσει τα πάντα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ας τα έχουμε στο μυαλό τους και ας κάνουν την αυτοκριτική τους και να δούνε ότι υπάρχει και ο κόσμος από κάτω που λιμοκτονεί, απελπίζεται και δεν ξέρει τι κάνει στο τέλος της ημέρας. Γιατί η απελπισία δεν ξέρει που σου οδηγεί.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομέαρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μιας και το πιάσαμε τώρα αυτό, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Νομίζω ότι η εκτίμηση της σας είναι σωστή. Η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τα ιδιαίτερα θετικά που έχει εμφανίσει στη Γερμανία, αλλά βεβαίως και το φαινόμενο αυτό το οποίο παρατήρησε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δείχνει ακριβώς ότι χρειάζεται αλλαγή και στροφή 180 μοιρών στην προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να μοιραστεί δίκαιο ο παραγόμενος πλούτος. Όσο οι ανισότητες οξύνονται, όσο ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, προφανώς θα καταφεύγει σε εύκολες λαϊκίστικες ή ακροδεξιές λύσεις, οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να απαντήσουν στα προβλήματά του. Άλλωστε και πρόσφατα και η χώρα μας με τραγικό τρόπο θα έλεγα έχει ζήσει τα φαινόμενα αυτά. Θυμίζω τη δολοφονία Παύλου Φίσα το 2013, θυμίζω το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Τους έχουμε ξαναζήσει, τους ξέρουμε ποιοι είναι και σε κάθε περίπτωση ευθύνη όλων των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων είναι να συμπτύξουν ένα τείχος προκειμένου να μην αφήσουν χώρο, προκειμένου να αμφίσει η ακροδεξιά.
1: Αλλά αυτό το ακούμε και δεν το βλέπουμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι και τα συντηρητικά κόμματα το ίδιο πρόβλημα έχουν.
0: Μα στη Γερμανία και τη Γαλλία, οι συντηρητικοί
1: έχουν συντηρηθεί.
0: Και εκείνοι αυτή τη στιγμή απειλούνται από τα ακροδεξιά κόμματα, βλέποντας να τους πλησιάζουν, νιώθουν την ανάσα τους.
2: Προσπαθούν κάποιοι να στήσουν ένα δίπολο μεταξύ μιας δεξιάς και μιας ακροδεξιάς επιλογής. Το συναντάμε σε μια σειρά από χώρες. Προφανώς έχει και ευθύνη και αριστερά. Πρέπει να είμαι σαφής απέναντι σε αυτό. Γιατί μέχρι σήμερα
1: δεν προκύπτει πάντως στη Γερμανία να συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι δεύτερο το κόμμα του Μέρτς, αλλά είναι πολύ διασπασμένο το σύστημα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή στη Σαξονία πήρε 44% ο AfD και οι υπόλοιποι 17, 8, 10, 12, τέτοια πράγματα.
2: Ένας από τους λόγους είναι ακριβώς ότι είναι και ευθύνη της αριστεράς να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία να απαντά στα προβλήματα αυτά. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, θα το βρούμε μπροστά μας και στην Ελλάδα, θεωρώ, στις αμέσως επόμενες εκλογές, οπότε πρέπει να είμαστε σε γρήγορση.
0: Λοιπόν, πάμε ένα σχόλιο θέλουμε για τις
1: ανακοινώσεις του κ.
0: Μητσοτάκη, στο οικονομικό πακέτο να εστιάσουμε αρχικά.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά υποσχέθηκε να μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη που κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια. Φαίνεται να αγνοεί την ακρίβεια, την εσχοκέρδεια, τα καρτέλ, προσποιείται ότι δεν υπάρχουν. Έδωσε αρκετές υποσχετικές για το μέλλον, με ορίζοντα μάλιστα μετά τις εκλογές, ενώ παρέλειψε να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα για τη χώρα και λειτουργεί περισσότερο, θα λέγει κανείς, με το βλέμμα σε ένα εκλογικό ακροτήριο το οποίο θέλει να σας πυρώσει και όχι με βάση τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας. Προφανώς εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα διαφορετικό εναλλακτικό σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο αν θέλετε συνοψίζεται στο τρίπτυχο παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, με συγκεκριμένες κοστολογημένες δεσμεύσεις από τις οποίες θέσαμε τον πήχη στον κύριο Μητσοτάκη και φαίνεται ότι μια σειρά από ζητήματα, είτε αφορά τους εργαζόμενους, είτε αφορά τους συνταξιούχους, είτε αφορά την μικρομεσαία επιχείρηση, ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε κάτω από τον πήχη αυτό.
0: Εμείς σχολιάσαμε και νωρίτερα το ότι είναι αποσπασματικά μέτρα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι είδους στόχευση έχουν, αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι είναι συγκεκριμένα. Αντιθέτως, αυτά που ακούσαμε και αυτά που διαβάσαμε εκ των υστέρων στα non-paper που ήρθαν από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μας μπερδεύουν. Και χρειάστηκαν και διευκρινιστικές ανακοινώσεις για κάποια από τα μέτρα.
1: Και αριθμίες στις δηλώσεις τελεχών σας, που ειδικά με το περίφημο 1% και την παγκόσμια βάση δεδομένων. Να σας θυμίσω ότι η ρίση του εφοπλιστή Ρέστη, πιάσε με αν μπορείς.
2: Ναι, εντάξει, προσέξτε, για να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε, στο στο οποίο είπαμε ότι υπάρχει ένας χώρος δημοσιονομικός στην επόμενη τετραετία 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ και προσθέσαμε άλλα 2 δισεκατομμύρια από την ανακατανομή των φόρων, δεν συμπεριλάβαμε την εισφορά του 1%. Γιατί ακριβώς πράγματι έχει αρκετές δυσκολίες όσον αφορά τον προσδιορισμό, χωρίς αυτό όμως δεν είναι κατόρθωτο. Άλλωστε αρκετές χώρες και στην Ευρώπη το έχουν ήδη καταφέρει, παράδειγμα Ελβετία, Νορβηγία, Ισπανία και το καθεξής, με αρκετές όμως ιδιαιτερότητες. Αλλά η κριτική η οποία γίνεται όσον αφορά το οικονομικό πακέτο δεν μπορεί να εστιάζεται σε κάτι το οποίο είναι εξτρά, ας το πούμε έτσι.
1: Το ερώτημα
2: γιατί,
1: είναι...
2: για παράδειγμα, ναι. γιατί για παράδειγμα δεν γίνεται κάποια κριτική για τη στήριξη των μισθών των εκπαιδευτικών και των νοσηλευτών. Δεν έχω ακούσει, ας μας απαντήσει η κυβέρνηση, διαφωνεί ή θεωρεί ότι ένας εκπαιδευτικός...
0: Αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι...
2: με 900 ευρώ καθαρά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα πρέπει να μας το πει αυτό η κυβέρνηση. Αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης ως σημείο κριτικής είναι ότι αυτό που ανακοινώσατε επί της ουσίας θα πρέπει να το υπολογίσουν οι εκπαιδευτικοί διαιρώντας το δια 4.
2: Προφανώς τα μέτρα τα οποία έχουμε ανακοινώσει πράγματι έχουν ορίζοντα τετραετίες. Αλλά μισό λεπτάκι να απαντήσω στον κύριο Μαρινάκη.
1: Σου λέει εγώ θα δώσω 80 ευρώ αύξηση του χρόνου και θα δώσω 32. Τα ίδια αυτά δίνω.
2: Για μισό λεπτάκι. Ο κατώτατος μισθός, επιτρέψτε μου να σας πω, πήγε 950 ευρώ από την αρχή της τετραετίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έφτασε σταδιακά σε βάθος τετραετίας και θα δούμε αν θα φτάσει, αν θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ενώ έχουν περάσει 4 χρόνια από το 2023. Μια κυβέρνηση πράγματι σχεδιάζει σε ορίζοντα τετραετίες. Τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία δεν εφάρμοσε η κυβέρνηση. Το 19 μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα μειώσει το ΦΠΑ στο 22%. Μας έλεγε ότι θα μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα βάλει τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας είχε πει ότι τα ενίκια θα αυξηθούν 16-17% μόνο την τελευταία διετία παρά τις παρεμβάσεις και 50% στην τελευταία τετραετία. Μας είχε πει ότι θα πληρώνουμε ρεύμα πανάκριβο ή ότι η βενζίνη θα είναι ακατέβατα στα 2 ευρώ επί μια σειρά μηνών παρά τις δυνατότητες τις οποίες έχει προκειμένου να περιορίσει την ακρίβεια και την εσωκέρδεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας δεν μπορεί κάποιος να το προσδιορίσει μονάχα, αν θέλετε, με όρους επικοινωνιακούς ή κομματικούς. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα όσο έχουν. Εμείς λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί καλό είναι πράγματι με την επάνωδο συζήτηση στην πολιτική να βάλουμε κάτω τα προγράμματα και να συγκρίνουμε. Παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός δεν είπαν τίποτα για μείωση του ΦΠΑ. Θα συνεχίσουν δηλαδή στο γάλα.
0: Όχι, το είπε, είπε ο κ. Μητσοτάκης να μην κάνουμε συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, γιατί επί της ουσίας το κέρδος από τη μείωση του ΦΠΑ δεν είναι ούτε 20%
1: στο...
0: για να περάσει.
2: Μάλιστα.
0: Άρα κερδίζουν αυτοί που συνεχίζουν να κερδίζουν.
2: Άρα το ΦΠΑ δεν του αρέσει. Δεν είδαμε κανένα μέτρο το οποίο θα αφορά τα καρτέλ και την εσωκέρδεια ή επιπλέον, αν θέλετε, παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα με λίγα λόγια τι έκανε. Έκανε κάποιες παρεμβάσεις μακροπρόθεσμες για την ενίσχυση του εισοδήματος. Τη βασική όμως πηγή, η οποία τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όπως αποδεικνύεται, απορροφά όλες τις αυξήσεις εισοδήματος, τις άφησε ανεπηρέαστες. Έχει κανείς την αίσθηση ότι με τη βενζίνη στα 2 ευρώ θα συνεχίσει η ακρίβεια να σταματά, να απορροφά αυτές τις όποιες πενιχρές αυξήσεις που έδωσε? Δηλαδή έδωσε, μισό λεπτάκι, έδωσε 8 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους. Ο συνταξιούχος δεν είναι μπροστά στο ρεύμα, στο ενίκιο, στο σούπερ μάρκετ. Δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβρη του 2027 500 ευρώ μεικτά, δηλαδή ναι, περίπου 41 ευρώ μεικτά.
1: Μόνο που υπάρχει ανταπάντηση ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν αυτά που παίρνουν, γιατί κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος διαμόρφωσε τις συντάξεις σε αυτά τα επίπεδα που είναι τώρα.
2: Δηλαδή το 13ο και το 14ο σύνταξη την έκοψε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτές θυμάμαι να κόπηκαν, πρέπει να σας πω, το 2012.
1: Αλλά ήρθε μετά ο νόμος Κατρούγκαλου και πετσόκοψε τις συντάξεις συνολικά.
2: Να είμαστε λίγο ειλικρινείς και συνεχείς απέναντι στην ιστορία. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015 παραλαμβάνει μια χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία, παραλαμβάνει μείωση στο ΑΕΠ 25% και με μια πολύ δύσκολη τετραετία και βεβαίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού, κατορθώνει να κρατήσει την κοινωνία όρθια, να παραδώσει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ρυθμισμένο χρέος, γεμάτα ταμεία και ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο.
0: Με τους συνταξιούχους όμως και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Δημοκρατή, να είναι σε ακόμα πιο δυσμένη θέση από τότε που ανέλαβε.
2: Θα σας πω κάτι πολύ απλό για να σταματήσει αυτή η προπαγάνδα σε σχέση με τους συνταξιούχους. Πράγματι, υπήρξαν σημαντικές μειώσεις στους συνταξιούχους. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν από το 10 έως το 14 ο μισθός μειώθηκε 25 και 30% σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν μπορεί να σταθεί ένα σχήμα στο οποίο ο μισθός θα είναι 1000 και η σύνταξη 1200.
0: Άρα μπορεί να σας πει τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν μπορώ να δώσω, δεν έχω να δώσω.
2: Όχι, δεν λέω αυτό, λέω κάτι άλλο. Λέω για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην ιστορία. Όταν ο μισθός έχει καταβαραθρωθεί και η χώρα έχει χρεοκοπήσει και πληροδοτείς μια χρεοκοπία με άδεια ταμεία, προφανώς η επόμενη κυβέρνηση για να μπορέσει να κρατήσει την κοινωνία και τη χώρα όρθια θα πρέπει να κάνει κάποιες προσαρμογές. Αυτό έγινε πράγματι και πολλές προσαρμογές πράγματι έγιναν και με τον νόμο Κατρούγκαλου. Όμως να είμαστε συνεπείς. Τα δώρα που ζητούν πίσω οι συνταξιούχοι κόπηκαν το 2016 ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, κόπηκαν το 2012 με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Σωστά, ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι.
2: Οι μεγάλες μειώσεις, το μεγάλο ποσοστό των μειώσεων των συνταξιούχων, αν πάρει σήμερα κάποιος ένα καθαριστικό σημείωμα σύνταξης, θα δει περικοπές οι οποίες ανάγονται στο 2010, στο 2011, στο 2012 και στο 2013.
0: Άρα κόψατε και οι δύο και οι συνταξιούχοι έμειναν στον άσο και τώρα διαγωνίζεστε πάνω από το κόμμα των συνταξιούχων και εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό.
2: Ακούστε με, η διαφορά ποια είναι. Η διαφορά είναι για να μπορούν πράγματι να υπάρξουν επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις. Θα πρέπει να υπάρξουν οι τρεις παράγοντες οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν τις εντάξεις αυτές. Ποιος είναι? Πρώτον η οικονομία, δεύτερον η αγορά εργασίας και τρίτον το δημογραφικό. Αν δεν γίνουν λοιπόν ουσιαστικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, πράγματι αξιοπρεπείς συντάξεις δεν θα έχουμε στη χώρα. Όμως να πάρουμε τα πράγματα συγκεκριμένα, γιατί επαναλαμβάνω εδώ συγκρίνουμε προγράμματα. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα δώσει από 300 ευρώ το επίδομα στους συνταξιούχους και μάλιστα με ηλικιακά όρια. Δεν θα το πάρει κανείς δηλαδή, εφόσον είναι κάτω των 65 ετών.
0: Σωστά.
2: Το όφελος λοιπόν για ένα συνταξιούχο θα είναι περίπου 8 ευρώ το μήνα. Τι είπαμε εμείς, να συγκρίνουμε λοιπόν. Είπαμε ότι θα έχουμε για τους συνταξιούχους πλήρη απαλλαγή στα φάρμακα, άρα υπάρχει μια, αν θέλετε, ελάφρυνση για όλους τους συνταξιούχους, ξεκινάει από 360 και φτάνει μέχρι τα 720 ευρώ ανά μήνα. Με ποιο λοιπόν από τα δύο προγράμματα οι συνταξιούχοι κερδίζουν περισσότερα χρήματα? Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση της προεκλογικής περίοδου και όχι να συζητάμε για το 2015 ή το 2010 ή το 2009.
0: Γιατί όταν μου λέτε, μισό λεπτάκι,
2: όταν μου βάζετε ζητήματα του 2015, πρέπει και εσείς αμέσως να απαντήσετε, ναι, αλλά κάποιος χειροκόψει τη χώρα του 2009.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να ξεκινάει η ιστορία της χώρας από το 2015.
0: Το πρόβλημα είναι που πηγαίνει η χώρα. Και επειδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ούτε αυτό που περιγράφεται είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να δοθεί ένα όραμα και να δοθεί ένας μακρόπρονος στόχος για το που πηγαίνουμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν εμείς στο πρόγραμμά μας που εξαγγείλαμε μιλήσαμε για αναπτυξιακή πολιτική, ναι, από αριστερή σκοπιά και με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης για σύγκληση σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη. Βάζουμε σε δυνατότητα κίνησης παραγωγικούς πόρους προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις μοχλεύοντας και κεφάλαια του ιδιωτικού και κεφάλαια βεβαίως του δημοσίου τομέα. Κάνουμε ανακατεύθυνση πόρων προκειμένου να μην πηγαίνουν τα χρήματα αυτά σε εμετέρους και κολλητούς. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η χώρα την τελευταία εφταετία είχε μια τεράστια ευκαιρία. Είχε 80 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από άλλους εθνικούς και κοινωνικούς πόρους. Το να συζητάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή και να βλέπουμε στους επίσημους δείκτες Τράπεζες Ελλάδος ότι η ανάπτυξη θα μειωθεί στο 1,3% το 2029, σημαίνει ότι οι επενδύσεις για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι υποτίθεται ότι έγιναν δεν δημιούργησαν ούτε στέρεους ρυθμούς ανάπτυξης, ούτε εξασφάλισαν ευημερία για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Περίπου, μας λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι η χώρα πάει πάρα πολύ καλά στους αριθμούς, αλλά οι κακόμοιροι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς λοιπόν δεν θα συμφωνήσω με την κριτική σας. Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το οποίο αξίζει να μιλήσουμε και για τη βιομηχανική πολιτική, για τον πρωτογενή τομέα και για την επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία, αλλά ξέρετε, με μια, αν θέλετε, ένα σχολιασμό και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δημόσια συζήτηση, αντί να πούμε σε μια προγραμματική αντιπαράθεση που είναι γόνιμη, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έλεγα εγώ και με τα υπόλοιπα κόμματα της πολιτικής αντιπολίτευσης, προκειμένου οι πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, πηγαίνουμε σε εύκολους αφορισμούς ή περίπου λέμε ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι, είδαμε στη Γερμανία περίπου που οδηγεί.
0: Όχι, όχι, μακριά από εμάς. Απλώς εμείς λέμε ότι ο καθένας έχει να χρεωθεί κάτι.
1: Τις ευθύνες του.
0: Ναι.
2: Θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση του παρελθόν? Μπορούμε στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και εκείνους οι οποίοι κυβέρνησαν τα 50 χρόνια να επιμερίσουμε ευθύνες και για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για τους άλλους που κυβέρνησαν τα 45 από τα 50 χρόνια? Αλλά πραγματικά αυτή είναι η συζήτηση, θεωρείτε, που η οποία αφορά τον κόσμο αυτή τη στιγμή 10 μήνες πριν τις εκλογές?
0: Όχι, όχι. Και μιας και μιλάτε για τις εκλογές, το πολιτικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, το πολιτικό δίλημα, αν θέλετε,
1: δίλημα,
0: είναι ότι εμείς είμαστε εδώ, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν με διπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο και οι δεύτεροι δεν έχουν.
1: Δεν μας λένε τι κυβέρνηση θα κάνουν. Αυτό είπε στην ουσία.
0: Πώς θα φτιάξουν.
1: Και άρα βάζει ένα δίλημα το οποίο όταν ο πολίτης πάει στην κάλπη, είναι σαν να του λέει, άμα ψηφίσει κάτι άλλο, δεν θα έχει κυβέρνηση.
2: Πιστεύω
1: ότι δεν θα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που κάποιο δεν
2: έχει
1: διαμορφωμένη τάση ώστε να απειλήσει τον κύριο Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργήσει το δίλημα?
2: Να διευκρινίσω τι εννοώ. Καταρχήν το δίλημα, μη παραμαλήσει τάγκ. Αν βγει ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έχουμε χαρτί υγείας ή τώρα Μητσοτάκης ή χάος, δεν είναι ένα δίλημα το οποίο εν πάση περιπτώσει πείθει τους πολίτες. Όσοι βγάζουν σκελετούς και άχτρα και νομίζουν θα τρομάξουν τους πολίτες ποντάροντας την αθάρτεια και την αβεβαιότητα, συνήθως διαψεύδονται από την εκλογική πραγματικότητα, δυστυχώς όχι με πολύ καλά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία όπως τα φαινόμενα τα οποία περιγράψαμε. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Κάνουμε μία σύγκριση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά 7 χρόνια, μπαίνει στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, αλλά βεβαίως κάνουμε και μία σύγκριση με ένα κόμμα το οποίο υπάρχει εδώ και 90 μέρες, μόλις οργάνωσε την δομή του, την οργανωτική του δομή, παρουσίασε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, το οποίο ζητούμε από τους πολίτες να αξιολογηθεί. Έχει δημοσκοπική επιρροή, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό. Όταν ξαφνικά ένα κόμμα μέσα σε 3 μήνες έχετε καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, θα πω έστω εγώ, στις δημοσκοπήσεις, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και αναπτύσσει μια δυναμική. Προφανώς και από τα στελέχη και τα μέλη της συμπαράταξης εναπόκειται στο μέλλον να μπορέσουν να πείσουν και να διευρύνουν το εκλογικό ακροατήριο στηριζόμενοι πράγματι και στον προγραμματικό λόγο και σε ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος αλλά και σε μια ισχυρή ηγεσία η οποία πράγματι μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα λοιπόν ας μην είμαστε βιαστικοί, έχουμε πράγματι μια μακρά προεκλογική περίοδο δική μας, η κάλπη είναι πράγματι άδεια, όσοι με φαινόμενα αλαζονίας επιχειρούν να προδικάσουν το αποτέλεσμα θα ευνηδιαστούν. Και εμείς θεωρούμε ότι και θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη και από εκεί και πέρα επειδή φαίνεται ότι το αποτέλεσμα για αυτοδυναμία δεν φτάνει στη Νέα Δημοκρατία, θεωρούμε ότι σε μια συνθήκη επαναληπτικών εκλογών η ανατροπή μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα είμαστε αισιόδοξοι, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε μέχρι και την τελευταία στιγμή προκειμένου να πείσουμε τους πολίτες.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τεμπονέρα.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από τρεις αγωνιστικές, δεν είναι, τρεις αγωνιστικές στην Super League μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Νωρίς είναι ακόμα βέβαια, οι ομάδες αλλάζουν. Ούτως ή άλλως, καλά καλά δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι ακόμα, έχουμε ακόμα μέρες για να τελειώσουν οι μεταγραφές. Αλλά το μεγάλο νέο είναι ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή
1: είναι ο Απόστολος Βαξεβανέλης.
0: Είναι ο Άσο, το Απολωλός Πρόβατο.
1: Που άδειασε όλα τα αποσταγματοποιεία της Μυτιλίνης.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Καλή σεζόν.
1: Επίσης. Φέραμε τίποτα καλό?
2: Ήπιαμε κάτι καλό.
1: Δεν φέραμε.
2: Η ευχάριστη είδηση είναι ότι τα τυριά πλέον ταξιδεύουν ελεύθερα.
1: Ας τα τυριά που ταξιδεύουν. Μιλάμε.
0: Εντάξει, είναι χαμός και δικαίως από τους παραγωγούς.
2: Καλά, εντάξει. Αυτό που έγινε είναι αστείο. Που έγινε όλους αυτούς τους μήνες. Θα μπορούσαν κάλλιστα τα προϊόντα να κινούνται εντός του νησιού. Αφού δεν κολλάει. Τουλάχιστον εντός του νησιού. Όλα τα προϊόντα. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι, για τα λέμε.
0: Για άλλους τομείς, ναι.
2: Για άλλους και για... Εμείς πάμε στα δικά μας αθλητικά. Δεν ήταν και το ωραιότερο Σαββατοκύριακο όσον αφορά τις δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Α, ναι, είχαμε δραματισμούς.
2: Αρχίσαμε με τον LKB, με αυτό το τρομερό γεγονός που επηρέασε όλους τους παίκτες και του Βόλου, ακόμα και το διαιτητή, τον Τζίλο που κρατούσε το κεφάλι του, στα αποδυτήρια μάλιστα του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να τραβήξει τους παίκτες οι οποίοι καθόρισαν στο πάτωμα αποσβολωμένοι, γιατί ήταν και ο LKB ακόμα στα αποδυτήρια στο χωρίο. Θα τους δώσει καταρχάς κάποιες οδηγίες και να τους ρωτήσει ποιος δεν θέλει να παίξει, ποιος είναι δηλαδή επηρεασμένος. Είπαν όλοι ότι όχι μπορούμε, αλλά φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ότι δεν μπορούσε. Δεν είχε το νου του στο παιχνίδι. LKB ευτυχώς το παλικάρι χειρουργήθηκε με επιτυχία από τον Χρήστο Θεό. Αποκαταστάθηκε η ζημιά, όχι μόνο η οστική αλλά και στους μυς, γιατί και οι μυς εκεί στο σημείο επηρεάστηκαν. Εντάξει, 6 με 7 μήνες ουσιαστικά χάνει τη σεζόν. Δίπλα του Ουναΐ, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο να τον κοιτάει, φυσικά συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκου. Πήγε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης που είπε φυσικά αυτό το ότι εδώ θα μείνεις για πάντα. Και νομίζω ότι εδώ θα την κλείσει την καριέρα του τελικά.
0: Γενικώς πολλά μηνύματα συμπαράστασης. Εγώ είδα να παράγονται και μηνύματα συμπαράστασης από παδούς άλλων ομάδων.
1: Ομάδες, ναι.
0: Ναι. Βέβαια θα μου πεις γιατί πρέπει πάντα να είναι κάτι δυσάρεστο αυτό που θα ενώνει.
2: Χθες είχαμε και τον δραματισμό του Γιανούλη, βαρύ διάστρεμα. Να δούμε
1: πάλι καλά που είναι διάστρεμα.
0: Υπήρχε φόβος για χείλιο.
2: Όπως κράτησε το πόδι του εκεί χαμηλά Γιάννη, και εγώ το πρώτο ριπλέ λέω όχι χείλιο.
0: Ναι, γιατί δεν φαίνεται να το γυρίζει το πόδι γι' αυτό.
2: Ακριβώς θα δούμε βέβαια. Δεν έχει βγει επίσημη γνωμάτευση, αλλά οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ μιλάνε για βαρύ διάστρεμα, που σημαίνει 1 με 1,5 μήνα εκτός δράσης. Πρωτοπόρος ο Πανετολικός. Έτσι κάθε χρονιά,
0: αυτός που υποτίθεται ότι ήταν πρώτος υποψήφιος για υποβιβασμό ο Πανετολικός.
2: Εντάξει, όλοι λένε ό,τι θέλουν όταν δουν τους παίκτες, τις κληρώσεις. Εδώ παλιά παίρναμε τις εφημερίδες και βλέπαμε το πρόγραμμα και βάζαμε δίπλα βαθμούς, όταν ήταν 2 η νίκη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Πανετολικός 2-0 το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν φυσικά ο πρωταγωνιστής του ντέρμπι, νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, εκμεταλλεύτηκε και την αποβολή νωρίς στο 15ο λεπτό του ΠΑΟΚ. Στους 6 βαθμούς έφτασε όφη, 2-0 την Κηφισιά στο Ηράκλειο, Ατρόμητος Καλαμάτα, 1-1 η πρώτη βαθμή των δύο ομάδων.
1: Η μαύρη θύελα πήρε ένα βαθμό.
2: Πρώτος βαθμός, ναι. Μία αγωνιστική που ολοκληρώνεται απόψε στις 6 Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Επόμενη αγωνιστική έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟ Κάρης το Σάββατο, Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Την Κυριακή η ΑΕΚ πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τον πρωτοπόρο, ντέρμπι κορυφής.
0: Ντέρμπι κορυφής, αν ο Παναθηναϊκός μας την εβδομάδα κερδίσει.
1: Ναι, πρέπει να κερδίσει
2: το παιχνίδι του Αναβληθέν. Στο μπάσκετ πήραμε τα πρώτα δείγματα, νομίζω ευρωλυγκάτα ήταν τα πρώτα δείγματα, γιατί αυτό το τουρνουά της Κρήτης με Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, Αρμάνι και Φενέρ δεν το έλεγες και έτσι τελείως προπονητικού χαρακτήρα. 87-77 στον τελικό Ολυμπιακό στον Ερυθρό Αστέρα με την πρεμιέρα του Γιάν Μοντέρο, που τον επισκίασε ο Ντιαγέ, διότι έβαλε 16 πόντους, ο Μοντέρο έβαλε 12, αλλά αυτά που έκανε ο ψηλόλιγνος, έτσι, νέο τεσσάρι του Ολυμπιακού, 3-4.
0: Που δίνει και απαντήσεις για το αν έχει την ποιότητα να σταθεί στην Ευρωλίγκα, γιατί υπάρχουν και τέτοια
2: είναι καλά, εντάξει τώρα. Αυτά είναι λόγια, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε του καναπέ. Και χωρίς Σάσα Βεζένκοφ, έτσι, γιατί τον ξεκουράζει μετά τα παιχνίδια του με τη Βουλγαρία. Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open 3-0 από τον Σέλτον, αλλά είχε καλή πορεία ο Έλληνας. Ταινίστας Φόρμουλα 1 επική νίκη του Κίμη Αντωνέλη και ιστορική νίκη. Γιατί
0: δεν υπάρχει, αυτά που έχουν γίνει δεν υπάρχουν.
2: Καταρχάς ήταν
0: από την τελευταία θέση ξεκίνησε. Έτσι.
2: Από την τελευταία θέση τον ευνόησαν όμως και τον ευνόησε πάρα πολύ το, η κόκκινη σημαία. Είχε βρεθεί στη 12η θέση, οπότε με νέα κίνηση πρόλαβε να προσπεράσει 3-4 ακόμα, 5-6, γιατί είχε βρεθεί στην 4η θέση, 5η, στο 12ο γύρο. 19ος, 60 χρόνια είχε να κερδίσει Ιταλός μέσα στη Μόντσα, οπότε είδαμε όλους τους τυφόζοι της Φεράρι να πανηγυρίζουν, και αυτό είναι η είδηση, να πανηγυρίζουν για το δικό τους παιδί, ο οποίος φυσικά δείχνει δόνια ότι πάει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: 66 πόντους μπροστά είναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Άκριβο, φύγαμε.
1: Τελειώσαμε. Βάλα λίγο μέτρο δελτίο ειδήσεων.
0: Και αμέσως μετά για μια αρκοντά σας σήμερα θα είναι η Βούλα και Χαγιά. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 9.
1: Καλημέρα σας.

500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, δημιουργία αποθεματικού λογαριασμού για τα παιδιά με συνδρομή του κράτους, μειώσεις των τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, για άλλη μια φορά ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, τονίζοντας ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Ερωτηθείς τώρα για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ τίνει να γίνει η Ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή Ροζ ΖΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί τους στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebrating, ενώ πρότεινε τον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε, για να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης, ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, απάντησε με ανάρτησή του στα social media ο κύριος Σαμαράς. Το ΠΑΣΟΚ τώρα έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Με αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λέει «Ελλάς». Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ακολουθώντας αυτή την πολιτική, ανέφερε το ΚΚΕ. 13χρονη υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Συμπρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει πολλαπλά κατάγματα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα. Το κορίτσι εντοπίστηκε στην πρασιά του ξενοδοχείου. Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που ενδεχομένως της έσωσε και τη ζωή, καθώς εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος. Εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό AfD με επικεφαλής τον Ούρλιχ Ζιγκμούρτ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία Anhalt, αν και απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα έδινε αυτοδυναμία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Το AfD εξασφαλίζει το 43,8 των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν μόλις 17,2%. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης της Σαξονία Anhalt, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράτασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social γράφημα που αποτυπώνει η στατιστική προβολή για την νίκη του AfD, χωρίς να προβαίνει μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια στο AfD από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που έκανε λόγο για μια μεγάλη βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Στην εσωτερική επικαιρότητα ξανά, αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Λίγο πριν τις 5, στη συμβολή της οδού Βρούτου με την Θέμου Ανίτου, δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν ένα 55χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν. Ο άντρας τραυματίστηκε ελαφρά και στα κάτω άκρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Σε άλλα διεθνή, ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ανατινάξει δύο υπόγειες διαδρομές που βρίσκονται κάτω από τα υψώματα Αλ-Τάρεχ στον Νότιο Λίβανο μέσα στις επόμενες μέρες, μετέδωσε η Ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές. Μετά από αυτό, ο Ισραηλινός στρατός αναμένεται να ξεκινήσει να αποχωρεί από τμήματα της ζώνης ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στην περιοχή. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Κάτω.

0: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα παρατηρούνται στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση στα κυριότερα τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών και της Κηφισίας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και τις κεντρικές αρτηρίες. Τέλος, συνεχίζονται τα προβλήματα και στις δύο εξόδους της Αττικής Οδού.
0: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια η Βούλα και Χαγιά.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, να είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στον 984 στο δημοτικό ραδιόφωνο στο σταθμό της Αθήνας. Ένα τραυματισμένο ραδιόφωνο όμως που επανακάμπτει. Είμαστε όλοι γεμάτοι συγκίνηση. Θα τα πάμε καλά και αυτή την σεζόν. Είμαι η Βούλα και Χαγιά. Και θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα μόνο αυτή την χρονιά, 10 με 11 το πρωί. Θα ανοίγουμε την εβδομάδα, θα ακολουθεί βεβαίως τις υπόλοιπες μέρες ο ιδιοκτήτης αυτής της ζώνης, ο Γιώργος Μελιγκόνης, το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως. Και θα έλεγα να βαφτίσουμε αυτήν την εκπομπή μαζί, επειδή θα είναι μόνο κάθε Δευτέρα. Δευτέρα παρουσία. Περιμένω λοιπόν να στείλετε και σήμερα τα μηνύματά σας, να κάνουμε μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα εδώ στον 984 μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984, μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη 213-09-09-100. Τα γνωρίζετε, στείλτε τα μηνύματά σας να πούμε τις καλημέρες μας και την καλή μας εβδομάδα. Ας κάνουμε και τις υπόλοιπες συστάσεις. Είπαμε ποια είμαι εγώ στη Δευτέρα παρουσία. Είναι η Εύη Ρετήφη στον ήχο. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλέου.

Και θεωρητικός είναι η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και όσο είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, τα θέματα των ημερών και των επόμενων ωρών. Εγώ όμως θα ξεχώριζα τον σεισμό που έγινε στην Γερμανία και ειδικότερα στην Σαξονία Anhalt, με την νίκη της ακροδεξιάς AfD. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πέτυχε 43,8%. Ευνηδιάστηκε κανείς? Όχι. Φαινόταν η άνοδος της ακροδεξιάς και η κατάρρευση του CDU, που ουσιαστικά όλη αυτή η εξέλιξη καταφέρνει ένα πολύ συντριπτικό πλήγμα στον καγκελάριο Μέρτς. Ευτυχώς που υπάρχει μια ασπίδα προστασίας. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει βεβαίως αυτή. Η ασπίδα προστασίας είναι η έλλειψη αυτοδυναμίας για το ακροδεξιό κόμμα AfD. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Βεβαίως οι ακροδεξιοί πανηγυρίζουν. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και πώς θα επηρεαστεί και ολόκληρη η Ευρώπη από τις συγκεκριμένες εξελίξεις στην Σαξονία. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμη και το κόμμα το S5, που είναι το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας, έπεσε πιο κάτω από τον Die Linke, που είναι το αριστερό κόμμα, 9% νομίζω το Die Linke των αριστερών, 8% το S5, το οποίο συνεργάστηκε με τους χριστιανοδημοκράτες στην κυβέρνηση, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε, γιατί θα υπάρχουν εξελίξεις και απόνερα σε σχέση με την άνοδο των ακροδεξιών. Βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και έκανε ένα ποστάρισμα ασχολίαστο στο Truth Social. Σημειωτέων πως το Truth Social είναι ο δικός του, η δική του πλατφόρμα social media, επομένως ανεβάζει ό,τι θέλει και το γουστάρει ο πλανητάρχης. Επί της ουσίας, αμέσως πλην σαφώς ανακοινώνοντας και ο ίδιος αυτό το αποτέλεσμα, είναι σαν να επικροτεί με τον τρόπο του την κυριαρχία των ακροδεξιών στην Σαξονία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα στο θέμα της ΔΕΘ. Δεν ξέρω τι γεύση σας άφησε εσάς η χθεσινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, αλλά και όλα όσα είπε την προηγούμενη ημέρα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία υποδόρια μηχανία στη κυβέρνηση και στο κυβερνητικό επιτελείο, παρά την αυτοπεποίθηση που δείχνει πάντα ο κύριος Μητσοτάκης και τον πολύ καλό επικοινωνιακό σχεδιασμό, και στην ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου ανακοίνωσε το οικονομικό πακέτο, αλλά και κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνέντευξης τύπου. Μάλιστα θέλω να επισημάνω ότι πίσω από, στο φόντο δηλαδή, την ώρα που μιλούσε στη ΔΕΘ, κυμάτιζε κατά διαστήματα η ελληνική σημαία, ψηφιακά βέβαια πάντα, μια γιγαντιαία ελληνική σημαία σε μια γιγαντιαία ομοίως οθόνη, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, παρότι ο κύριος Μητσοτάκης της έδωσε ένα στίγμα οικονομικά νεοφιλελεύθερης, οικονομικά πολιτικά δεν ξέρω, είπε ότι είναι κέντρο δεξιό το κόμμα του, θα δούμε και γιατί τα είπε όλα αυτά, θέλει νομίζω να κάνει μια λίγο στροφή, ένα κλικ ή αρκετά κλικ προς τα δεξιά, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο της έλευσης στο πολιτικό σκηνικό του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν και άλλα κόμματα όπως το κόμμα Λατινοπούλου, η Ελληνική Λύση, τα οποία διεκδικούν, του Βελόπουλου, τα οποία διεκδικούν ένα μεγάλο μερίδιο από την πίτα της δεξιάς, δηλαδή από το χώρο που κινείται δεξιότερα της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, είπε το οικονομικό επιτελείο ότι είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανάπτυξη των μέτρων θα γίνει βεβαίως σήμερα από τον κύριο Πιερακάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, νομίζω περί τις 12. Δεν γνωρίζω όμως, δεν έχω καταλάβει τι αίσθηση έχουν αφήσει στην κοινή γνώμη. Ακούγαμε τους προηγούμενους μήνες, γιατί ξέρετε,
αρχίζει η προπαγάνδα από πολύ νωρίς, από το Πάσχα ήδη ακούγαμε για τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ. Ακούγαμε ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο επίβολο πλάνο το οποίο θα αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι προκάλεσαν ρήγη ενθουσιασμού οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σε γενικές γραμμές, okay, και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν 500 ευρώ, τα οποία θα είναι μεικτά και θα τα λάβουν για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2027. Ζήσε μάι να φας τριφύλι, που λέει και η παροιμία. Όχι ότι είναι κακό να έχεις μια προσδοκία να πάρεις 500 ευρώ μεικτά, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο. Επίσης οι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν από φέτος, αντί για τα 300 ευρώ που έπαιρναν, 400 ευρώ. Εντάξει, οκ, okay, κάτι είναι κι αυτό. Ας μην είμαστε μίζεροι. Από την άλλη όμως, δεν είδαμε να δίνει σε όλους οριζοντίως και καθέτως ο κύριος Μητσοτάκης, όπως τουλάχιστον εγώ το περίμενα. Γιατί ακούγαμε μία λογική η οποία είχε αναπτυχθεί από το καλοκαίρι, που έλεγε όλες οι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα έχουν να λάβουν κάτι από τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις. Λοιπόν, αυτό το πακέτο, για παράδειγμα εμένα, γιατί πρέπει να μιλάμε και με καταστάσεις που γνωρίζουμε εξιδίων, δεν με αφορά σε κάτι, νομίζω. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του αρνούνται να μειώσουν το ΦΠΑ, το οποίο είναι ο πιο άδικος φόρος, τι επίπτωση μπορεί να έχει σε μένα αυτό το πακέτο εξαγγελιών, το οποίο δεν με αφορά σε καμία περίπτωση άμεσα. Εκτός αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι αν κατακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα Α, αυτό είναι κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα θα έχει αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και μακροπρόθεσμα, πολύ μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω πότε, θα φανεί και στις δικές μας τσέπες. Και είναι εδώ που έρχεται το απλό λαϊκό ερώτημα: η επενδυτική βαθμίδα τρώγεται? Όχι, δεν τρώγεται, για να μπορούμε να πούμε ότι μας ευεργετεί. Αλλά εγώ, εντάξει, να εκλάβω σωστή την ερμηνεία ότι πολύ σε βάθος χρόνου και μάκρο η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να τονώσει την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα φτάσουν και στη δική μας τσέπη. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι αναλύσεις επί του οικονομικού πακέτου της κυβέρνησης ήταν διεξοδικές. Τα έχετε δει, τα έχετε διαβάσει, μπορώ να τα επαναλάβω και εγώ έτσι συνοπτικά, να κάνουμε μία σούμα, θα έλεγα, των όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα προτιμούσα όμως να πούμε, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή στις δηλώσεις που θα κάνουμε το 2027, κουρεύονται για τους συνεπείς, προσέξτε, επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, τα τεκμήρια που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η χρήση POS, My Data. Δηλαδή, όταν λέμε συνεπείς φορολογούμενοι, εννοούμε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φορολογικές παραβάσεις. Τώρα, για την κατηγορία των ταξί, το τεκμήριο για όσους έχουν ταξί μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Με συγχωρείτε, εξαιρούνται ανήλικα τέκνα που διαθέτουν άδεια ταξί λόγω κληρονομικής διαδοχής. Και επίσης έρχεται επιδότηση 20.000 ευρώ για αλλαγή συμβατικού οχήματος με ηλεκτρικό. Στις επιχειρήσεις αυτό έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον, το τέλος επιτιδεύματος. Καταργείται σταδιακά. Το 2027 στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται 50% στην Αττική και το 2029 σβήνει, υποτίθεται, από το φορολογικό χάρτη. Επίσης, από το 2028 μειώνεται η προκαταβολή φόρου σταδιακά από το 80% στο 50%. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση συνολικά
5 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις και ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βεβαίως, όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε στη διάθεσή μας τα κονδύλια, πολύ γενναίο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν είδαμε να αμοχλεύονται κονδύλια και χρήματα με κατεύθυνση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι άλλο ακούσαμε για τους τρίτεκνους? Λοιπόν, μηδενίζεται το φορολογικό συντελεστής έως το 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ. Αφορά 86.927 τρίτεκνους, δηλαδή τρίτεκνες οικογένειες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, το είπαμε, το Δεκέμβριο του 2027, σε 1,5 χρόνο από τώρα θα πάρουν 500 ευρώ μεικτά, και σε σχέση με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 920 σε 1.000 ευρώ μεικτά, πάντα μιλάμε έτσι, έως τον Ιανουάριο του 2028, δηλαδή λίγο πριν από τις μεθεπόμενες εκλογές, και στα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Δεν ξέρω πόσοι ειλικρινά εργοδότες εφαρμόζουν τις τριετίες. Πάμε λίγο, αυτά είναι συνοπτικά τώρα τα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Πάμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά τι είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτα και κύριο, ήταν ο εαυτός του, δηλαδή λιδόρισε όλα τα κόμματα και επέμεινε ότι η μόνη διέξοδος ώστε να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα είναι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία του ιδίου. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά αποκήρυξε τον κύριο Σαμαρά με όσα είπε, δηλαδή είπε ότι έχει το know-how, την τεχνογνωσία για να μπορέσει να προκαλέσει μεγάλο κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θέλησε να υπενθυμίσει την πολιτική πορεία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος είχε οδηγήσει με την έξοδό του από την κυβέρνηση την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Μετά επανήλθε στη Νέα Δημοκρατία, αρχικώς διετέλεσε ευρωβουλευτής και στις εκλογές τις εσωκομματικές απέναντι στην κυρία Ντόρα Σαμαρά κυριάρχησε ο κύριος απέναντι στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Άκου και η Ντόρα Σαμαρά τώρα πώς μου ήρθε αυτό το πράγμα. Και φυσικά κάτι που ξέχασε να πει ο σημερινός πρωθυπουργός είναι ότι με τις ευλογίες του κυρίου Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 2016. Σε εκείνες τις εκλογές είχαν προηγηθεί η ακύρωση και η ματέωση των ηλεκτρονικών εκλογών στη Νέα Δημοκρατία για λόγους τους οποίους ποτέ δεν μάθαμε και δεν πληροφορηθήκαμε. Τα ακριβή αίτια γιατί ματαιώθηκαν για τεχνικούς λόγους εκείνες οι εκλογές. Κάτι το οποίο δέχτηκε τότε ο τότε πρόεδρος, θεωρητικός μεταβατικός του κόμματος, ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, και είχαμε την εξέλιξη με τις διάφορες συμμαχίες που έκανε τότε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Απόστολο Τζικώστα, να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έκλεισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε περιθώριο συνεννόησης με τον Σαμαρά. Αυτό δεν νομίζω ότι ενοχλεί ιδιαίτερα τον Σαμαρά. Τι θέλει να δείξει όμως ο Μητσοτάκης και το κάνει, γιατί κλείνει τους διάβλους επικοινωνίας, διότι πιστεύει ότι ένα τμήμα της δεξιάς, ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχει η δυνατότητα συμπόρευσης μετά τις εκλογές και ότι η Νέα Δημοκρατία ενιαία θα μπορούσε να επανέλθει στην παλιά της μορφή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κλείνει τα σενάρια συγκυβέρνησης ή οποιαδήποτε συμπόρευσης με κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν θέλει να αφήσει να φύγουν ψήφοι, πολύτιμοι ψήφοι, να γίνει διαρροή ψήφων προς την πλευρά Σαμαρά για κάποιους που δυνητικά θα πίστευαν ότι Σαμαράς και Μητσοτάκης είναι το ίδιο, θα συνεργαστούν, θα έχουν συμφωνήσει. Επομένως, ας ψηφίσω έναν από τους δύο, ίσως και τον κύριο Σαμαρά, με τον οποίο το συνδέουν περισσότερα. Τώρα, και από την πλευρά του βέβαια ο κύριος Σαμαράς
αντέδρασε πολύ έντονα. Είναι όλα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά. Τα γραφεία, βγήκε τις προηγούμενες ημέρες ότι ενοικιάζονται τα γραφεία του εκδοτικού οίκου Λιβάνη. Ισχύει αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα. Έγινε στις αρχές του καλοκαιριού, απλώς δεν είχε ανακοινωθεί, όπως και τώρα δεν ανακοινώθηκε. Απλώς δεν διαψεύστηκε. Όλα είναι έτοιμα. Και όσοι είχαν αυταπάτες ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και διαγραφής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έκανε πίσω, θα το σκεφτόταν και ότι δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση δικού του κόμματος, πλανήθηκαν πλάνην ικτρά. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να επιστρέψει. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει επαφές με πολλά πρώην ή δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο, ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα λάβει στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, θα δούμε πότε ποιος θα είναι ο μήνας των εκλογών. Ο Μητσοτάκης απέφυγε να μιλήσει για το μήνα των εκλογών, ότι θέλει να μπει στην Βουλή και μάλιστα να διεκδικήσει με αξιώσεις, να έχει και έναν κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις, πιστεύοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να αποσπάσει την αυτοδυναμία. Θα βάλω εδώ μια άνω τελεία, γιατί νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, γιατί πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους, όπως σας είπα, με τη Ζέτα Καρφίδου, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και την καλεσμένη μας, αφού συνεχίσω να κάνω κάποια σχόλια για τις πολιτικές εξελίξεις.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα ως τώρα αποτελέσματα. Η AfD πήρε το 43,8% των ψήφων, ποσοστό πάνω από το διπλάσιο που είχε λάβει πριν από 5 χρόνια. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συνεχάρει τη γερμανική AfD, κάνοντας λόγο για τεράστια βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Καμπανάκι κινδύνου για ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζει τη νίκη ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς. Στις 12 το μεσημέρι εξειδίκευσε από το Υπουργείο Οικονομικών των Μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Με πολλαπλά κατάγματα, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 13χρονη, η οποία έπεσε τα ξημερώματα από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη. Σε κόκκινο συνεγερμό, μαγνησία και σποράδες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, παρθένο δάσος εξακολουθεί να καίει φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Τις απειλές του για ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος επανέλαβε ο Μπένσαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, καλημέρα και πάλι στο μικρόφωνο Βουλέ και Χαγιά, στο ραδιοσταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα 10 με 11 το πρωί, στη Δευτέρα παρουσία. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για το κόμμα Σαμαρά. Θα επιστρέψει λοιπόν δυναμικά και ο Αντώνης Σαμαράς στην πολιτική σκηνή. Άλλωστε δεν έχει φύγει και στο διάστημα που τελείωσε ανεξάρτητος βουλευτής, επισημαίνει την παρουσία του κατά καιρούς. Τώρα, είναι γεγονός ότι η απάντηση που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να τον δει ζωγραφιστό, στα μάτια του είναι ότι η οικογένεια Μητσοτάκη δεν είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι το σύνηθεσμό του που ακούμε το τελευταίο διάστημα, από τότε που διαγράφηκε δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός, θεωρώντας ότι έχει επέλθει μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη η αλλίωση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός φαίνεται ότι είναι ο απότερος στόχος του Σαμαρά, δηλαδή επί της ουσίας να δημιουργήσει το κόμμα το οποίο να εισέλθει στην Βουλή και να έχει τη δυνατότητα, φεύγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός ή αν θέλετε η επιθυμία, δεν ξέρω αν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο γι' αυτό, να οδηγηθεί ο κύριος Μητσοτάκης στην έξοδο λόγω ενός αποτυχημένου εκλογικού αποτελέσματος, και να αποκατασταθεί η συνοχή της δεξιάς παράταξης όπως την έχουν μάθει οι δεξιοί ψηφοφόροι, με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της και τη συμμετοχή του κυρίου Σαμαρά. Βεβαίως, όταν ο Μητσοτάκης άκουσε χθες ένα σχετικό ερώτημα αν θα δεχόταν να φύγει όπως θεωρητικώς θα ζητούσε ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί τώρα μιλάμε σε επίπεδο φημών και ψιθυρολογίας, προτίμησε να μην απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είπε: θέλετε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, απαντώντας στη δημοσιογράφο του Μέγκα, και είπε: ας περιμένουμε να δούμε πρώτα τι θα κάνει ο Σαμαράς. Επί της ουσίας, η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά όχι ως κάτι δεδομένο και όχι ως έχοντα ένα νέο πολιτικό φορέα. Ας κάνει κόμμα, ας μπει στη Βουλή, ας δούμε τι πουλιά θα πιάσει, και μετά βλέπουμε, είναι το μότο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό καταλάβαμε με τις υποθέσεις και τα αν, ότι πιστεύει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή τουλάχιστον αυτό επικοινωνούν προς τα έξω. Θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά και για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, τον αντίκτυπό του στην απήχηση, για το πολιτικό περιβάλλον, για τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και για το κόμμα Τσίπρα και για το ΠΑΣΟΚ, με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την οποία και καλημερίζω. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Κιχαγιά, σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Κυρία Σδούκου, πώς πήγε η ΔΕΘ για το κυβερνών κόμμα?
1: Κοιτάξτε, σημασία έχει, δεν έχει σημασία αν είμαστε ευχαριστημένοι εμείς ως κυβέρνηση, αλλά σημασία έχει αυτά που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, να έχουν ένα αποτύπωμα στην τσέπη των συμπολιτών μας. Εγώ, αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα πράγμα από τη ΔΕΘ, θα έλεγα ότι είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν πήγε απλά να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων για το 2027, αλλά παρουσίασε ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Το αποκάλεσε συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτό έχει σημασία, θεωρώ, γιατί τα μέτρα που ακούσαμε έτσι δεν είναι ξέμπαρκα. Το καθένα υπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο. Ήρθε και είπε ότι εγώ θέλω μια Ελλάδα που να παράγει περισσότερο πλούτο, περισσότερες επενδύσεις, πιο δυνατές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες με πρόσβαση στα κεφάλαια, ξύλωμα των τεκμηρίων. Γιατί αν δεν μεγαλώσεις την πίτα, δεν μπορείς στη συνέχεια να μοιράζεις μεγαλύτερα κομμάτια.
0: Ναι, αυτός ο πλούτος όμως θα μοιράζεται με κριτήρια που θα φτάνουν και στους μικρομεσαίους ή στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή θα παραμένει σε λίγους?
1: Βεβαίως και θα μοιράζεται. Και αυτό πιστεύω ότι το έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός όλα αυτά τα χρόνια και η κυβέρνηση, ότι κάθε φορά αυτό που λέμε μέρισμα, πού το επιστρέφει. Το περσινό παράδειγμα της ΔΕΘ ήταν ότι πήραμε τα 1,76 δισεκατομμύρια που είχαμε, στο ταμείο και τα μοίρασε σε 4 εκατομμύρια συμπολίτες. 4 εκατομμύρια συμπολίτες. Πέρσι ήταν η έμφαση στους νέους, ήταν στις οικογένειες με παιδιά. Φέτος είχε 2,2 δισεκατομμύρια και είπε, πού θέλω να τα δώσω αυτά, πολύ στοχευμένα. Θέλω να τα δώσω σε, ας πούμε, στις τρίτεκνες οικογένειες. Θα μηδενίσω το φόρο μέχρι 20.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες. Να μην πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Να, κάτι να περισσεύει, να πάει στο σούπερ μάρκετ, στα φροντιστήρια, στα ρούχα, στο ενίκιο. Τι είπε άλλο, θα μηδενίσω επίσης μέχρι 20.000 ευρώ για τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Είναι περίπου 50.000 νομίζω αυτοί. Θα τα εξειδικεύσει σε λίγο και το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είπε, δημόσιοι υπάλληλοι. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι προφανώς τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια, με τις περικοπές έχασαν σημαντικό κομμάτι.
0: Βέβαια, έχασαν και 13ο και 14ο μισθό. Υπήρξε και περικοπή, αν δεν απατώμε, στους μισθούς.
1: Άρα λοιπόν έρχεται και λέει, νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 720.000 αν δεν κάνω λάθος, 500 ευρώ αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο, έτσι ώστε ένας δάσκαλος, κυρία και χαγιά, ένας αστυνομικός, ένας νοσηλευτής θα πάρει 500 ευρώ παραπάνω. Νομίζω ότι λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα, 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, περισσότερα νέα ζευγάρια και οικογένειες να μπορούν να πάρουν ένα σπίτι με ευνοϊκή χρηματοδότηση.
0: Ενώ όμως το σπίτι μου νούμερο 2 απέτυχε παταγωδός. Δηλαδή το 3 έρχεται να συμπληρώσει την αποτυχία του 2.
1: Κυρία και χαγιά, πήρανε 24-25.000 ζευγάρια ένα σπίτι. Από εκεί που κάποιος δηλαδή πλήρωνε σήμερα ένα ζευγάρι το μήνα 700 ή 800 ευρώ σε νίκη, δεν είναι πιο ωραίο να μπει στο δικό του σπίτι και να πληρώνει ίσως και λιγότερη δόση και να του μείνει και λιγότερη. Και να σας πω και κάτι, όταν φτιάξεις ένα πρόγραμμα και το βγάζεις στον αέρα και έχει αριθμίες ή κάτι δεν περπατάει, έχεις τη δυνατότητα στην πορεία αυτό να το διορθώσεις, να πας στο πρόγραμμα νούμερο 2 και να το βελτιώσεις. Και πάλι θα μάθεις από εκεί. Θα πας στο νούμερο 3. Σας το λέω βιωματικά, το έζησα με τα προγράμματα Εξοικονομώ στο Υπουργείο Ενέργειας, που κάθε φορά, ναι, όταν βγάζεις ένα πρόγραμμα στον αέρα, σίγουρα θα διαπιστώσεις ότι δεν τα έχεις κάνει και όλα τέλεια. Αλλά στην πορεία όμως το διορθώνεις. Η σημασία έχει ότι 40, να φτάσουμε ένα στόχο τα 2 δισεκατομμύρια, να μπορούν κάποια ζευγάρια να πάρουν το δικό του σπίτι. Θεωρώ βεβαίως πολύ καινοτόμα την εξαγγελία του Κουμπαρά για κάθε παιδί από τη γέννηση.
0: Και εδώ ακούω μια κριτική, ξέρετε, η οποία κριτική έρχεται από τα αριστερά και όχι μόνο, και λέει ότι δεν έχουν όλοι οι γονείς τη δυνατότητα να αποταμιεύουν και να βάζουν σε ένα κουμπαρά για το παιδί τους ένα χι ποσό από 10, 20 έως 100 ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει το μέτρο που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης και αντιστοίχως να βάζει και το κράτος. Άρα αυτομάτως δημιουργεί μια νέα κοινωνική αδικία, διότι δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να τους περισσεύει αυτό το κατοστάρικο και να το βάζουν για όφελος του παιδιού τους.
1: Κυρία και χαγιά, παρακολουθώ, ναι, αυτή την αντιπαράθεση, έτσι, το πρώτο 24ωρο. Μα τι είναι τώρα αυτό το καινούριο μέτρο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός? Άλλοι έχουν τα 100 ευρώ, άλλοι δεν τα έχουν, και σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που πραγματικά ζορίζονται πολύ. Ένα μέτρο μη υποχρεωτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μπορώ και πάλι να πω κάτι βιωματικά, θυμάμαι τους γονείς μου που είχαν 3 παιδιά να μεγαλώσουν και δεν τα έβγαζαν εύκολα πέρα, που έλεγαν καμιά φορά, εντάξει, δεν θα πάω να πιω καφέ, έλεγε ο μπαμπάς μου στη μητέρα μου, θα προτιμώ να κρατήσω 10 ευρώ στην άκρη, 20. Και τελικά με αυτά τα 10 και 20 ευρώ στην άκρη, δραχμές, σπούδασαν μετά και 3 παιδιά. Αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εγώ σε παλαιότερες γενιές, νομίζω στους γονείς μας, την θυμόμαστε. Στις νεότερες δεν είναι τόσο έντονη. Θα μου πείτε, η ζωή έχει γίνει πιο δύσκολη, πιο καταναλωτική και βεβαίως δεν φτάνουν τα χρήματα σήμερα. Αλλά και πάλι το γεγονός ότι σου δίδεται μια δυνατότητα να βάλεις 20 ευρώ στην άκρη και αυτά τα 20 να τα κάνει σύν άλλα 20 το κράτος μέχρι να φτάσει το παιδί στα 18. Δεν είναι και αυτό, δεν δίνει τη δυνατότητα στο παιδί που θα γίνει 18 χρονών να έχει έτσι μια νέα αφετηρία στη ζωή του. Όλα αυτά όμως...
0: Δεν το μηδενίζω, ναι. Απλώς ασπάζομαι και τη θεωρία όσων λένε ότι δυστυχώς δεν έχουν όλη τη δυνατότητα είτε να βάζουν το ίδιο ποσό είτε να βάζουν έστω και 10 ευρώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα το οποίο μπορεί να μπαίνει σε αυτό το κουμπαρά.
1: Μπορεί κανείς να βάλει όσα θέλει, θέλω να πω όσα θέλει. Υπάρχει ένα ταβάνι προφανώς στα 1.200 ευρώ το χρόνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα το αποταμιευτικό, επενδυτικό να, σε ένα γονιό να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό βάλτε το και αυτό στο καλάθι των ανακοινώσεων σε μια λογική αυτή που σας είπα ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Και αυτό έχει τη σφραγίδα και το ονοματεπώνυμο του Πρωθυπουργού. Κάντε ένα βήμα πίσω. Στη χώρα μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που συνέβαινε ήταν να καταναλώνουμε, να δαπανούμε, ενώ χωρίς να παράγουμε και χωρίς να αποταμιεύουμε. Αυτή ήταν η κουλτούρα στην Ελλάδα. Και αυτό τώρα...
0: Για ποια χρόνια μιλάτε, γιατί οι γονείς μας τουλάχιστον πρόκοψαν. Δηλαδή, όταν εργαζόσουν, μπορούσες να αποταμιεύεις και να αποκτάς το δικό σου σπίτι. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η προοπτική.
1: Το λέω συνολικά ως χώρα. Mm-hmm. Ως χώρα, αυτά που είχαμε ως χρήματα ήταν λιγότερα πάντα σε σχέση με αυτά που...
0: Αυτά που καταναλώναμε, λέτε, δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά εισοδήματα.
1: Ναι, και γι' αυτό και η χώρα μας έφτασε να χρεοκοπήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν το παράδειγμα το έχει αλλάξει ο Πρωθυπουργός και πήγε στην άλλη όχθη του ποταμιού που τι πλέον ισχύει από την άλλη πλευρά. Όχι, πρώτα θα μεγαλώσω την οικονομία μου και θα δημιουργήσω πλεονάσματα. Και μετά θα τα πάρω αυτά τα πλεονάσματα να τα μοιράσω. Και σήμερα, το Σεπτέμβριο του 2026, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολιτικού τσακωμού με τα άλλα κόμματα για να συζητάμε από όσα λεφτά έχουμε, μάλιστα. Κακώς θα δίνετε εσείς εκεί ή είναι ψίγουλα εκεί, δώστε τα αλλού. Η συζήτηση λοιπόν είναι πώς να πάρουμε το πλεόνασμα και να το δώσουμε όλο...
0: Θέλω να έρθω και σε αυτό και στα προγράμματα των άλλων κομμάτων, αφού πρώτα θέλω να σας ρωτήσω γιατί σας ενοχλεί το κόμμα, το δυνάμει κόμμα, υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και γιατί πιστεύετε αφού είστε τόσο βέβαιοι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ισχύ στην κοινωνική της βάση και στην κομματική της βάση ότι θα προκαλέσει κακό στην παράταξη.
1: Έχει ισχύ η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνική της βάση και αυτό ισχύει από το 2016 που παραμένει πρώτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις από το 2016 μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια μετά. Και να σας είμαι ειλικρινής, αυτό που πραγματικά μοιάζει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, είναι πώς θα μπορέσει να φτάσει μέχρι τις εκλογές, να εξηγήσει στον κόσμο αυτά που έκανε στα χρόνια που κυβέρνησε, σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Νομίζω ότι ακούσατε μια πολύ αναλυτική ανάλυση χθες και περιγραφή του Πρωθυπουργού και ως προς τα έτσι, υπεπραγμένα, αλλά κυρίως το όραμά του για την Ελλάδα το 2030, την αυτοκριτική, τα λάθη, τη διόρθωση των λαθών, τις παραλήψεις, αλλά και το πού θέλουμε να φτάσουμε ως χώρα. Επομένως, το πρωταρχικό μέλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι να φτάσει μέχρι τις εκλογές, να έχει τελειώσει το κυβερνητικό έργο, να το εξηγήσει στον κόσμο και με αυτό το στοιχείο οι πολίτες να πάνε στην κάλπη, να κρίνουν, να σκεφτούν, να συγκρίνουν τα προγράμματα και των άλλων πολιτικών δυνάμεων και έτσι να επιλέξουν. Δεν ξυπνάει και κοιμάται η Νέα Δημοκρατία με την σκέψη
0: Του κυρίου Σαμαρά, λέτε.
1: Ναι, και την απάντηση την έδωσε ξεκάθαρα χθες ο Πρωθυπουργός. Και εγώ θα ήθελα να μείνω περισσότερο σε αυτή την απάντηση του Πρωθυπουργού. Συζητάμε κάθε μέρα, αν δίνετε και λίγο τροφή κι εσείς, οι δημοσιογράφοι, επιτρέψτε μου να πω, που τσιγκλάτε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Αλλά δεν έχουμε κόμμα κυρίου Σαμαρά σήμερα που μιλάμε. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να ξέρουμε αν αφού κάνει κόμμα θα μπει ή όχι στη Βουλή. Δεν έχουμε φτάσει την επόμενη μέρα να ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα των εκλογών και αν η Νέα Δημοκρατία γίνει αυτοδύναμη, πολιτική δύναμη ή όχι. Και έχουμε φτάσει σε σενάρια τώρα να συζητάμε αν θα συγκυβερνούσατε και ποιος θα είναι. Δεν πάει πολύ μακριά.
0: Είναι σημαντικό. Όταν επαγγέλλεστε την σταθερότητα και τη δύναμη της σταθερότητας και της κυβερνησιμότητας στη χώρα, είναι απολύτως λογικό να ρωτάει ένας δημοσιογράφος ή ένας απλός πολίτης, δεν το βάζω μόνο και αμιγώς δημοσιογραφικά, πώς θα κυβερνήσετε αν δεν έχετε την αυτοδυναμία. Γιατί καλώς εσείς επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις που πράγματι από το 2016 είστε πρώτοι, όμως αυτή τη στιγμή δεν σας δίνουν την αυτοδυναμία. Και εκεί έρχονται τα δημοσιογραφικά ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παρακαλώ.
1: Δεν μας ενοχλεί κάτι. Είναι δικαίωμα του πρώην πρωθυπουργού να κάνει τις επιλογές του και να αποφασίσει πώς θέλει να πορευτεί. Σε αυτό το όμως επινά είμαστε υποχρεωμένοι σε πράγματα που ακούμε να απαντάμε και να μην τα αφήνουμε. Δηλαδή το να διεκδικεί κάποιος τον τίτλο του αυθεντικού νεοδημοκράτη, σε αυτό απαντάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βάση της, έχει τον κόσμο της, είναι μια παράταξη που οι νεοδημοκράτες ήταν πάντα παρόντες στα εύκολα, στα δύσκολα, έχουν δώσει μάχες. Δεν πήγαν απέναντι. Και τι προσπαθεί να κάνει το κόμμα αυτό και τα στελέχη? Να πάνε τη χώρα μπροστά, να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις που έχουν, που έχει η χώρα, για να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο και από αυτό κρινόμαστε.
0: Άρα μας λέτε ότι δεν έχει υποστεί μετάλλαξη επί Κυριάκου Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτως ή άλλως αυτό ισχυρίζεται ο κύριος Σαμαράς.
1: Νομίζω είναι λίγο αστείο να συζητάμε για τη μετάλλαξη. Λες και υπάρχει ένα νέο δημοκρατόμετρο που σε μετράει και λέει εσείς είστε, κυρία Κεχαγιά, 100% νεοδημοκράτησα, η Σδούκου είναι 90%, ο άλλος είναι λιγότερο. Όλοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή την αποστολή που έχει θέσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Μην ξεχνά, η Νέα Δημοκρατία είναι μια σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη. Τι υπηρετεί, ποιες αξίες, την πατρίδα, την οικογένεια, την προστασία της χώρας μας, των συνόρων, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, μια ελεύθερη οικονομία και επίσης ένα κοινωνικό κράτος. Και σε όλους αυτούς τους τομείς που σας περιέγραψα, όλες οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάμε σε κάτι άλλο.
1: Να πάρει, να θωρακίσει τη χώρα με αμυντικούς εξοπλισμούς, να προστατεύσει τα συμφέροντά της, να μειώσει φόρους, να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, στους μικρομεσαίους, στους ευάλωτους. Δεν είδα καμία αλλαγή στις πολιτικές.
0: Το πρόγραμμα της Ελλάς, γιατί το βγάλατε ότι είναι ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, από πού προκύπτει?
1: Τόσο αξιολογήθηκε από το οικονομικό επιτελείο του Πρωθυπουργού και από το επιτελείο, από τον Υπουργό, Υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομικών, ότι είναι στο ποσό αυτό που λέμε, στα 13 δισεκατομμύρια. Και δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα.
0: Αν το δημοσιονομικό λογιστήριο αξιολογήσει στο ύψος που το μετρά, θα πείτε ότι κάνατε λάθος ή ότι επιβεβαιωθήκατε δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκάθαρες κουβέντες, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά φαίνεται η στάση της αντιπολίτευσης από αυτά που τάζει. Δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει βάλει μυαλό, ούτε ο κύριος Τσίπρας έχει βάλει μυαλό από το παρελθόν, που πέρασε από πρώην πρωθυπουργός. Έχει την εμπειρία, την οριμότητα, γιατί έζησε τις διαπραγματεύσεις, τα μνημόνια που υπογράψαμε, τις περικοπές, τι σημαίνει να σου λέει η Ευρώπη ότι δεν μπορείς να πας παραπάνω, ότι υπάρχουν όρια στις δαπάνες, αυτά που μπορείς να ξοδέψεις, τι σημαίνει ελλείμματα, τι σημαίνει πλεονάσματα, επειδή τα έζησε, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και περιμέναμε και εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα που ακούγαμε, έρχεται το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, θα μας το πει στη Θεσσαλονίκη. Αν ακούσετε όλα αυτά τα πάρα πολύ ευχάριστα, που η αλήθεια είναι ότι όταν τα ακούει κάποιος, έχω πολλούς έτσι στον δρόμο.
0: Είναι έβηχα, λέτε, και αφομοιώνονται εύκολα. Ίσως αυτό ήθελε να πετύχει ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είναι και εφαρμόσιμο. Αυτό θα φανεί στην πορεία και στην πράξη.
1: Εμείς νομίζουμε ότι κοροϊδεύει. Πάντως.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ ένας ακροατής μας, και σας το λέω, μήπως πρέπει να το κοιτάξετε λίγο, θέτει ένα εύλογο ερώτημα ότι 100 συν 100, μιλάμε τώρα για το επίδομα του κουμπαράου του παιδιού, έτσι.
1: Ναι.
0: Επί 12 μήνες και επί 18 χρόνια κάνουν 43.200 ευρώ, από πού βγαίνει το 60.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχετε έτοιμη απάντηση, πάντως μεταφέρεται το στο οικονομικό επιτελείο.
1: Όχι, είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Τον προτρέπω στις 12 η ώρα που εξειδικεύει ο κύριος Φιερακάκης αναλυτικότατα τα μέτρα και πώς θα εφαρμοστεί και ο συγκεκριμένος κουμπαράς, να παρακολουθήσετε τις λεπτομέρειες για να γίνει περισσότερο κατανοητό. Είναι με ένα επιτόκιο αυτό που θα φτάσει.
0: Υπάρχει και επιτόκιο, το οποίο δεν έχει σχέση με τα τραπεζικά επιτόκια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχει αποταμιευτικό χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Κυρία Σδούκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε εδώ στην εκπομπή στο 984, στην πρώτη δική μου εκπομπή. Καλή σεζόν.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σεζόν σας. Εύχομαι, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα και στον Γιώργο και στην κυρία Ειρήνη. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής, Ειρήνη, ότι ο Γιώργος Μελιγκόνης θα είναι μαζί σας από αύριο. Εγώ θα είμαι μόνο κάθε Δευτέρα 10 με 11. Μην ανησυχείτε, είναι εδώ στη λοβάτη της εκπομπής και της ζώνης η οποία του ανήκει με ή χωρίς εισαγωγικά. Αυτή ήταν η πρώτη έτσι γεύση που πήραμε, κυρίες και κύριοι, έτσι με την επανάκαμψη του ραδιοφώνου, το οποίο θα είναι δυνατά και σταθερά μαζί σας ο 984, παρά τις πληγές και το τραυματισμό που υπέστη. Θα κάνουμε ένα δυνατό ξεκίνημα, μια νέα επανεκκίνηση. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Όμως την Παρασκευή, και αυτό θα ήθελα να το επισημάνω, θα γίνει μια σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων και του Προέδρου της ομάδας ΠΕΣ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Πάρε θέση». Ουσιαστικά ο Χάρης Δούκας καλεί εδώ την ομάδα του ΠΕΣ στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για να συζητήσουν για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη στο επίπεδο των περιφερειών. Θα είναι λοιπόν όλοι εδώ, παραμονή της ομιλίας του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ που είναι το Σάββατο. Την Παρασκευή λοιπόν έχει συνυπογράψει και ένα άρθρο με τον πρόεδρο του ΠΕΣ. Ο κύριος Δούκας είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορείτε να το διαβάσετε στο Βήμα της Κυριακής. Αυτά από μένα για τώρα. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο ραδιοσταθμό της πόλης των 984. Επανακάμπτουμε και επανακάμπτουμε δυναμικά. Καλή συνέχεια. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων, υποθέτω, με τη Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομητρού. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά το ποσοστό ρεκόρ που κατέγραψε το γερμανικό AfD με επικεφαλής τον Ούρλιχ Ζιγκμούντ, κερδίζοντας τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, παρόλο που απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ενδρών στο κοινοβούλιο που θα του έδινε αυτοδυναμία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Το AfD εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους Χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν μόλις 17,2%. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης της Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το ακροδεξιό κόμμα. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Το να βλέπει την ακροδεξιά να επικρατεί στη Γερμανία να δηλώνει πως μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Το να βλέπει την ακροδεξιά να επικρατεί στη

0: Τον πρώην Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που έκανε λόγο για μια μεγάλη βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Σε μια ώρα, δηλαδή στις 12, η εξειδίκευση του πακέτου των 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε, ιδιαίτερα εν όψη των εκλογών, να δώσουμε και άλλα. Αλλά έχουμε προχωρήσει σε έναν δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Sky. Πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, είπε στον Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση πρώτα βρίσκει τα λεφτά και στη συνέχεια τα επιστρέφει. Βολές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον αγροτικό τομέα, επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως η φορολογική ελάφρυνση για 50.000 παραγωγούς δεν αρκεί χωρίς μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, προστασίας του αγροτικού εισοδήματος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής. Για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εργαλοποιεί τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία και κάνει λόγο σε άρθρο της στο παρόν της Κυριακής η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Με αφορμή τη μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα, χαρακτηρίζει ως αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική τη συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή, με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Λίγο μετά τις 10 εκδόθηκε και από το 112 μήνυμα προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα η Μαγνησία και οι Σποράδες. 13χρονοι υποάγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει πολλαπλά κατάγματα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα. Το κορίτσι εντοπίστηκε στην βρασιά του ξενοδοχείου. Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που ενδεχομένως της έσωσε τη ζωή, καθώς εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Λίγο πριν τις 5, στη συμβολή της οδού Βρούτου με την Θέμου Άνινου, δύο επιβαίνονται σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν έναν 55χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν. Τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γεννηματάς. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Εν τω μεταξύ, με ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων κυκλοφορεί από σήμερα το τραμ. Το νέο πρόγραμμα έχει τεθεί σε εφαρμογή με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και ως εκ τούτου μικρότερους χρόνους αναμονής. Έως αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Να πάμε σε άλλα διεθνή. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα το πρωί σε πόλη του Νότιου Λιβάνου, ανάμεσά τους δύο παιδιά και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με το κρατικό Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τις τελευταίες μέρες, να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του στην περιοχή παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο. 6 νεκροί στην Ινδία από κατάρρευση πενταόροφου κτηρίου στο Νέο Δελχή, σε συνοικία όπου ζουν πολλοί σπουδαστές. Έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με την θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η Πανάσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.
2: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλή μέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, δείχνει το ημερολόγιο. Υποτίθεται ότι είναι φθινόπωρο, αλλά με τέτοιο καιρό, τέτοια ζέστη, άντε να μπορέσει να το υποστηρίξεις. Βέβαια το πρωί έτσι ανοίξαμε την ημέρα και την εβδομάδα με ένα αεράκι πρόσκαιρο, νομίζω, γιατί και πάλι η σημερινή ημέρα θα είναι μια μέρα με ζέστη. Εγώ θα πω το εξής, ότι το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, δεν είναι ακόμη μια ανάμνηση, όσο και αν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί βλέπετε ότι συμβαίνουν πολλά, η πολιτική επικαιρότητα μπαίνει, αυτό που λέμε, στα βαθιά της, και βεβαίως για να την καταγράψουμε, να την ακολουθήσουμε, αλλά και να προπορευόμαστε, γιατί πρέπει να το κάνουμε και αυτό, το μυαλό πρέπει να πάψει να κάνει αλήτικες, φευγαλές σκέψεις. Και μάλιστα με πολλές εξελίξεις θα επιχειρήσουμε και σήμερα και στις επόμενες ημέρες να τις αναλύσουμε αυτές τις εξελίξεις. Διεθνώς, για παράδειγμα, όπως ας πούμε ο πολιτικός σεισμός στη Σαξονία, στη Γερμανία, εκεί όπου είχαμε τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς, έφτασε μια ανάσα από την αυτοδυναμία. Ανησυχητική τροπή των πραγμάτων, σε κάθε περίπτωση, που δεν πρέπει μόνο να προβληματίσει, πρέπει και να αφυπνίσει. 11 για 10 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Αθήνα 984, φυσικά ακούτε το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, το σταθμό της πόλης, μαζί σας στους 98 και 3 των FM. Ανοίγουμε το ραντάρ μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε επίσης, αν το επιθυμείτε, και μέσω της ιστοσελίδας μας athena984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα και άμεσα για όλη την ειδησιογραφία, για όλη την επικαιρότητα. Πάμε να συστηθούμε. Ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει τον ήχο, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και ο Πάνος Καβαδάς. Το 213-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί και περιμένει και σήμερα τα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Φυσικά έχουμε τον παραδοσιακό, μπορώ να πω πλέον, έχει καθιερωθεί, αν και ο πιο καινούριος τρόπος επικοινωνίας, το Viber, σε αυτό αναφέρομαι. 6948-984-984 είναι ο αριθμός για μηνύματα. Τα στέλνετε, τα βλέπω εδώ μπροστά στον υπολογιστή, στο στούντιο του Αθήνα 84, και ανοίγουμε και ωραίες συζητήσεις πολλές φορές, όπως κάνουμε και τις προηγούμενες, όπως κάναμε και τις προηγούμενες ραδιοφωνικές σεζόν. Επίσης, η εκπομπή μας στο Ραντάρ έχει τη σελίδα της και στο Facebook, και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα, και σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλες. Ιδιαιτέρως στο Θωμά, τον Γιώργο, τη Βάσο και τον Λοΐζο, που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο και ήδη είμαστε στα απόνερα, έτσι, στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανακοινώσεις αρκετά ενδιαφέρουσες, πολλές από αυτές. Βεβαίως, έτσι, πάσχουν, θα πω, σοβαρά, αδυνατούν να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, αν το δούμε συνολικότερα, που δεν είναι μονοσήμαντο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολλαπρό πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι σίγουρα πρόβλημα αγοραστικής δύναμης των πολιτών, ακρίβειας δηλαδή. Είναι πρόβλημα επίσης, φίλες και φίλοι, άδικης κατανομής των βαρών. Πρόβλημα βεβαίως εκτεταμένων σκανδάλων διαφθοράς χωρίς τιμωρία των υπευθύνων. Πολλά μαζεύονται. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρόβλημα δομικό, δηλαδή αναξιοπιστίας και απώλειας τεράστιων ευκαιριών που δόθηκαν αυτά τα 7 χρόνια τα οποία κυβερνά η Νέα Δημοκρατία και δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν στο βαθμό αυτό, έτσι ώστε ο πολίτης, η πλειοψηφία εν πάση περιπτώσει, γιατί εντάξει, προφανώς και κάποιοι θα αισθάνονται ανακουφισμένοι, κάποιοι θα αισθάνονται ότι μπαίνουν όλα καλώς, με σκοπό, ξαναλέω, την βελτίωση της ζωής της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Τώρα βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην τελευταία χρονιά της Πρωθυπουργίας του και με μεγάλες πιθανότητες να μην είναι μετά τις εκλογές Πρωθυπουργός. Μπορεί δηλαδή αυτή η ΔΕΘ, η φετινή, η 90η ΔΕΘ, το 2026, να ήταν η τελευταία για τον κύριο Μητσοτάκη με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Θα μεσολαβήσουν εκλογές την Άνοιξη, τώρα θα είναι Μάρτιος, θα είναι Απρίλιος, θα είναι Μάιος, θα το μάθουμε, αυτό δεν το αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ πιθανό όμως η ΔΕΘ του 2027 ο Πρωθυπουργός να είναι άλλος. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που έχει στόχο την τρίτη θητεία, κάνει μια προσπάθεια, κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να εμφανιστεί γάλαντο όμως. Όταν όμως πολύ πρόσφατα, και όλοι το θυμόμαστε, απέρριπτε παρόμοιες, παραπλήσιες προτάσεις της αντιπολίτευσης ως ανεδαφικές και μη υλοποιήσιμες. 2,2 δις για παράδειγμα κοστίζουν τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη. Θυμάμαι ότι παρόμοιες προτάσεις και φυσικά πιο προθυμένες αλλά με μικρότερο κόστος, νομίζω ήταν ένα δις, είχε κάνει το καλοκαίρι το Πασόκ. Τότε η απάντηση από το Μαξίμου ήταν ότι όλα αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν σε λεφτόδεντρα. Λοιπόν, είναι εύκολη η εξήγηση που μπορεί να δώσει κανείς, φίλες και φίλοι. Τότε έπρεπε να κατηγορηθεί ο αντίπαλος ως ανεύθυνος. Τώρα προέχει η ανάγκη, σημαντική μεγάλη ανάγκη, γιατί έχουμε εκλογές μπροστά, η ανάγκη ικανοποίησης της δυσαρέσκειας μιας μεγάλης μερίδας της κοινωνίας.

Το κυριότερο όμως που ξέπεψε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ήταν η απουσία οράματος. Δεν ξέρω αν το νιώσατε κι εσείς έτσι, αν παρακολουθήσατε αυτό το διήμερο. Γιατί δηλαδή να τον ψηφίσει ο πολίτης, τον κ. Μητσοτάκη και το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, για μια τρίτη φορά, όταν ο ίδιος, όταν νομίζω ήταν Σεπτέμβριος του 2022, ναι, έλεγε ότι δύο πλήρεις θητείες αρκούν για να εφαρμόσεις το πρόγραμμά σου. Τώρα ζητάει μια τρίτη θητεία. Πολλά από αυτά δεν μπόρεσε σε αυτή τη διάρκεια της 7 ετίας που υποσχέθηκε να τα υλοποιήσει, και μάλιστα θα πρέπει να πούμε σε πολύ, πολύ ευνοϊκές για εκείνον πολιτικές συνθήκες, με μεγάλη πλειοψηφία, με πολλά προβλήματα στον χώρο της αντιπολίτευσης, πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί, και σίγουρα δεν είναι επιχείρημα το ποιοι θα κυβερνήσουν αν δεν είμαι εγώ, αυτό που βγάζει μια αλαζονία, δεν πείθει το γιατί θα πρέπει να έχει μια τρίτη θητεία. Επίσης θα πω και κάτι ακόμη. Κατά την νόμη μας έβγαλε και μια κόπωση ο κ. Μητσοτάκης. Δεν έδειξε επίσης να έχει καμία πίστη, καμία αυτοπεποίθηση. Εντάξει, παρά τα αντίθετα λεγόμενα, τι θα έλεγε, ότι δεν είμαι αποφασισμένος, δεν είμαι σίγουρος. Ειδικά για το στόχο της αυτοδυναμίας, πολλές πόρτες και πολλά παράθυρα ανοιχτά. Τώρα πλέον, και αυτό είναι το σωστό εδώ που τα λέμε, να λες ότι ο λαός είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις.

0: Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θα κρυθούν πολλά, φίλες και φίλοι, σε ένα πολιτικό τοπίο που κανένα κόμμα δεν μοιάζει να είναι κοντά στους διακηρυγμένους στόχους, στους στόχους που έχει βάλει. Ένα γεγονός να το κρατήσουμε, που κάνει την εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα εντελώς αβέβαιο για το τι κυβερνητικό σχήμα θα έχουμε μετά τις εκλογές. Θα είναι μία, θα είναι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι πολύ πιθανό. Προστίθενται και νέοι φίλοι στην παρέα, νέοι παλιοί φίλοι στην πραγματικότητα, και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Καλημερίζω και την Αγγελική και τον Πάνο και την Βάσο και τον Θωμά, και επίσης πάμε εμείς παρακάτω να κάνουμε μια ακτινογραφία των βασικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Να σας πω ότι την πλήρη εξειδίκευση θα την κάνει στις 12 ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Εμείς τώρα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια δική μας ακτινογραφία των μέτρων, και θα το πράξουμε με τη συνδρομή ενός ανθρώπου ειδικού σε θέματα οικονομίας. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ, και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας εδώ στον Αθήνα 84, κύριε Λιαρκόβα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα γενικότερο σχόλιο θα ήθελα, έτσι ξεκινώντας. Πώς ακούσατε τα μέτρα?
1: Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη εικόνα και μετά τα μικρότερα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Λοιπόν, θα είναι δύσκολο να πει κανείς ότι όταν ανακοινώνονται διάφορα μέτρα που αυξάνουν έστω και λίγο το εισόδημα ή βελτιώνουν την κατάσταση, ότι δεν είναι θετικά.
0: Ναι.
1: Θετικά είναι, όλοι πήραν και κάτι. Αλλά αυτό το λέω ως πολίτης, αλλά ας μιλήσω ως οικονομολόγος, ως καθηγητής. Ναι, υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ σαν οικονομολόγος θα ήθελα να ακούσω περισσότερα πράγματα για την καταπολέμηση της ακρίβειας που κατατρώγει τα νοικοκυριά, που ναι μεν ακούσαμε πολλά επιμέρους ζητήματα, αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά που ακούσαμε μπορούν να καταπολεμήσουν ουσιαστικά την ακρίβεια. Να λύσουν δηλαδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι κατά πόσο αυτά τα μέτρα συνδέονται και με κάτι που δεν άκουσα, ιδιαίτερα για την παραγωγικότητα, δηλαδή πώς θα γίνουμε πιο παραγωγικοί σαν οικονομία, γιατί είμαστε στο μισό της υπόλοιπης Ευρώπης, άρα πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη και να μην παράγουμε λιγότερο ενώ δουλεύουμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο θα ξεχώριζα πως ελλειπεί σχετικά με την, με τον στόχο της πλησιάζοντας.
0: Αυτά που δεν ακούστηκαν, αυτά που θα περιμένατε να υπάρχουν μεγαλύτερες εξειδικεύσεις και στοχεύσεις.
1: Ένα τρίτο, αν θέλουμε να προσθέσουμε αυτά, είναι πώς θα πλησιάσουμε στο βιωτικό επίπεδο τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σχετίζεται βέβαια με τα προηγούμενα, γιατί τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι χάνουμε και την θέση, την πρώτη-τελευταία, και βρισκόμαστε στον πάτο πια του βιωτικού επίπεδου. Την Ευρωπαϊκή Ένωση μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία.
0: Ναι. Αυτά που ακούσαμε, κύριε Λιαρκόβα, μπορούν να εφαρμοστούν? Το λέω διότι εσείς είστε οικονομολόγος, μένετε και στο πιο τεχνοκρατικό του πράγματος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να βγάζουμε από την εξίσωση ότι στο τέλος της σεζόν υπάρχουν εκλογές. Θέλω να πω ότι έχουν ένα άρωμα προεκλογικό.
1: Σαφέστατα.
0: Και...
1: ναι. Σαφέστατα έχουν άρωμα εκλογών. Είναι μεταξύ των μέτρων αυτών που ακούσαμε, τα περισσότερα είναι παροχές. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι ότι είναι κακό να παίρνει ο κόσμος και να το 500 άρικο, το οποίο δεν είναι ακριβώς 500, είναι 430.
0: Ναι, γιατί είναι το μεικτό το 500.
1: Ναι. Τα 400 ευρώ η αύξηση, όλα αυτά είναι καλά. Φυσικά, καλό είναι να παίρνεις κάποια λεφτά. Αλλά το θέμα είναι, όλα αυτά θα λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι η ακρίβεια όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Εάν μέχρι τότε, γιατί και το 500 θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2027.
0: Το 27, ναι, ναι.
1: Έχουν φαγωθεί τα εισοδήματα από τον πληθωρισμό. Αυτό θα είναι μια μικρή έτσι, ενίσχυση, η οποία είτε καν θα αποζημιώνει την απώλεια που θα έχει υποστεί ο πολίτης.
0: Απαντάτε ήδη στο ερώτημα για το θέμα που είχα σκεφτεί να σας ρωτήσω, γιατί και για το δημόσιο, τα 500 μεικτά το επίδομα Χριστουγέννων, το 13ο μισθό που δεν είναι 13ο μισθός, είναι επίδομα στην πραγματικότητα.
1: Είναι επίδομα και γενικώς εγώ έχω μια επιφύλαξη απέναντι στα επιδόματα. Καταπραίνει το πρόβλημα. Δεν είμαι αρνητικός, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το αρνητικό. Καταπραίνουν, αμβλύνουν, αλλά δεν λύνουν. Εγώ θα ήθελα μέτρα που θα ενίσχυαν την προσφορά, την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί αυτό εκεί είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Το πρόβλημα είναι ότι εισάγουμε πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων εισάγουμε και ενέργεια που την εισάγουμε πιο ακριβή. Δεν παράγουμε τόσο όσο μπορούμε να παράγουμε, όσο έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε. Άρα θα ήθελα να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγή στη χώρα, δηλαδή την προσφορά, και έτσι θα μειωθούν και οι τιμές και θα αυξηθεί το επίπεδο και θα βελτιωθεί και το βιωτικό επίπεδο.
0: Ναι. Λέει η κυβέρνηση παρόλα αυτά ότι προσπαθώ να ενισχύσω τους πολίτες ενισχύοντας τα εισοδήματα, γι' αυτό και ο κατώτατος μισθός, ο στόχος είναι να φτάσει στα 1.000 ευρώ το 2028. Ναι. Και αυτό λέγεται, και έτσι είναι, θα συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους μέσω των τριετιών. Είναι προς μια κατεύθυνση σωστή αυτό το μέτρο?
1: Εγώ θα έβλεπα πιο πολλά, όπως είπαμε, στην πλευρά της προσφοράς, γιατί κοιτάξτε, αυξάνονται τα εισοδήματα. Αυξάνεται η κατανάλωση μετά, αφού παίρνει κάποια λεφτά ο κόσμος, και μετά αυξάνονται οι τιμές.
0: Ναι.
1: Άρα είναι σαν να
0: κυκλώνει κύκλος
1: στην ουρά του. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Τώρα, επειδή μιλάτε για τα θέματα της ανάπτυξης, και υπάρχουν μάλλον και άλλες κοινωνικές επαγγελματικές κατηγορίες που δεν ξέρω, νομίζω από τις πρώτες αντιδράσεις που λέω των εκπροσώπων τους θα περίμεναν περισσότερα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, για παράδειγμα, υπάρχουν μέτρα που τους αφορούν που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Θα δοθεί τόνωση στην οικονομία, θα βοηθηθεί η κατάστασή τους με την αλλαγή στα τεκμήρια, τη μείωση της προκαταβολής φόρου?
1: Κατά την άποψή μου είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειαζόντουσαν πιο γενναία μέτρα.
0: Ναι.
1: Δεν αρκούν αυτά, δηλαδή πρέπει να μείνουμε σε αυτά.
0: Ναι.
1: Οι επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα και ρευστότητας αλλά και λειτουργίας. Όσον αφορά τη ρευστότητα, έχει να κάνει και με το τραπεζικό σύστημα, έχει να κάνει και... Εντάξει, οι πρωτοβουλίες είναι θετικές αυτές που ακούσαμε, αλλά υπάρχει και το άλλο, το περιβάλλον, δηλαδή οι σχέσεις με την δημόσια διοίκηση, η γραφειοκρατία, η δικαιοσύνη, η λειτουργία της δικαιοσύνης, που ναι μεν το λέμε κάθε χρόνο και σε κάθε έκθεση λέγεται αυτό ότι θα επιταχυνθεί, αλλά τελικά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν έχουμε δει χειροπιαστά αποτελέσματα.
0: Και θα υποσημείωνα ότι... ειδικά σε αυτή τη ΔΕ δεν ακούσαμε κάτι μεγάλο μεταρρυθμιστικό. Ακούσαμε κυρίως στοχευμένα μέτρα προς κοινωνικές κατηγορίες. Στο κομμάτι
1: Παροχές.
0: Στο μεγάλο θέμα, που νομίζω είναι μεγάλο, του Ταμείου Ανάκαμψης, ξέρουμε ότι η χρονική διάρκεια ολοκληρώθηκε. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η περαιτέρω αναπτυξιακή προσπάθεια που έχει ανάγκη η χώρα θα κριθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις. Μίλησε για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χάθηκε ή όχι η μεγάλη ευκαιρία που έχει η χώρα?
1: Νομίζω ότι δεν την αξιοποιήσαμε όσο θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία πραγματικά, αλλά δεν είδαμε... Πολλά έγιναν, φυσικά δεν τα υποβαθμίζω, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα, ιδίως σε τομείς όπως η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη που οι επιχειρήσεις ακόμα δεν έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα, για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε, σε συνδυασμό με το πολύ ωραίο κλίμα που έχουμε, να εκμεταλλευτούμε και την τεχνολογία και να οι αγρότες να παράγουν πολύ περισσότερα και να εξάγουμε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι. Οι αγρότες που έτσι κι αλλιώς είναι πληγωμένοι ως κλάδος και λόγω του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρωτογενής παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας που έτσι κι αλλιώς επίσης έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, βλέπουμε ότι εγκαταλείπεται ως κλάδος και λόγω διαφόρων μεγάλων ζητημάτων που υπάρχουν διεθνώς. Ένα θέμα που σχετίζεται με τα άμεσα με τα νοικοκυριά, κύριε Λιαργόβα, είναι και το θέμα του ρεύματος, της τιμής του ρεύματος. Πάλι εδώ είχαμε μία υπόσχεση να μειωθεί η χονδρική του τιμή κατά 30% μέχρι το 29. Αυτό πώς το ακούτε, εφικτό?
1: Όλα θα εξαρτηθούν εδώ από το πώς θα διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές.
0: Ναι.
1: Αν τα γεωπολιτικά είναι τέτοια που δημιουργούν, εξακολουθούν να δημιουργούν εντάσεις και να ανεβάζουν την τιμή του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου γενικώς και το φυσικό αέριο επίσης, με τα θέματα με την Ουκρανία και την Ρωσία. Αν εξακολουθεί να είναι τέτοιο το τοπίο, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ευωδώσουν οι όποιες προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Φιλότιμες και να είναι.
0: Προσπάθειες όμως, κύριε καθηγητά, φιλότιμες χωρίς μέτρα, να το πω έτσι, περιορισμού του περιθωρίου κέρδους των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων παικτών, μπορεί να υπάρξει?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους σε εταιρείες στον χώρο της ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε αυτό και γι' αυτό υπάρχει και η μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο αυτό. Εγώ θα έβλεπα θετικά τις όποιες προσπάθειες να γίνουν επενδύσεις, να συνεχιστούν να γίνονται επενδύσεις στο χώρο αυτό, εγχώριες επενδύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε λιγότερο εξαρτημένοι από τις εισαγωγές. Είμαστε ακόμα πολύ εξαρτημένοι από τις εισαγωγές και αυτό δεν είναι, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και επίσης θα έβλεπα θετικά το άνοιγμα της αγοράς ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να μπαίνουν καινούργιοι παίκτες, να μην είναι 2-3.
0: Ναι. Ολιγοπόλοι, αυτό που λέμε, δηλαδή καρτέλ.
1: Ναι. Και έχουν τεράστια περιθώρια κέρδους, να είναι πολύ περισσότεροι, έτσι ώστε να μειωθούν τα περιθώρια κέρδους και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός για να πέσουν και οι τιμές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Λιαργόβα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργόβας, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, του ΚΕΠΕ. Προσπαθήσαμε έτσι να κάνουμε μια ακτινογραφία, μια πρώτη ακτινογραφία των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πάμε όμως εμείς τώρα να συνεχίσουμε, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Η Βάνα Λυκομήτρου είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά, αφού πρώτα ακούσουμε και ένα τραγούδι έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο. Αθήνα 984, μείνετε μαζί μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε μισή ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση του πακέτου των 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται, υπογράμμισε στον Sky ο Κωστής Χατζηδάκης. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά το ποσοστό ρεκόρ που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό AfD κερδίζοντας τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αποτυχάνοντας ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Συγχαρητήρια στο AfD από τον Βίκτορ Όρμπαν. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελοχώρη Καβάλας, όπου εστάληκε μήνυμα από το 112. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα η Μαγνησία και οι Σποράδες. 13χρονη προάγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που ενδεχομένως της έσωσε τη ζωή. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Ενώπιον φιλανδικού δικαστηρίου άνδρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9-15 ετών χρησιμοποιώντας τα social media. 6 νεκροί στην Ινδία από κατάρρευση πενταόροφου κτηρίου στο Νέο Δελχή σε συνοικία όπου ζουν πολλοί σπουδαστές, έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας, Αθήνα 984, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. 11 και 36, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν να ανοίξουν τα σχολεία, έτσι. Τέτοια ώρα την επόμενη Δευτέρα θα έχει γίνει και ο αγιασμός, θα έχει τυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, κάθε χρόνο σε όλο και λιγότερα σχολεία της χώρας χτυπάει το κουδούνι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι κανένα μέτρο όπως αυτό που ανακοίνωσε, έτσι, για να κάνω τη σύνδεση με τα όσα εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, δεν το λύνουν μέτρα, ας πούμε, όπως μπορεί να έχουν για κάποιους ένα θετικό αντίκτυπο, όπως αυτός ο κουμπαράς, ο επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά, τα νεογέννητα μέχρι 2 ετών, που σύμφωνα με την ιδέα του μέτρου, ό,τι βάζει ένας γονιός, ας πούμε 100 ευρώ, το κράτος θα το επιδοτεί με ένα αντίστοιχο ποσό, με σκοπό όταν το παιδί φτάσει στα 18 του χρόνια να υπάρχει ένα εύλογο ποσό το οποίο θα το διασφαλίζει για τις σπουδές του, ενδεχομένως για τα πρώτα του βήματα ως ενήλικος, και με τα επιτόκια ενδεχομένως να φτάσει τα 60.000 ευρώ ή κάτι λιγότερο, γιατί οι υπολογισμοί που έκαναν διάφοροι και εδώ φίλοι ακροατές δείχνουν ότι δεν φτάνει μέχρι αυτό το ποσό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορέσει ένα τέτοιο μέτρο να δώσει λύση στο δημογραφικό. Πολλοί είπανε, και νομίζω δεν έχουν άδικο, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο στην πραγματικότητα δεν αμβλύνει τις ανισότητες αλλά τις μεγαλώνει, γιατί αυτός που δεν έχει δεν θα μπορέσει να βάλει όχι 100 ευρώ ούτε 2 ευρώ, που λέει ο λόγος, έτσι όπως είναι η ζωή σήμερα, για ανθρώπους που έχουν παιδιά και κάνουν μία δουλειά. Γιατί άμα είναι να κάνεις 2 και 3 δουλειές, εντάξει, μπορεί να τα φέρνεις βόλτα καλύτερα, αλλά νομίζω ο σκοπός της ζωής και των ανθρώπων, εκτός από εκείνους που το επιλέγουν και θέλουν, δεν είναι αυτός. Να καλημερίσω τον φίλο τον Νίκο, τη φίλη τη Νίκη, την κυρία Βάσο. Να θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6948-984-984. Φυσικά μας παίρνετε τηλέφωνο στο 213-0909-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί, υποδέχεται τα δικά σας τηλεφωνήματα. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Γεωργίου. Ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα.

0: Λοιπόν, Αθήνα Νέα 84 και πάλι μαζί σας. Έχουμε στο ενδιάμεσο έτσι να απαντάμε και στα μηνύματα των ακροατών που ξαναβρισκόμαστε έτσι εδώ στην μεγάλη παρέα που έχουμε δημιουργήσει, όπως επίσης με αρκετούς από τους καλεσμένους οποίους φιλοξενούμε. Έτσι είναι κάπως πιο οικίες οι συνδέσεις, και αυτό διότι οι επαναλαμβανόμενες φορές που συζητάμε έτσι μας κάνουν να ερχόμαστε ραδιοφωνικά πιο κοντά. Ο επόμενος καλεσμένος, έτσι θέλω να κάνω τη σύνδεση με το καλωσόρισμα και την παρουσίαση, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, πολιτικός αναλυτής, πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχουμε να τα πούμε από τον Ιούλιο. Καλή νέα σεζόν, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Επίσης και η Κουκλουμπέρη, καλημέρα, χαίρομαι που σας ξανακούω.
0: Λοιπόν, και εμείς το ίδιο, σε ρυθμούς ΔΕΘ. Και εμείς και εσείς, νομίζω, με τον ένα από τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Έρευνες από την επόμενη εβδομάδα, από την QED. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα τώρα, να αποτιμήσουμε πολιτικά και επικοινωνιακά βεβαίως την παρουσία του Πρωθυπουργού. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε, πώς είδατε τον κύριο Μητσοτάκη, και επίσης κάτι το οποίο έπαιξε πολύ και στη συνέντευξη τύπου, η ατάκα αυτή, η αποστροφή από το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια» του Μητροπάνου και της Κανελίδου σε στίχους Κώστα Φασουλά, το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», νομίζω ότι ήταν το highlight του διημέρου, Μητσοτάκης Τσίπρας δηλαδή.
1: Το ότι ψάχνουμε το highlight είναι το πρόβλημα, κύριε Κουκλουμπέρη, και δεν το λέω για σας και για μένα, το λέω για τον Πρωθυπουργό, αλλά προφανώς και για τους πολιτικούς ηγέτες του σήμερα, που όντως αναζητούν στίχους τραγουδιών προκειμένου να κερδίσουν τις εντυπώσεις, και μπορεί πράγματι να τις κερδίζουν, προκειμένου πρόκειται και για ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ήταν όμορφο να το θυμηθούμε ξανά, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά στην τελική στιγμή της ημέρας δημιουργούν αποστροφή από των πολιτών, από την πολιτική. Κλισέ και αυτό που λέω, αλλά ξέρετε, είναι αληθές. Επιτρέψτε μου να πω ότι μεταξύ των άλλων πραγμάτων που κάνω αυτές τις ημέρες, έχω αναλάβει και το συντονισμό του Περιφέρειου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη ΔΕΘ. Γι' αυτό το λέω, γιατί ήμουν εκεί πάρα πολλές ώρες. Είδα και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επισκέφθηκε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία το περίπτερο, συνομιλώντας, ίσως να το είδατε και εσείς, με κάποια από τα ρομπότ που συνάδευσαν, κοινωνικά ρομπότ που έχουν φτιάξει στο Πανεπιστήμιο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να σας πω πρώτον ότι και εγώ, ως άνθρωπος που επιχείρησε να στήσει ένα περίπτερο έκθεσης, έτσι, οι σκέψεις που έκανα ήταν πώς θα φτάσει ο Πρωθυπουργός ή μεθαύριο η αρχηγή της αντιπολίτευσης στο περίπτερο, και άρα πώς θα βγούμε φωτογραφία με τα ρομπότ. Αυτό εδώ ως ομολογία είναι λυπηρή, διότι τελικά...
0: Γιατί δεν περιμένουν όλοι να περάσει ο Πρωθυπουργός έτσι συνοδεία του για μια χειραψία, μια φωτογραφία? Δεν έχει ουσία αυτό.
1: Ακριβώς. Και σας λέω ότι το κάνω εγώ, που υποτίθεται ότι είμαι και ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική.
0: Ήρθε, σας επισκέφθηκε όμως?
1: Επισκέφθηκε, ήταν το περίπτερο, ήταν επιτυχές, πρέπει να πούμε. Δεν είναι το ζητούμενο. Μας επισκέφθηκε και μάλιστα οι φωτογραφίες έτσι ταξίδεψαν πολύ δυναμικά στο διαδίκτυο, από το περίπτερο το δικό μας εννοώ. Άρα θέλω να πω επικοινωνιακά, επιτυχές ήταν το περίπτερο και η δική μου η δουλειά. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο, γιατί τελικά τι εντόπισα εγώ, και καλούμαστε σήμερα να το συζητήσουμε από το, και αυτό με ρωτήσατε, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εσείς είπατε για τα δίδυμα φεγγάρια και εγώ σας είπα για τον Ρίτσι, το ρομπότ που εξυπηρετεί ανθρώπους με αναπηρία και τους κατευθύνει στο χώρο, εν προκειμένου, γιατί με αυτό συνομίλησε. Το οποίο τελικά τι έδειξε? Έδειξε δηλαδή, έστω για να πιάσω το ρομπότ, μια εστίαση σε ζητήματα που αφορούν μεγάλες κοινότητες των συμπολιτών.
0: Όχι, μεταρρυθμιστική πνοή δεν υπήρξε. Δεν άκουσα τίποτα μεταρρυθμιστικό. Ήταν μόνο μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα, παροχές, ενίσχυση κοινωνικών ομάδων που έχουν δυσαρεστηθεί από την κυβέρνηση, άλλων ομάδων που αισθάνονται ότι έχουν απόσταση από αυτό που περίμεναν από την έναρξη της θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, μεταρρυθμιστικές ανακοινώσεις δεν υπήρξαν. Και θα λέει κανείς ότι και αυτό είναι, πώς να το πω, ένα πλήγμα για μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι μεταρρυθμιστική.
1: Σωστά. Και δύο ακόμη σημεία επί αυτού που λέτε, για να γίνουμε και λίγο περισσότερο πολιτικοαναλυτικοί. Πράγματι τα μέτρα που αφορούσαν επιδόματα και ειδικούς πληθυσμούς, να το πούμε έτσι, και λίγο από όλους, λίγο όλους, εν πάση περιπτώσει, προφανώς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεταρρυθμιστικά, αλλά μάλλον έτσι σαν μια λίστα ειδικών κατηγοριών, θα το φανταζόμουν εγώ, οι οποίες επιχειρήθηκε να καταγραφούν στα μέτρα με έναν τρόπο, να γίνει το tick the box που λέμε αντίστοιχη, ώστε όλοι να πάρουν από κάτι. Σε πολλές περιπτώσεις με υποσχετική, να το πούμε και αυτό, γιατί ξέρετε αυτό, το να διαφημίζει σήμερα πολιτικές οι οποίες θα εφαρμόσεις μετά από 18 μήνες, αν είσαι στην κυβέρνηση κτλ. Είναι και αυτό στην ουσία το προβληματικό. Ή παίρνεις αποφάσεις σήμερα, το να ανακοινώνεις αποφάσεις που θα πάρεις με 18 μήνες μετά, είναι και αυτό κομμάτι του προβλήματος ελληνικής πολιτικής. Αλλά πράγματι μέτρα μεταρρυθμιστικά δεν έβλεπε κανείς. Αντιθέτως, ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα και το ζήτημα των βιβλίων του Δημοτικού. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στο διαβόητη πολιτική του γάμου ομόφυλων ζευγαριών που κάποτε την είχε εμφανίσει ως μεταρρυθμιστική, μιλώντας μάλλον συγκρατημένα έως περίπου με δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά στερούν από την κυβέρνηση έναν χαρακτήρα μεταρρυθμιστικό στον οποίο είχαν πιστέψει και δικαιολογημένα πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι. Άρα ούτε στο επίπεδο του άξονα του κοινωνικού πολιτισμικού βλέπει κανείς μια τέτοια διάθεση, ούτε σε μέτρα οικονομικού χαρακτήρα που κάπως θα άνοιγαν την οικονομία, ας το πούμε έτσι.
0: Περισσότερο διορθωτικές κινήσεις, έτσι, σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν έτσι ομάδες που έχουν δυσαρεστηθεί, με έναν χαρακτήρα, με ένα άρωμα προεκλογικό σε κάθε περίπτωση, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε από το μυαλό μας, γιατί εντάξει, δεν το φορτώνουμε μόνο στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, και από την αντιπολίτευση είναι δεδομένο ότι θα ακούσουμε πράγματα τα οποία φυσικά καλό είναι να τεκμηριώνονται, αλλά θα έχουν έναν χαρακτήρα προεκλογικό και εκεί. Ειδικά από αυτούς που διεκδικούν, που λένε ότι διεκδικούν τη διακυβέρνηση.
1: Έτσι είναι. Προφανώς εστιάζουμε στην κυβέρνηση, γιατί ο λόγος της έχει μεγαλύτερο βάρος, υπό την έννοια του ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει πράγματα που αναγγέλει. Η αντιπολίτευση, που κινούμενης με τον ίδιο τρόπο, δείχνει και εκείνη την ρηχότητα που έχει η πολιτική σήμερα, γιατί και εκεί, δηλαδή, και για εκείνους είναι τα ρομπότ, για να ξανάρθω στο περίπτερο του Πανεπιστημίου,
0: είναι τα ρομπότ
1: και είναι και τα μέτρα επιδοματικού αντιστοίχως χαρακτήρα.
0: Το οξύμορο, κατά τη γνώμη μου, και αυτό το οποίο χρήζει σχολιασμού, είναι πώς είναι δυνατόν όταν εξαγγέλλονται από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης μέτρα παρόμοια, τέλος πάντων, μικρότερου κόστους, να καταλογίζεται, να προσάπτεται το επιχείρημα ότι είναι λεφτόδεντρο και ότι θα τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα, αλλά ο Πρωθυπουργός βρίσκει χρήματα όταν κάνει ο ίδιος εξαγγελίες για μέτρα τα οποία είναι το μισό από αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση, και μάλιστα με διπλάσιο κόστος. Κάτι δεν υπολογίζεται σωστά εδώ πέρα.
1: Ναι, αυτά συμβαίνουν αφενός γιατί ποτέ οι υποσχέσεις δεν καταγράφονται ένα χρόνο μετά ως προς την αποτελεσματικότητά τους ή ως προς τον τρόπο με τον οποίο τελικά εφαρμόστηκαν. Πολλά από αυτά που λέγονται, θέλω να πω, πέραν της συζήτησης κάθε χρόνο, ας πάρουμε τη ΔΕΘ, κάθε χρόνο, δεν συζητιούνται ως προς το αν εφαρμόστηκαν ή αν βρέθηκαν τα χρήματα ή αν απέδωσαν δείκτες και ούτω καθεξής ένα χρόνο μετά. Άρα ο καθένας εν πωλής μπορεί να λέει ότι νομίζει.
0: Εντάξει, είναι υποψιασμένοι πλέον οι πολίτες όμως, τουλάχιστον όσοι ακούνε, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι συνεχίζουν τη ζωή τους με τα προβλήματά τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αυτό, η αναξιοπιστία λόγων και πράξεων και των σημερινών και των χθεσινών, νομίζω, έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Και η Γερμανία δεν είναι μακριά, η Σαξονία δεν είναι μακριά.
1: Δεν είναι σίγουρα, και είναι χαρακτηριστική η αναφορά που κάνετε στα αποτελέσματα στο γερμανικό κρατήδιο του πώς μπορεί να είναι η επόμενη εικόνα της ελληνικής πολιτικής αλλά και της πολιτικής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς γιατί μοιάζει, εγώ θα έλεγα, πως η πολιτική ανταγωνίζονται κάπως τον εαυτό τους ή ο ένας τον άλλον, είτε πλειοδοτώντας σε υποσχέσεις, είτε κυνηγώντας τη φωτογραφία για τα social media που συζητούσαμε από πριν. Και αυτό μοιάζει να ενδιαφέρει, ξέρετε, όλο και λιγότερο.
0: Όλο και λιγότερο.
1: Αλλά τελικά οι λιγότεροι, οι οπαδοί που μένουν να φτάσουν στην κάλπη, καθορίζουν το αποτέλεσμα, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων, και συμβαίνει με τον μέσο Έλληνα σήμερα, που είναι απογοητευμένος με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν δείχνει να πείθεται από κανένα άλλο κόμμα, από κανένα άλλο πρόσωπο. Και άρα μένει στο σπίτι του. Και μένει, ξέρετε, στο σπίτι του όχι γιατί είναι αδιάφορος, γιατί το προσπάθησε να μην μείνει, αλλά τελικά δεν τη βρήκε τη λύση. Ναι. Με κόπο ή με μισή καρδιά προτιμά να μείνει στο σπίτι του. Και τελικά γι' αυτό και συνεχίζεται η μάχη τα social media και τα επιδόματα. Γιατί
0: διονύζεται μια διακατάσταση. Όλο και λιγότεροι που πάνε στην κάλπη δεν είναι, πώς να το πω, αρνητικό για όλους. Όταν έχεις ένα περιχαρακωμένο εκλογικό κοινό, το οποίο εντάξει, θες λίγο να το διευρύνεις για να παίρνεις τα προνόμια, τον πόνους για παράδειγμα, μπορείς να συνεχίζεις. Να είσαι εσύ ο ίδιος στην καρέκλα και στο τιμόνι.
1: Σωστά. Άρα το κυνήγι των ειδικών πληθυσμών ή συγκεκριμένων κομματιών του πληθυσμού γίνεται ακριβώς για να πετοναριστούν, αν θέλετε, οι δικοί σου οπαδοί. Αυτοί θα φτάσουν και στην κάλπη και όσο είναι περισσότεροι από τους αντίστοιχους του άλλου, τότε τα καταφέρνεις, θα τα ξανακαταφέρεις και άρα θα μείνεις στη θέση.
0: Πάντως το τραγούδι και την ατάκα τα δίδυμα φεγγάρια, εγώ πιο πολύ το σκέφτηκα σαν τροφή για τη συζήτησή μας, διότι έχουν υπάρξει δεύτερο στο παρελθόν που τις θυμόμαστε διότι οι πρωθυπουργοί χρεώθηκαν λάθη ή απ' την άλλη έβγαλαν σημαντικές ειδήσεις. Αυτή τη δεν ξέρω τώρα ακριβώς γιατί θα τη θυμόμαστε πέρα από αυτό που συζητάμε για την ατάκα. Ναι.
1: Ήταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με μία διάθεση, για να δούμε τη συνέχεια των ημερών εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με μία διάθεση πάντως κάπως μη δημιουργική, θα έλεγα. Και υπό την έννοια αυτή δεν προσπάθησε και εκείνος ιδιαίτερα. Αντιθέτως μου έμοιασε αμυντικός και ως προς τον ορισμό των μαχών και των αντιπάλων του, είτε αφορούν την γειτονική Τουρκία είτε τον Αντώνη Σαμαρά, θέλω
0: να πω. Οι μάχες θεωρείτε, κύριε Κωνσταντινίδη, σε πολιτικό επίπεδο, πιστεύετε δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης ανησυχεί περισσότερο για την εκδεξιών απειλή του, για τον κύριο Σαμαρά που του παίρνει ένα κομμάτι, έστω μικρό της δεξιάς, αλλά πάντως δημιουργεί ζημιά, ή για παραδοσιακούς αντιπάλους, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα για παράδειγμα?
1: Αισθάνεται σίγουρα ότι χάνει από πολλές κατευθύνσεις και ισχύει αυτό γενικά. Οι αντίπαλοι στα δεξιά του είναι κάπως πιο κοντά σε ένα κοινό που λειτουργεί περισσότερο οπαδικά. Και άρα φοβάται ότι αυτοί οι ψηφοφόροι θα φτάσουν στην κάλπη και μπορεί να στηρίξουν σχήματα στα δεξιά του. Αντιθέτως, οι κεντρώοι ψηφοφόροι, που ας υποθέσουμε ότι έχουν την πρόθεση να τον εγκαταλείψουν, είναι πιθανότερο να μείνουν εκτός της κάλπης. Και υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι σωστά δείχνει να φοβάται περισσότερο τις εκδεξιών του διαρροές. Γιατί ξαναλέω, οι κεντρώες όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι πιθανόν να καταλήξουν στα αζήτητα.
0: Ναι. Ενώ οι δεξιοί μπορεί να επιλέξουν κάτι δεξιότερο, Σαμαρά για παράδειγμα, στείλουν μήνυμα και άρα το πρόβλημα θα πάει στο Μητσοτάκη.
1: Νομίζω πως ο Αντώνης, όπως το λέτε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα. Καταγράφονται, ξέρετε, προτιμήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά ακόμη και από ανθρώπους που δεν είναι σε καμία περίπτωση συντηρητικοί. Αλλά βλέπουν ότι ένα ποσοστό σημαντικό για τον Αντώνη Σαμαρά θα αποτελούσε δυνατό χτύπημα στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός συγκεντρώνει αρκετά βαρύ αρνητικό φορτίο τους τελευταίους μήνες και προσελκύει ακόμη και ανθρώπους που δεν ταιριάζουν, αν θέλετε, ιδεολογικά με τον προσανατολισμό ψηφοφόρων, μόνο και μόνο επειδή θεωρείται ένας πολύ δυνατός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Τώρα,
1: και άρα μια ψήφο για αυτόν θα τον πλήξει.
0: Ναι, έτσι φαίνεται ότι είναι. Νομίζω το ομολογούν ιδιωτικώς, έστω και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, επειδή η χρονιά, και δεν εννοώ, κύριε Κωνσταντινίδη, ημερολογικά το 2026, ο σεζόν, έτσι, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, η ακαδημαϊκή ακριβώς. Θα είναι προεκλογική. Η εκτίμηση είναι ότι θα κριθεί πού? Θα είναι στα προγράμματα, θα είναι στα πρόσωπα, στην καθημερινότητα? Και εν πάση περιπτώσει, για τον κύριο Μητσοτάκη μας είπατε, τι συμφέρει κάθε πολιτικό αρχηγό? Είπαμε για τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε, προλαβαίνουμε για τον κύριο Ανδουλάκη, για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, είναι σωστή εστίαση στα πρόσωπα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι έτσι αμερικανοποιημένη, τηλεοπτικοποιημένη η πολιτική στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό φαίνεται να εντείνεται ακόμη περισσότερο. Άρα, θα το βλέπετε, οι άνθρωποι συζητούν με αναφορές στα πρόσωπα αντί για τα κόμματα. Υπό την έννοια αυτή, η αναζήτηση για κάποιον αποφασιστικό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και κάποιον προσιτό, κοντινό δηλαδή στο μέσο άνθρωπο, είναι σημαντική. Ο κύριος Μητσοτάκης σίγουρα δεν είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει διπλανής πόρτας, όπως λέμε. Και απ' την άλλη, επειδή όμως είναι πρωθυπουργός και μοιραία παίρνει αποφάσεις, ίσως κερδίζει στο κομμάτι της αποφασιστικότητας. Θα ήθελα να πω ότι οι άλλοι δύο αρχηγοί που αναφέρεται, δείχνουν να μην είναι δυνατοί ούτε στο ένα ούτε στο άλλο στοιχείο. Και οι δύο έχουν στο παρελθόν δείξει αναποφασιστικότητα, μετακινήσεις και ιδεολογικές αλλά κυρίως και πολιτικές από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα δύσκολα τους πιστώνει κανείς αποφασιστικότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος, μια ψυχρή μάλλον προσωπικότητα, που δεν δείχνει εύκολα κοντινό στο μέσο ψηφοφόρο. Και αφήνω τελευταίο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρούνταν στο παρελθόν έτσι, το παιδί της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος που όλοι θέλουμε να έχουμε στην παρέα. Δεν δείχνει να παίρνει ψηλούς βαθμούς αυτή την σαββατοδείκτη πια. Μάλιστα. Κυρίως γιατί δείχνει υπερβολικός, κατά τη γνώμη μου, σε αυτόν τον σχεδιασμό επικοινωνιακό και πολιτικό πίσω από το νέο κόμμα, κάτι που τον κάνει πιο μακρινό, πιο ξένο. Μάλιστα. Δεν έχουν δυνατές βαθμολογίες οι δύο αντίπαλοι του Κυριακού Μητσοτάκη, και αυτό νομίζω ότι τους στερεί δυνατότητες να κερδίσουν τη μάχη.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Καλημέρα από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όπου σας συναντήσαμε. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έτσι προσπαθήσαμε να αποτιμήσουμε κάποια σημεία και της παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και βλέποντας την επόμενη ημέρα της πολιτικής διαδικασίας. Έτσι έχουμε ήδη επιστρέψει, έχουμε προσαρμοστεί νομίζω από το καλοκαίρι και μπαίνουμε στα βαθιά του φθινοπόρου. Χειμώνα δεν θα πω ακόμη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε έτσι να φύγουμε μουσικά. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ήταν στο μικρόφωνο και τα σχόλια. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη. Βασίλης Γεωργίου, Χρήστος Κόκκινος, Λίλη Αξίλου και Ειρήνη Αρκουμάνη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Η Ζέτα Καρφίδου αμέσως μετά με το Δελτίο Ειδήσεων και η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη. Για και χαρά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τα χρήματα δεν φύτρωσαν ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές, αλλά προέκυψαν από μια πολιτική που αύξησε τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την απασχόληση. Υποκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στον Αντένα, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και τα οποία εξειδικεύει σε λίγη ώρα σε συνέντευξη τύπου ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυβέρνηση, είπε ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα βρίσκει τα λεφτά και στη συνέχεια τα επιστρέφει στην κοινωνία. Υπογράμμισε δε ως δεύτερη βασική διαφορά ότι όσα εξαγγέλθηκαν θα τα δείτε να εφαρμόζονται αφού θα κοστολογηθούν και θα νομοθετηθούν. Βόλες του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τον αγροτικό τομέα. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εργαλειοποιεί τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία, κάνει λόγο σε άρθρο της. Στο παρόν της Κυριακής, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή τιμή εκλογή της Έλενα Ακρίτα, χαρακτηρίζει ως αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική τη συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Πονοκέφαλο στην Ευρώπη μετά το ποσοστό ρεκόρ που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό AfD που κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Η AfD πήρε το 43,8% των ψήφων, ποσοστό πάνω από το διπλάσιο που είχε λάβει πριν από 5 χρόνια. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μέσω True Social γράφημα που αποτυπώνει στατιστική προβολή για την νίκη της, του AfD χωρίς να προβαίνει μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Όρμπαν, που έκανε λόγο για μια μεγάλη βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη μικρές ζημιές. Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη μικρές.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. 13χρονοι υπόγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου Τάξη ημερώματα στην περιοχή Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτιο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει πολλαπλά κατάγματα. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Ένας 55χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς 5 λεπτά πριν από τις 5 το πρωί έξω από το σπίτι του στα Πατήσια. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πύρα εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στα κάτω άκρα. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γεννηματάς. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα και την 5η σταθμή του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Στο διεθνή χώρο και πάλι εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στο Πόρτσμουθ στη Νότια Αγγλία στην προσπάθεια να εμποδίσουν τη μεταφορά μεταναστών που είχαν φτάσει μέσω του στενού της μάχης με ένα μικρό πλεούμενο. Η συγκέντρωση αυτή πραγματοποιήθηκε την επομένη του αποκλεισμού του λιμανιού του Ντόβερ, επίσης από διαδηλωτές κατά των μεταναστών. Τραγωδία στο Βόρειο Κάυκασο, στη Ρωσία, όπου χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ομάδα ορειβατών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ενώ 6 ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός από σήμερα και τα ανατολικά σταδιακή υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αν και για την αποχή παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στην Αττική ο καιρός γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη. Αθήνα 984.

Μετά από πολύ καιρό, 1,5 σχεδόν 2 μήνες, ξανά μαζί, καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, μην πούμε ακόμη όλα τα άλλα, ο καιρός είναι ακόμη καλός. Αυτή τη χρονιά θα είμαι μόνος μου, η Βούλα μας την έκανε, θα είναι τη Δευτέρα 11 με 12, όπως 10 με 11, όπως ακούσατε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Τέρμα στον Γκάζι». Στον ήχο είναι ο Βασίλης Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Και όπως είχαμε καθιερώσει και από πέρσι, άλλο που δεν το τηρούσαμε με συνέπεια, βάζαμε κάθε μέρα στην εκπομπή και ένα μότο. Για σήμερα σκέφτηκα, επειδή είδα τα κόμματα τσακώνονται για τον Μητροπάνο, που λέει «σε ξέρω», κάπως το είπε, «καλά τα λες αλλά σε ξέρω», είπε ο Μητσοτάκης. «Καλά τα λες αλλά σε ζούμε», απάντησε ο Τσίπρας. Λοιπόν, και επειδή αυτό το πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ επιστρατεύει και καλλιτέχνες, επιστρατεύει και στίχους, θέλω να τους πω ότι αν θέλουν να καταφύγουν στο Μιτσάρα, στο Μίτσο, τον τεράστιο, τον Μητροπάνο, έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, νομίζω ήταν το 1975-76, όταν είχε βγάλει το κουταλάκι. «Τι το θες το κουταλάκι, να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις λίγο-λίγο, δώσ' το μόλο για να φύγω». Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από τα όσα είπαν τα κόμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τσακώνεται. Καλά, μέχρι τώρα είχαμε μόνο την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Το Σαββατοκύριακο θα πάει ο κ. Ανδρουλάκης για το Πασόκ. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Επίσης αυτή την δίνει συνέντευξη τύπου η Νέα Αριστερά. Επίσης αυτή την ώρα το κυβερνητικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Αλλά εμένα δεν με πολύ αφορούν όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι κάθε χρόνο θα είναι τα ίδια και πάλι τα ίδια, οι ίδιες εξαγγελίες, τα ίδια μέτρα, αν θα είναι εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, αν δεν θα είναι, πάρε και εσύ συνταξιούχε, πάρε και εσύ δημόσια υπάλληλε. Απλώς η διαφορά όλων των ΔΕΘ με την φετινή είναι ότι, σε τι διαφέρει δηλαδή η φετινή ΔΕΘ από την προηγούμενη και από την επόμενη, ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Άρα λοιπόν τα περισσότερα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται είναι προεκλογικά, θέλουν να εφαρπάσουν την ψήφο σου, εσύ που με ακούς ακροατή, και επίσης θέλω να πω ότι είναι μάλλον η πρώτη δόση, γιατί όταν μπούμε και επισήμως σε προεκλογική περίοδο θα έχουμε και άλλη πλειοδοσία. Τώρα γιατί δεν με αφορά εμένα αυτό? Γιατί εγώ από χθες είμαι πανευτυχής. Ο Πανετολικός μετά από 3 αγωνιστικές είναι μόνος του στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Μόνος του, 3-3 έκανε η Πανετολικάρα. Πρώτος ο Πανετολικός και ακολουθεί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη βέβαια είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί έσπασε το πόδι του ο Ελαραμπή. Στεναχωρημένος δεν θα το έλεγα και τόσο, γιατί ο Τσιτσιπάς, αν και έφτασε μέχρι το 16 στο USA Open, εν τούτης αποκλείστηκε χθες το βράδυ αργά, έκατσα και το είδα μετά τις 2. Έχασε 3-0 σετ, 6-2, 6-3, 6-4. Δεν πειράζει όμως.
το ότι επανήλθε και πήγε για πρώτη φορά στην ιστορία του 16, δείχνει ότι μπορεί αυτό το παιδί να επανέλθει. Δεν ξέρω αν θα ξαναφτάσει ποτέ στη θέση νούμερο 3 που είχε φτάσει κάποτε, αλλά το να μπει ξανά στους 40 ή στους 30 πρώτους μπορεί να το καταφέρει. Τι άλλο εγώ κράτησα από τη ΔΕΦ? Κράτησα αυτό που δώσανε στα νεογέννητα. Μου θύμισε λίγος πολύ, θα μου πείτε ότι είμαι αρχαίος, αλλά έχω μνήμη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε τη Φρυδερίκη, τη Βασίλισσα Φρυδερίκη, η οποία το 1950 τόσο, 55 νομίζω, δόριζε στις άπορες κορασίδες ένα βιβλιάριο με 1000 δραχμές. Είναι κατά κάποιο τρόπο η πρίκα στα κορίτσια τότε που ήταν φτωχά. Βέβαια ήταν φτωχά, αλλά δεν είχαν γονείς κομμουνιστές, έτσι. Και τώρα αυτό που δίνουν, ποιος έχει σήμερα να βάλει κάθε μήνα 100 ευρώ όταν λένε ότι τελειώνει ο μισθός στις 19, στις 20, στις 22 τελειώνει? Ποιος έχει τη δυνατότητα να βάλει 100 ευρώ? Καλό είναι το μέτρο, δεν λέω, αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, και μάλλον είναι ένα δώρο στην μεσοανώτερη τάξη, η οποία αυτή έχει το περιθώριο να βάλει ένα εκατοστάριγο, άρα να πάρει 1200 ευρώ το χρόνο από την κυβέρνηση και στα 18 χρόνια να έχει λάβει ένα 20-21 τα χιλιάρικα και με τόκο. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο επίσης κράτησα είναι, κατ' εμέ λάθος από την πλευρά του Μητσοτάκη, αυτός ο πάλεμος που άνοιξε με τον Σαμαρά, γιατί έδωσε στην ευκαιρία στον Σαμαρά να βρεθεί ξαφνικά στο επίκεντρο της Διεθνούς Εκθέσεως και να επιτεθεί με πολύ σκληρό τρόπο στο Μητσοτάκη. Και τι δεν τον είπε? Ότι είναι όχι, δεν είναι πρωθυπουργός της παρατάξεως, όπως τον είπε στην αρχή, και ο Μητσοτάκης το απάντησε ότι εσύ είσαι παράταξη, είναι το 18% που είχες πάρει. Κατά κάποιο τρόπο βέβαια ο Μητσοτάκης έτσι έφτυνε και τον εαυτό του, γιατί τότε όταν πήραν τον Μάιο του 12 18% η Νέα Δημοκρατία και τον Ιούνιο πήγε στο 28, ήταν και ο Μητσοτάκης επίλεκτο μέλος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πάση περιπτώσει, τώρα ο ένας του λέει ότι είσαι ο πρωθυπουργός. Αυτά που είπε ο Σαμαράς είναι πιο σκληρά και από αυτά που έχει πει ο Ανδουλάκης ή λέει ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό της διαφθοράς, της ακρίβειας, της φτωχοποίησης, της υποταγής, του συμβιβασμού με την Τουρκία και τι δεν έχει πει. Των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ, του ΧΑΣΑΠΗ, πρωτοφανή πράγματα δηλαδή, τα οποία βάζουν το Σαμαρά στο επίκεντρο. Τώρα το να απαντάει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι το είπε και ο Μητσοτάκης βέβαια, ότι να περιμένουμε να δούμε αν δεν έχει κάνει κανένα ακόμα ο Σαμαράς και μπορεί και να μην το κάνει στο τέλος. Λοιπόν, ο Σαμαράς το κόμμα θα το κάνει, αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, και πιθανότατα θα είναι στις μετρήσεις πριν τα Χριστούγεννα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Τώρα το πω τι απειδία θα πιάσει ο σάκος. Πάντως οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι και στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα θα έλεγα, δεν πάει άσχημα. Ίσα ίσα σε Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα μπορεί να πιάσει, λένε, και διψήφια ποσοστά. Μέλλει να αποδειχθεί βέβαια. Θα δούμε. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως, γιατί μιλάω τώρα 10 λεπτά και έτσι δεν είναι, εσύ Λίλιαν. Βάλτε και κανένα τραγούδι. Ρε σύντροφε, Βασίλη, βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, επανερχόμεθα τώρα. Το να ταξιδεύουμε πάνω από το κύμα είναι λίγο δύσκολο, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι τα διλήμματα που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης και τα οποία φαίνεται ότι θα είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν και στην προεκλογική περίοδο συμποτισούνται σε ένα και μόνο: Μητσοτάκης ή χάος. Και αυτό θα πάει όσο πιο γίνεται πιο πίσω τις εκλογές, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για τις 7 Μαρτίου του 2027, ώστε να μπορεί να κάνει και δεύτερες εκλογές στις 20 περίπου Απριλίου, 2-3 εβδομάδες πριν το Πάσχα, και αν χρειαστεί μετά το Πάσχα να κάνει και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Τώρα φαίνεται ότι ο εκλογικός σχεδιασμός αλλάζει, προσπαθεί να συνδέσει τις εκλογές με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο. Βέβαια υπάρχει μία διαφορά. Το να λένε ότι αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρώπης δεν είναι έτσι, δεν είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι ο Πρόεδρος της Ευρώπης. Πλέον έχει αλλάξει το σχήμα στην Ευρώπη. Εκτός από Πρόεδρος της Κομισιόν έχουμε και Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και γι' αυτό έχουν υποβαθμιστεί οι Προεδρίες. Είναι προεδρεύων, δεν έχει πολλές αρμοδιότητες, αλλά θέλουν να περάσουν το δίλημα ότι δεν μπορεί να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει ο Πρωθυπουργός Πρόεδρος του Συμβουλίου. Δεν γίνεται Πρόεδρος του Συμβουλίου, προεδρεύων είναι. Περισσότερο είναι μια διοικητική υπόθεση που η κάθε χώρα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το εξάμεινο που έχει την Προεδρία. Δεν είναι όπως παλιά. Πλέον και η Κομισιόν και το Συμβούλιο έχει εκλεγμένα όργανα. Εν πάση περιπτώσει, τότε θα κάνει εκλογές, λένε, προς το τέλος, δύο εβδομάδες μετά το Πάσχα, που είναι νομίζω στις αρχές Μαΐου, κάπου προς το τέλος Μαΐου, για να το διασυνδέσει με την Ευρώπη, λέγοντας ότι είναι δυνατόν να πάμε για να γίνουμε πρόεδροι στην Ευρώπη και να μην υπάρχει πολιτική σταθερότητα και κυρίως να μην υπάρχει κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι στις εκλογές που θα γίνουν έχει περάσει πλέον το περίπου η εντύπωση που γίνεται πεποίθηση ότι οι εκλογές, οι πρώτες, σαν πρώτες εκλογές λέει ο κόσμος, ότι θα βγάλει εκεί την οργή του, το θυμό του, την προτίμησή του. Σε κάθε περίπτωση έχει πει ότι θα γίνουν εκλογές πρώτα και μετά. Άρα το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος μπορεί και να πιάσει, αν μέχρι τότε δεν έχει μπορέσει η αντιπολίτευση, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ, ότι μπορεί να σχηματίσουν και κυβέρνηση. Αν οι πολίτες στις πρώτες εκλογές βγάλουν το άκτης τους, τότε θα δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν αυτή θα ευνοήσει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί σε ποσοστό άνω του 70% δεν τον θέλουν οι πολίτες, θέλουν να λήξει η θητεία της κυβερνήσεως. Το άλλο που επίσης σημείωσα είναι το λάθος κατ' εμέ του Πασόκ, ασκώντας κριτική σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας υπέκλεψε το πρόγραμμά του και μάλιστα σε ποσοστό 80%. Αν είναι έτσι, γιατί δεν προσπαθείτε να τα βρείτε, αν σε 80% έχετε σύμπτωση σε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν κάνετε μία κίνηση να τα βρείτε? Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης πέπεσε σε λάθος. Κατά κάποιο τρόπο έτσι δικαιώνεται ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος είπε ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και να ψάξουμε να βρούμε πώς θα υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση. Αν λοιπόν υπάρχει σύμπτωση προγραμματική σε 80%, τίποτα δεν εμποδίζει το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς και άλλες δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς και της αριστεράς, αν όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές, να σχηματίσουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο, το οποίο να είναι αυτό το οποίο θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λες δεν θέλω τον Μητσοτάκη, δεν θέλω τη δεξιά, θέλω να φύγει αυτή η κυβέρνηση, και να μην οργανώνεις τους όρους για να το πετύχεις. Αν λοιπόν είναι όντως η σύμπτωση σε 80% είναι ένας ακόμη λόγος για να μπορέσουν να τα βρουν τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, τα μεγάλα και τα μικρότερα. Βεβαίως θα περιμένω να δω και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος την Τετάρτη θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα. Να δούμε κι αν ο κύριος Τσίπρας επιμένει σε κάτι ανιστόρυτα που λένε κάτι πια στελέχη τόπου στη Ρία Κουφονικολάου, ότι δεν είναι το Πασόκ όμορος χώρος, ότι είναι τοξικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και δεν πάει συμμαζεύεται. Λοιπόν, θα περιμένω να δω αν ο κύριος Τσίπρας έστω να πάρει το λάθος του Ανδρουλάκη και το κάνει σημαία και του πει έλα εδώ κύριε Ανδρουλάκη, αφού στο 80% συμπίπτουμε, έλα μαζί να πάμε να διώξουμε το Μητσοτάκη, να φτιάξουμε κυβέρνηση μαζί με άξονες αυτό το 80% της συμφωνίας στο πρόγραμμα. Τέλος πάντων, το Πασόκ βέβαια είχε τώρα, έτσι δεν είναι Βασίλη, τη 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο είχαν μια συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση από ό,τι μου είπε ο φίλος μου ο Σπανάκης και διάφοροι που είχαν πάει στη συγκέντρωση. Μεγάλη ήταν συγκέντρωση, αλλά τι έμεινε? Έμεινε τίποτα, έκανε το Πασόκ ωραία μια μεγάλη συγκέντρωση. Πυροδότησε στην κοινωνία διεργασίες. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας που βγάζει προγράμματα, αλλά δεν πυροδοτούνται κοινωνικές διαδικασίες. Δεν συγκροτούνται κοινωνικά κινήματα που να μπορέσουν να μετατρέψουν την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική πλειοψηφία. Αυτό είναι το πρόβλημα της αντιπολιτεύσεως. Όχι μόνο δεν βρίσκουν τρόπο να συμμαχήσουν, όχι μόνο δεν βρίσκουν τρόπο να κάνουν πράξη αυτό το οποίο λένε για αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή, αλλά δεν μπορούν να πυροδοτήσουν κοινωνικά κινήματα και να μετατρέψουν την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική πλειοψηφία. Τόσο απλά τα πράγματα είναι, αλλά βέβαια αυτά θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας, θα τα βρίσκουμε κάθε μέρα. Αυτό που ελπίζω να μην ξαναβρούμε μπροστά μας είναι την κλιματική κρίση, που δεν συνδέεται βέβαια με την κλιματική κρίση, με το σεισμό. Σαν σήμερα θυμάστε, ήταν το 1999, το θυμάμαι καλά, γιατί καθόμουν με τη γυναίκα μου σε ένα εστιατόριο το μεσημέρι στο Κολωνάκι, στη Μιλιώνη νομίζω, και ξαφνικά είδαμε, Μιλιώνη είναι ένας μικρός δρόμος, είδαμε τις κορυφές των κτηρίων περίπου να συγκλίνουν. Ήτανε ο σεισμός του 5,9 που έπληξε την Αθήνα τότε. Είχαμε 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες και χιλιάδες αστέγους βέβαια. Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν με το κτίριο της Ρικομέξ, ένα εργοστάσιο στο Μενίδη. Εκεί πέθαναν 39 άνθρωποι γιατί ήταν και σαθρά τα θεμέλια. Επίσης σαν σήμερα δεν μπορώ να μην θυμηθώ τα Σεπτεμβριανά, λόγω και μιας σχέσης από την πλευρά της γυναίκας μου, της οικογένειάς της, όταν οι ελληνικές, εβραϊκές και αρμενικές μειονότητες στην Κωνσταντινούπολη, τώρα έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα, τι να κάνω, δεν μπορώ, ελπίζω να μην είναι για αυτά τα οποία λέω, πολιτικός ήτανε, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι. Λοιπόν, τα Σεπτεμβριανά το 1955, όταν υπήρξε αυτό το προγκρόμ των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη, και να πούμε ότι έγινε σε μια περίοδο που ο ελληνικός πληθυσμός εκεί της πόλεως είχε αρχίσει να αναπτύσσεται πάλι, γιατί να μην ξεχνάμε, ενώ όταν υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης το 1924 υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη περίπου 300.000, 298.000 άτομα, μετά από 3 χρόνια, το 1927 είχαν μείνει μόνο 100, και ενώ είχε ξαναρχίσει η Κωνσταντινούπολη το 1955 να ανθίζει και οι ελληνικές κοινότητες να παίρνουν μπροστά πρωτοβουλίες και εμπορική κλπ. Εν τούτης τότε έγινε μετά από μια προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, όπως απεδείχθη την είχε βάλει κάποιος Τούρκος πράκτορας, Προσχεδιασμένα οι Τούρκοι βγήκαν και λαιλάτισαν οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε, και αρμένικο και εβραϊκό και οτιδήποτε άλλο. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα, θα το κουβεντιάσουμε στη δεύτερη ώρα, είναι αυτή η νίκη του AfD στην Γερμανία, στη Σαξονία. Μπορεί να είναι μικρή, 1,7 νομίζω είναι αυτό το κραδίδιο, εν τούτης, το να φτάσει κοντά στο 44% το AfD, είναι λογικό να προκαλέσει πολλά εγκεφαλικά, και σωστά είπε και η κυρία Μπακογιάννη ότι κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό όταν έμαθε ότι η Γαλλία, που ακολουθεί, μπορεί να ακολουθήσει μάλλον την περίπτωση με τον Μπαρντελά και την Λεπέν, μήπως ακολουθήσει και το AfD. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως αυτά στη δεύτερη ώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Πάσχο τον Μαδραβέλη, και πολλά άλλα, όχι μόνο την κατάσταση. Ρε, σταματήστε την πολιτική. Έχω πει τίποτα τόσο σοβαρό. Γιατί παίρνουν διάφοροι πολιτικοί. Κάτσε να βάλω και στο αθόρυβο. Αλλά όμως τώρα θα πρέπει να ακούσουμε και τίτλο ειδήσεων. Είναι η Βάνα εδώ. Έλα, κυρία Βάνα. Σε χάσαμε δύο μήνες. Βάνα Λυκομήτρου, λοιπόν. Τίτλοι ειδήσεων και μετά επανερχόμεθα. Καλό καιρό, κυρία Βάνα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σεζόν, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Θα έχουμε και επόμενες εξορμήσεις. Ελπίζω.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα
0: τώρα ξεκινάει η σεζόν. Όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αύριο έχουμε και σήμερα. Έχουμε καμιά καλή γιορτή.
1: Είναι νομίζω κάτι της Παναγίας.
0: Αύριο είναι της Παναγίας. Δεν τα ξέρεις καλά.
1: Όχι, σήμερα είναι.
0: Της Παναγίας.
1: 7 τόσο έχουμε σήμερα.
0: 8 είναι. 8 είναι. 8 είναι, είναι της Παναγίας, είναι αύριο. Σήμερα όμως γιορτάζει η βαφτισιμιά μου, η Νάγια, να τη στείλω τα χρόνια της πολλά, και στο φίλο μου το Στίνη στην Κέρκυρα. Λοιπόν, πάμε, πάμε, Βάνα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Εξειδίκευση από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη του πακέτου των 17 μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027 κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα. Δίνουμε περισσότερη δύναμη για το σήμερα, ανοίγουμε νέους δρόμους για το αύριο, τόνισε. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά το ποσοστό ρεκόρ που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό AfD, κερδίζοντας τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αποτυχάνοντας ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Συγχαρητήρια από τον Βίκτορ Όρμπαν. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο Ελοχώρη Καβάλας, όπου εστάλει μήνυμα από το 112, σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4, σήμερα η Μαγνησία και οι Σποράδες. 13χρονοι υπόάγνωστες ως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που ενδεχομένως της έσωσε τη ζωή. Απαγόρευση της χρήσης της Ισλαμικής μαντήλας στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών από σήμερα. Τραγωδία στον Βόρειο Κάυκασο στη Ρωσία. Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ομάδα ορειβατών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ενώ 6 εξακολουθούν να αγνοούνται. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Επανερχόμεθα, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφο τον Πάσχο, τον Μανδραβέλη. Θέλω να ευχαριστήσω για τα μηνύματα που στέλνουν εδώ οι ακροατές, η Αγγελική, ο Γιώργος, η Νίκη, ο Πάνος, ο Μπάμπης, ο Χρήστος, η Δήμητρα, ο Θωμάς, η Βάσο Δημητρίου, λέει καλή ραδιοφωνική σεζόν. Ο Κοσμάς, ανεξαρτήτως του ότι δυτικά θα γίνει προσεχές εκλογές, πιστεύω η κοινωνία σύμφωνα με τις εκλογικές προτιμήσεις επιβάλλει την αλλαγή του εκλογικού συστήματος έτσι ώστε να λαμβάνουν τον πόνους των εδρών και οι εκλογικές συμμαχίες κομμάτων. Ο Παπάζογλου ο Γιώργος έχει μεγάλη τέτοιο. Θα το διαβάσουμε άλλη στιγμή. Ο Θωμάς Σάντρος, να τα δω φίλε Νίκο και ας πεθάνω. Λέει ο Παπάζογλου ότι έχει δίκιο η αντιπολίτευση σήμερα, δίθεν με το παρελθόν. Δεν δημιουργεί γεγονότα, αλλά έχεις λάθος φελέκη στη σύμπλευση Πασόκ Τσίπρα, γιατί μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων που δεν θέλουν Μητσοτάκη δεν θέλουν και Τσίπρα. Και έχει και τέτοιο μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρου του Πασόκ. Στην εκλογή Δούκα είχαμε ψήφους από αριστερά και άλλους χώρους που τον ψήφισαν γιατί δεν ήθελαν τον Μπακογιάννη. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε όμως στον Πάσχο, μην τον κρατάμε. Πάσχο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, έχουμε μεταγραφές εκτός από το ποδόσφαιρο και εσύ. Έφυγες από την Καθημερινή.
1: Αληθεύει. Ναι, ξεκινώ στις 7 Οκτωβρίου στα Νέα και την Κυριακή στο Βήμα.
0: Άντε. Καλό βόλι που λένε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί εσύ ήσουν από τους ευθύβολους αρθρογράφους που εγώ
1: πάντα...
0: Όχι, εγώ πάντα σε διάβαζα, άλλοτε συμφωνούσαμε, άλλοτε διαφωνούσαμε, αλλά
1: το βασικό είναι να διαφωνούμε, να γιατί διαφωνούμε. Η διαφωνία προχωράει τις κοινωνίες.
0: Σωστά, να έχεις γνώμη.
1: Ακριβώς. Αν συμφωνούσαμε όλοι, δεν θα γράφει κανένας, δεν μιλούσε κανένας, διότι θα ήμασταν όλοι στο ίδιο, στην ίδια σελίδα.
0: Αυτό που δεν αντέχω με τους συναδέλφους σήμερα και τους ρεπόρτερ και τους αναλυτές και τους αρθρογράφους είναι αυτός ο εισαποστακισμός. Εισαποστάκηδες έχουν γίνει όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν διεκδικούν τη γνώμη τους, δεν τη λένε, δεν βάζουν την αντίθεσή τους. Τουλάχιστον εσύ αυτό το κάνεις και γι' αυτό και σε εκτιμώ.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς αυτός ο εισαποστακισμός δεν είναι και τεκμηριωμένος.
0: Σωστό
1: γι' αυτό. Είναι απλώς για να υπάρχει.
0: Να σου πω, δράτω με τις ευκαιρίες. Αυτό που λέει ένας εδώ που μας στέλνει, ο Κοσμάς, λέει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει φελέκη στις προσεκτικές εκλογές, πιστεύω ότι η κοινωνία σύμφωνα με τις εκλογικές προτιμήσεις θα επιβάλλει την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ώστε να λαμβάνουν τον πόνο εδρών και οι εκλογικές συμμαχίες κομμάτων. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρω βέβαια ότι αν υπάρξει μια συμμαχία και έρθει πρώτο κόμμα και δεν της δοθεί τον πόνους και πάει, με όσους συνταγματολόγους έχω ρωτήσει, αν πάει στο εκλογοδικείο θα το πάρει τον πόνους. Μπορεί όμως, η ερώτησή μου είναι, στις εκλογές να έχουμε εκπλήξεις που θα αναγκάσουν και το πολιτικό και κομματικό σύστημα να ξαναδεί αλλιώς τα πράγματα και όχι τόσο μονόδρομα όπως τα βλέπουν με αυτά που λένε στη ΔΕΘ.
1: Φοβάμαι ότι θα έχουμε εκπλήξεις με την έννοια ότι ένας μεγάλος παράγων ο οποίος θα παίξει ρόλο στα τελικά ποσοστά των κομμάτων θα είναι η αποχή.
0: Η αποχή.
1: Η οποία, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που απογοητεύει και μια αντιπολίτευση που δεν εμπνέει. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Σωστά.
1: Επομένως υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος νιώθει ότι και προδόθηκε αλλά και από την άλλη μεριά δεν βλέπει κάποια προοπτική.
0: Ξέρεις όμως Πάσχο ότι αυτό θα ευνοήσει το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Όσο πιο μικρό είναι το εκλογικό σώμα, τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκόποι.
1: Κατά κανόνα ναι.
0: Ναι, γιατί έχει την πιο συμπαγή εκλογική βάση η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κατά κανόνα ναι, αλλά απλώς τα ποσοστά που θα εμφανιστούν θα δημιουργήσουν καινούργια πολιτικά δεδομένα πέρα από, το, από την, την κατανομή των εδρών. Θα δημιουργήσει καινούργια πολιτικά δεδομένα. Διότι το μικρό, η μικρή συμμετοχή μπορεί να ευνοήσει και άλλα συμπαγή κόμματα τα οποία είναι στα άκρα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και να δημιουργήσει εντυπώσεις. Οι οποίες εντυπώσεις μπορούν να γίνουν πολιτική δυναμική.
0: Ναι, εγώ βέβαια έχω τη γνώμη ότι θα ευνοήσει την, η μικρή συμμετοχή την κυβέρνηση, γιατί έχει συμπαγή, πιο συμπαγή εκλογική βάση Νέα Δημοκρατία. Απλώς είχα τη γνώμη ότι επειδή εμφανίζονται τρία καινούργια κόμματα, της Καριστιανού, του Τσίπρα και του Σαμαρά, αυτό θα διεύρυνε την εκλογική βάση, θα έβαζε καινούριο κόσμο που δεν είχε πάει να ψηφίσει, κόσμος ο οποίος ήταν στην αποχή θα ξαναγύριζε, και βέβαια αν πάμε στα ποσοστά των ευρωεκλογών που ήταν 41%, 4 εκατομμύρια κόσμος πήγε και ψήφισε, ή και, τουλάχιστον να ξεπεράσουμε το 54% που είχαν πάει στις εθνικές εκλογές που ήταν 5.900.000. Αυτό που φοβάται η κυβέρνηση είναι ότι αν ξεπεράσει το 60%, αν πάει ο κόσμος να ψηφίσει, τότε ενδεχομένως τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτή και δεν υπάρχει περίπτωση να σχηματίσει κυβέρνηση. Άρα αν έχουμε αποχή που λες εσύ, μάλλον ο Μητσοτάκης ευνοείται.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέγεθος της αποχής και το τι ρόλο θα παίξει τουλάχιστον στην εκλογική εικόνα δεν το έχουμε μετρήσει. Δεν ξέρουμε. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, διότι είναι ένα, θα είναι ένα εντελώς καινούριο πράγμα. Αν η συμμετοχή πέσει κάτω από το 50%, θα είναι ένα εντελώς καινούριο πράγμα για την χώρα στις εθνικές εκλογές, αλλά θα είναι και ένα καινούριο πράγμα το οποίο οι δημοσκόποι αυτή τη στιγμή δεν το μετράνε. Δεν μπορούν να το μετρήσουν.
0: Σωστά. Κοίταξε να δεις. Στις τελευταίες εκλογές του 23 είχε ψηφίσει το 54%. Αυτό αντιστοιχούσε σε έγκυρα ψηφοδέλτια στα 5.273.000 τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Ξέρεις, για να το ξέρουν και οι ακροατές μας, στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι 9.800.000. Στις ευρωεκλογές έπεσε το 41% η συμμετοχή, όπερ σημαίνει ότι ψηφίσαν 4 εκατομμύρια. Θα έχει πρόβλημα η κυβέρνηση αν πάνε να ψηφίσουν πάνω από 5,5 εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω από το 55-56%. Αλλά όπως λες έχεις δίκιο, η Καριστιανού που θα μπορούσε να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ, να βάλει κατηγορίες ψηφοφόρων που δεν ήταν και τόσο πολιτικοποιημένοι, γρήγορα είδες από τα μεγάλα ποσοστά έχει πάει...
1: Αποδείχθηκε απροετοίμαστη.
0: Απεδείχθηκε απροετοίμαστη. Ο Τσίπρας από ό,τι φαίνεται σε αυτό το κοινό δεν ψαρεύει, δεν σηκώνει από τον καναπέ λόγω του ότι έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο και στη Δημοκρατία, δεν σηκώνει αριστερόστροφους ψηφοφόρους από τον καναπέ. Τι να σου πω, δεν ξέρω, μπορεί και να έχει δίκιο και αντί να έχουμε αύξηση της συμμετοχής, ας το αφήσουμε αυτό, να πάμε στη ΔΕΘ. Πώς την είδες στη ΔΕΘ? Είναι πανηγύρι που πρέπει να σταματήσει, όπως λένε αρκετοί? Εγώ
1: ναι,
0: το λέω βέβαια χρόνια, δεν ξέρω εσύ τι γνώμη έχεις.
1: Ναι, διότι απλώς έγινε ένα πολιτικό event επί της ουσίας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει κάτι άλλο από τη ΔΕΘ που συζητήσαμε. Ένα καινούριο αυτοκίνητο, ρε παιδάκι, που εμφανίστηκε στη ΔΕΘ. Μια καινούρια επιχείρηση που συζητήθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια το μόνο που συζητάμε για τη ΔΕΘ είναι τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τι είπαν τα κόμματα κτλ. Το γεγονός ότι δεν συζητάμε για τίποτα άλλο, δηλαδή επιχειρηματικό για τη ΔΕΘ.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή μια καινοτομία που εμφανίστηκε στη ΔΕΘ.
0: Μόνο αυτά τα παραπολιτικά κυρίως.
1: Άρα
0: και τις εξαγγελίες.
1: Σημαίνει ότι πρέπει να την κάνουμε ΔΕΠ. Διεθνής πολιτική έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Όπως διάβαζα και ένα άρθρο ενός συναδέλφου του Γρηγόρη του Ρουμπάνη, δέθεσης δεν εμείς.
1: Σωστά. Επομένως ναι, δηλαδή πάνε τα υπουργεία, έτσι. για να διαλαλήσουν την τραμάτια τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, παλιά είχαμε τρήσει ότι το 70% των περιπτέρων ήταν κρατικών φορέων και υπουργείων.
0: Και έτσι ήταν και φέτος.
1: Ναι. Επομένως, σημαίνει ότι το κράτος, το οποίο έχει όλα τα μέσα, επιδεικνύει σε μια έκθεση και μάλιστα όχι με αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή, ένα υπουργείο τώρα να ανοίξει ένα περίπτερο να δείξει τι. Πόσο καλό υπουργό έχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Να ξέρεις ότι εάν δεν είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν με τους δύο νεκρούς πιλότους στην επίδειξη αυτά των Phantom,
1: ναι,
0: που ανάγκασαν τους υπουργούς και λογικά να ακυρώσουν όλα αυτά τα events που είχαν προγραμματιστεί, αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί ήταν άνευ ποταμών. Όλο αυτό το κολλητιλίκι των δημοσιογράφων, των πολιτικών, των επιχειρηματιών, των ταβατζίδων της ενημέρωσης κλπ. Είχαν κλείσει όλα τα μαγαζιά και όλα τα μπουζούκια. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Ευτυχώς φέτος δεν έγινε,
1: μη μάλλον δυστυχώς. Το Μάρτιο-Απρίλιο, το spring time break που λένε οι Αμερικάνοι οι φοιτητές που πάνε στο Μαϊάμι και ξαλώνουν. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει κανένα ρόλο για την οικονομία.
0: Σωστό. Δεν μου λες αυτό το... Εγώ το χαρακτήρισα στο πρώτο ημίωρο. Μου θύμισε λίγο και από βιβλιάριο Απόρων Κορασίδων της Φρυδερίκης.
1: Ναι, το άκουσα. Ήταν ενδιαφέρουσα.
0: Δηλαδή, ρε Πάσχο τώρα, με συγχωρείς. Όταν παραδέχονται ακόμη και τις κυβερνήσεως ότι όντως ο μισθός δεν φτάνει, τελειώνει πολύ γρήγορα πριν κλείσει ο μήνας. Πώς θα βγάλει ο άλλος και ένα κατοστάρικο. Εμείς να το λέμε τέτοιο, αλλά δεν το έχει όντως.
1: Ναι, και το άλλο είναι ότι το έκανε και ο Τραμπ στην Αμερική αυτό. Ναι. Αλλά πρώτον τα έβαλε σε ένα λογαριασμό αποδόσεων που είναι 9%, ενώ εδώ ο λογαριασμός καταθέσεων τον έχουν κάνει τράπεζες 0,05%. Ναι. Δηλαδή με 3% πληθωρισμό, 4 πόσο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επομένως το χιλιάρικο που θα βάλει σήμερα κάποιος σε ένα χρόνο θα είναι μείον 3,5%, δηλαδή θα είναι 900 κάτι ευρώ. Επομένως το παιδί που θα πάρει τις 60.000, που δεν ξέρω αν αυτά είναι κάποιος, τις 60.000 μετά από 20 χρόνια, αυτές οι 60.000 δεν θα αγοράζουν τίποτα. Επομένως χρειαζότανε, δεν είναι, σαν ιδέα δεν είναι κακή, αλλά χρειαζόταν μια λίγο καλύτερη επεξεργασία.
0: Ναι, εγώ λέω ότι για τους αδύναμους θα έπρεπε να είναι τα 1200 το χρόνο και όχι για κάποιον ο οποίος έχει τη δυνατότητα. Γιατί αυτός που έχει τη δυνατότητα να δώσει το κατοστάρικο είναι σαν να του δίνει 1200 εντόκως το κράτος. Σε αυτόν που δεν τα έχει όμως και η πλειοψηφία δεν τα έχει. Δυστυχώς. Τώρα τέλος πάντων, εντάξει. Τα άλλα, πώς τα είδες τώρα?
1: Τίποτα, ήταν μια προεκλογική ομιλία και αυτό δεν φάνηκε μόνο από τις παροχές. Φάνηκε από μια αποστροφή του Πρωθυπουργού, το οποίο δεν δώσαμε μεγάλη σημασία, σχετικά με τα βιβλία. Όπου είπε το κατά με το ανήκουστο ότι αν υπάρχουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, θα τα διορθώσουν τα βιβλία. Πρώτον, δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να διορθώσουν τα βιβλία. Δηλαδή, η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι να κάνει σοβαρά πράγματα. Όχι να ασχολείται με τις εικονογραφίες των βιβλίων, υπάρχει Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που τους πληρώνει τους ανθρώπους και καλά κάνουν για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Και στο κάτω κάτω γραφείς, αν υπάρχουν αντιδράσεις υπάρχουν και για τα εμβόλια. Δηλαδή δικαιολογημένες ή μη. Έτσι. Ναι. Τι σημαίνει ότι το Υπουργείο Υγείας δεν θα κάνει τα εμβόλια διότι κάποιοι αντιδρούνε. Επομένως...
0: Με συγχωρείς, ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτός ο οποίος έκανε το για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτός δεν νομοθέτησε.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται λέει.
0: Το παίρνει πίσω τώρα αυτό.
1: Από ό,τι λέει, χωρίς να το λέει ρητά, το έχει σκυλομετανιώσει.
0: Επειδή του κάνει κόντρα ο Σαμαράς. Ναι. Α, είναι δυνατόν τώρα. Εδώ είχε διαφημιστεί τόσο, μέχρι που και την άμυρη της Αγγελαροπούλου τη βάλαν στο στόχαστρο επειδή πήγε μαζί με το Σκέρτσο όταν ψηφίστηκε. Ναι. Θυμάσαι τι είχε γίνει?
1: Ναι, θυμάμαι. Πήγε να πιει ένα κρασί μαζί με το Σκέρτσο και τον Πατέλη. Δηλαδή, τι πιο φυσιολογικό.
0: Ναι, και τώρα τα παίρνουν πίσω και αυτά.
1: Νομίζω ότι η κυρία Σαγκελαροπούλου είναι η πρώτη που το πλήρωσε.
0: Η πρώτη.
1: Αυτή τη στροφή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, δεν προτάθηκε για δεύτερη θητεία ακριβώς για αυτό το λόγο και μαζί με αυτό το πληρώνουμε και εμείς, διότι επειδή δεν προτάθηκε σε Γελαοπούλου, ο Πρωθυπουργός προτείνει τώρα να αλλάξουμε το Σύνταγμα, λέει, να κάνουμε μία θητεία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ναι. συγκεντρώνει τόση εξουσία που μπορεί να κάνει κατάχρησή του στη δεύτερη θητεία.
0: Ναι, γελιότητες. Πες μου, λες, τον Τσίπρα πώς τον είδες?
1: Ο Τσίπρας έκανε το rebranding. Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε του παρελθόντος σε δύο μέρη. Είναι ο Τσίπρας μέχρι το Ιούλιο του 2015 και ο Τσίπρας μετά τον Ιούλιο του 2015. Ναι. Ο Τσίπρας μετά τον Ιούλιο του 2015 εφάρμοσε το μνημόνιο και γι' αυτό βγήκαμε με αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήταν ο Πρωθυπουργός που εφάρμοσε καλύτερα από όλους το μνημόνιο.
0: Σωστό.
1: Αυτό που επέρεται τώρα η κυβέρνηση ότι μειώθηκε η φοροδιαφυγή έγινε εξαιτίας της ανεξαρτητοποίησης του μηχανισμού φορολογικών εσόδων. Ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση που αρνήθηκε να εφαρμόσει ο κύριος Σαμαράς, αλλά να εφαρμόσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Σωστό.
1: Επομένως, ο κύριος Τσίπρας ψάχνει τα πατήματά του. Κουβαλάει πολλά και κυρίως για μένα το μεγαλύτερο αμάρτημα του κυρίου Τσίπρα, για το οποίο δεν έκανε και καμία αυτοκριτική, είναι η τοξικότητα που έφερε στο δημόσιο διάλογο, ειδικά μέχρι το δημοψήφισμα.
0: Σωστά. Τώρα προσπαθεί κάπως να το λιάνει.
1: Να το λιάνει, αλλά θα περίμενα μια γενναία αυτοκριτική εκ μέρους του να πει, παιδιά, μικροί ήμασταν, δεν ξέραμε, και γι' αυτό είπαμε και παρόλες του στήλου ότι την κερατέα, δεν ξέρω αν θυμάσαι την υπόθεση κερατέας, όπου προπυλάκιζαν ανθρώπους, πήγαν να κάψουν το σπίτι ενός αστυνομικού κτλ. Είναι πρότυπο αντιμνημονιακού αγώνα. Αυτά είναι πράγματα που δηλητηρίασαν, νομίζω, την πολιτική ζωή, με την έννοια ότι άνθρωποι ένιωσαν νομιμοποιημένοι να προβαίνουν σε διάφορους χολικανισμούς, και δεν ήταν οι χολικανισμοί μόνο από τα αριστερά που συνέβησαν. Μετά, με βάση αυτή την νομιμοποίηση, διάφοροι νιώθουν νομιμοποιημένοι από τα ακροδεξιά να κάνουν και αυτούς τους δικούς τους χολικανισμούς.
0: Σωστά. Άρα εσύ λες ότι έχει και δίκιο ο ακροατής μας εδώ, ο κύριος Παπάσογλου, που λέει ότι έχω λάθος, ότι μπορεί να υπάρξει σύμπλευση Πασόκ Τσίπρα, γιατί η μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων που δεν θέλουν Μητσοτάκη δεν θέλουν και τον Τσίπρα, λόγω αυτών που είπες. Θυμάσαι που έλεγε το Γιώργο Παπανδρέου, ο Λαντρέου, ο Πινοσέτ, ή προπυλακίζανε, όπως είπες, και ανθρώπους του Πασόκ.
1: Άντε να τους λιθοβολούσαν κυριολεκτικώς, όχι μεταφορικώς.
0: Ναι.
1: Άντε να πήγαινε στην πολιτική, δυστυχώς λέγονται και μερικές κουβέντες παραπάνω. Εδώ δεν μιλάμε για κουβέντες παραπάνω, μιλάμε για λιθοβολισμούς κανονικούς.
0: Ωραία ρε Πάσκο, δεν πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη αυτά για να δούνε, αφού λέει το Πασόκ ότι το 80% του προγράμματος που έκλεψε ο Τσίπρας είναι 80% δικό του. Αφού είναι το 80% συμπίπτουν στο πρόγραμμα, δεν κοιτάνε, ας πούμε, να τα βρουν και να κάνουν πράξη αυτό που λένε για πολιτική αλλαγή?
1: Συνήθως τα κόμματα τα βρίσκουν, όχι συνήθως μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο, μετά. Τα κόμματα τα βρίσκουν μετά τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές, ναι. Σωστό.
1: Ποτέ
0: αυτό.
1: Κανένα κόμμα δεν λέει πριν τις εκλογές που θα συνεργαστώ με κάποιον, διότι στην ουσία είναι σαν να σου λένε, μην ψηφίσετε εμένα, ψηφίσετε τον άλλον, διότι έτσι καλύτερα θα συνεργαστώ. Ναι. Επομένως, όλες αυτές οι εκκλήσεις που γίνονται πρώτον από τη Νέα Δημοκρατία προς το Πασό, να μας πείτε ότι θα συνεργαστείτε μαζί μας, οι εκκλήσεις που γίνονται από τα αριστερά τέτοιο, είναι ανελαφικές και θα είναι επιζήμιες για οποιονδήποτε το επιχειρήσει. Επομένως, και επειδή στην Ελλάδα έχουμε δει πολλά, έχουμε ζήσει το Κώστα μου, Ανδρέα μου, εμείς οι μεγαλύτεροι το θυμόμαστε αυτό.
0: Όταν θυμόμαστε μόνο εδώ, ο Παπανδρέου πήγε σε κυβέρνηση μαζί με το Φλωράκι και με το Μητσοτάκη, έχοντας ως πρωθυπουργό τον Ζηλώτα, ενώ τον έχει παραπέμψει.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες.
1: Και έχουμε και το προηγούμενο του 2012. Επομένως, όλα αυτά αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνει μετά τις εκλογές.
0: Συμφωνώ. Τότε, μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι οι δημοσκοπήσεις, αυτό δείχνουν, μεταξύ πρώτης και δεύτερης μπορεί να υπάρξουν ευρύτερες συνεργασίες, είτε από τον κέντρο αριστερό είτε από τον κέντρο δεξιό χώρο, ώστε να έχουμε μία μετά κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Εξαρτάται το σοκ που θα προκαλέσουν αυτές οι εκλογές. Αν το σοκ είναι σαν εκείνο του 2012,
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε ότι μετά τις πρώτες εκλογές του 2012 ανέβηκαν αμέσως τα σενάρια συνεργασίας και υλοποιήθηκαν αμέσως μετά τις δεύτερες εκλογές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Επομένως, ας κρατάμε μικρό καλά τις προβλέψεις.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ειδικά σε καιρούς που είναι τόσο ρευστοί.
0: Και θέλω να κλείσουμε και πώς είδες αυτό το αποτέλεσμα του AfD στη Σαξονία.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί η Γερμανία είναι η ασμομηχανή της Ευρώπης. Και είναι η ασμομηχανή και της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης.
0: Και για να μην σε διακόψω, να λάβεις υπόψη ότι του χρόνου που θα έχουμε εκλογές στη Γαλλία ενδεχομένως να είναι η Λεπέν με τον Μπαρντελά, που επίσης θα σύρουν την Ευρώπη, την άλλη μεγάλη χώρα, τη Γαλλία μετά τη Γερμανία, σε πιο ακροδεξιά κατεύθυνση.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς όλος ο δυτικός κόσμος, οι απλοί πολίτες, νιώθουν ότι το μοντέλο του δυτικού κόσμου είναι σε κρίση. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια... Δεν υπάρχει θεωρητική επεξεργασία για να νιώθουν έναν δρόμο που βγαίνουν από την κρίση. Και γι' αυτό οραματίζονται, ψεύτικα οράματα βέβαια, ένα παρελθόν το οποίο ήταν πιο σίγουρα τα πράγματα. Έτσι νιώθανε, σίγουρα δεν ήταν, γιατί πεθαίναμε στα 50 εσείς στο παρελθόν εκείνο. Επομένως, ελπίζω ότι είναι απλώς ένα παροδικό ανακλαστικό το οποίο νιώθουν οι κοινωνίες. Θα διαψευστούν βεβαίως, δεν επιστρέφει ο κόσμος ό,τι και αν ψηφίσουμε στη δεκαετία του 50. Επομένως, ελπίζω ότι είναι ένα παροδικό ανακλαστικό και να μην κάνει μεγάλη ζημιά στο εντωμεταξύ. Γιατί αυτά τα λαϊκιστικά κόμματα δεν έχουν κολοτούμπες. Κάνουν τεράστια ζημιά στις κοινωνίες μέχρι τέλους.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το Vox στην Ισπανία που επίσης ανεβαίνει. Η Μελόνι υπάρχει στην Ιταλία, μπορεί να μην είναι...
1: Στην Αμερική κυβερνά ο Τραμπ, το πιο απίθανη.
0: Ο Τραμπ,
1: δηλαδή... Η πιο απίθανη περίπτωση πολιτικού που έχει περάσει ποτέ, τουλάχιστον το θυμάμαι εγώ.
0: Βέβαια. Άρα λοιπόν, εκτός από όλα τα άλλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε, είναι και αυτό το οποίο δεν ξέρω που θα μας βγάλει, ειδικά την Ευρώπη, μήπως μας στείλει σε εποχές σκοτεινές.
1: Ναι, πράγματι.
0: Και είναι και οι πόλεμοι, είναι και όλα αυτά. Κλιματικές κρίσεις. Τέλος πάντων, εμείς μπαίνει η καινούργια σεζόν, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Άντε, με το
2: χέρι. Πολλαπλά κατάγματα σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Ένας 55χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε από πυροβολισμούς 5 λεπτά πριν από τις 5 το πρωί έξω από το σπίτι του στα Πατήσια.

0: αιτήσεων συμμετοχή στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Και ο καιρός από σήμερα και τα ανατολικά σταδιακή υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αν και για την εποχή παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ ενισχύονται οι βορειάδες στο Αιγαίο. Στην Αττική ο καιρός γενικά έθριος, με μεγιστή θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 84.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, όλες, όλα.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή Κουμάντου εβδομάδα. Παρακαλώ, τι εδώ παρούσα.
6: Κουμάντου, θέλω να μου σχολιάσει κάτι.
7: Για πες.
6: Πες μου τώρα πόσο ταλέντο,
7: ναι,
6: πόσο ταλαντούχη είναι η Ναζί στη Σαξονία.
7: Εντάξει, ταλαντούχη δεν είναι. Δουλίτσα κάνουνε, δουλίτσα παιδί. Κάνουνε πολύ
6: καλά. Όχι, όχι, όχι, όχι, διαφωνώ Κουμάντου, διότι εδώ έχει υποθεί σε αυτή τη χώρα ότι ο Κασιδιάρης είναι πολύ ταλαντούχος.
7: Α, αυτό εννοείς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ταλαντούχος χορευτής.
6: Ναι. Ταλαντούχος γενικά.
7: Ταλαντούχος ομιλητής, έχει διάφορα ταλέντα.
6: Ναι, ναι. Πολιτικά ταλαντούχος. Ναι. Φαντάζομαι ότι εκεί στη Σαξονία πολιτικά ταλαντούχα είναι τα ναζίδια που έχουν βγει. Γιατί εδώ, μάλλον εκεί, δεν συζητάμε τώρα για ένα ακροδεξιό μόρφωμα, επίσης πολύ καταδικαστέο, απολύτως.
7: Όχι, εκεί
6: μιλάμε για καθαρό έμους ναζί.
7: Ναι, καθαρό έμους ναζί, οι οποίοι, να θυμίσω, όσο μας είχε πει και η κυρία. Να θυμηθώ το όνομά της Μισοπτάκη, αν το πω σωστά. Να μην πω κάτι λάθος. Η Ελληνογερμανίδα που φιλοξενήσαμε την Παρασκευή, η κυρία Κυριανέ, από το S5 που είναι Δημοτική Σύμβουλο στη Χαϊδελβέργη, δεν είναι και καμιά περιοχή η οποία είναι τύπου
6: φτώχεια,
7: καταραμένη, γεμάτη μετανάστες με κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά προβλήματα. Έτσι. Είναι μια πολύ κυρίλαια περιοχή, αρκετά εύρωστη, που δεν δικαιολογείται να πεις ότι πάτησαν πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου.
6: Ναι, στα θολά νερά, ας πούμε, της φτώχειας.
7: Ναι, ρε, ναι,
6: και της ξενοφοβίας.
7: Της ξενοφοβίας, του
6: ρατσισμού.
7: Ότι υπήρχε κάτι, ότι υπήρχε κάτι. Εντάξει, δεν υπάρχει.
6: Ταλέντο, ταλέντο, Κουμάντου.
7: Ταλέντο πολύ.
6: Όλα είναι ταλέντο.
7: Σχεδόν ένα στους δύο, 44,5.
6: Λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να το ανοίγουμε το στόμα μας.
7: Τι εννοείς?
6: Να το φουτάμε πρώτα στο μυαλό μας που λέει και ο λαός.
7: Για τους ταλαντούχους εννοείς.
6: Ναι, ναι. Για αυτούς που λένε.
7: Α, γιατί εμείς δεν το ανοίγουμε το στόμα μας. Αυτό λέει. Δεν πρέπει να το σταματήσουμε να τα λέμε αυτά.
6: Ναι, αλλά απλώς πριν σκεφτόμαστε.
7: Σκεφτόμαστε και αξιολογούμε λίγο και τι γίνεται.
6: Τώρα.
7: Τώρα θα το πιω το ποτήρι αυτό το πικρό.
6: Ναι, ναι, γιατί αυτό το πικρό το ποτήρι σαφέστατα δεν αφορά μόνο την Σαξονία, σαφέστατα δεν αφορά μόνο τη Γερμανία, αφορά όλη την Ευρώπη, αφορά και εμάς. Και αυτό το μαύρο σύννεφο που το βλέπουμε πλέον να απλώνεται απειλητικό, δεν είναι ένα δημιούργημα, ξέρω κι εγώ, μιας σχόλης σκέψης που ανησυχεί. Είναι μια απτή πραγματικότητα πολιτική.
7: Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι τύπου νομίζω, φαντάζομαι, εκτιμώ. Είναι δεδομένα τα πράγματα πια.
6: Είναι δεδομένα. Και επειδή σε αυτή τη χώρα το έχουμε πολύ πρόσφατο το αιματηρό βίωμα της Χρυσής Αυγής, όλη αυτή την καταστροφή που προκάλεσε
7: ξανά
6: στην ελληνική κοινωνία, και είδα

0: Με και την αγωνιώδη προσπάθεια των ανθρώπων να ξεφύγουμε από αυτό, θέλω να πω, θυμόμαστε όλοι και τη δίκη, θυμόμαστε όλοι και όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα που προηγήθηκαν, τις δολοφονίες, τις απόπειρες, το κυνηγητό των μεταναστών, των φτωχών, από πού να το πιάσει κανείς. Ας σκεφτούμε λίγο πριν πούμε οτιδήποτε για την ακροδεξιά και στη χώρα μας.
1: Ναι, γιατί εδώ πάλι αρχίζει μια ρητορική ότι, έλα εντάξει, κάτι γραφική είναι, κάτι ξεχασμένοι ναι, που ναι, έχουν ναι, απομείνει, αλλά δεν είναι
0: έτσι. Ή κάτι ταλαντούχοι.
1: Ναι, ή κάτι ταλαντούχοι που μπροστά μας θα τους βρούμε τους ταλαντούχους. Σε λίγες μέρες αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.
0: Ναι, θυμάμαι τον κύριο Ποντιάδη που είχε πει σε ένα πάντα που είχα την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι κι εγώ. Και ο Μουσολίνη με αυτή τη λογική ήταν ένας ταλαντούχος. Ναι. Μη σου πω ο Χίτλερ.
1: Αυτός και αν ήταν. Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα μεγάλα ταλέντα σε πολλά εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών βεβαίως από αυτή η καταστροφή της ανθρωπότητας γεννήθηκαν μέσα σε δημοκρατίες. Στη Γερμανία ο Χίτλερ με δημοκρατικές διαδικασίες αναπτύχθηκε. Δεν ήταν δικτάτορας.
1: Ναι, δεν πήγε έτσι.
0: Ναι.
1: Το πήγε κανονικά. Μέχρι εκεί το πήγε κανονικά.
0: Πάτησε πάνω στη δημοκρατία για να καταστρέψει μετά την
1: ανθρωπότητα. Και εδώ η Χρυσή Αυγή με εκλογές μπήκε στο κοινοβούλιο. Σε μια δημοκρατία που δεν την ήθελε. Θυμάσατε, έλεγαν και ο Κασιδιάρης και ο Μιχαλολιάκος, τη δημοκρατία τη χρησιμοποιούμε.
0: Δηλαδή, τη λέγανε και για εμάς τις δύο εκείνη την εποχή κομμάτια. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Θα τα ξανακούνε.
0: Πάμε παρακάτω. Ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 1984. Εισαγωγικό με ένα σχόλιο σχετικά με το τι συνέβη στη Σαξονία. Γιατί όσο και αν σκεφτόμουν πώς να πειράξω σήμερα την κουμάντου, δεν μου βγαίνει με τίποτα.
1: Το μόνο που θα μπορούσε να με πειράξει είναι πως πρέπει να κάνω άλλο ένα παιδί. Να κάνω αποταμίευση.
0: Καλά, λοιπόν. Γι' αυτό έχω να πω.
1: Μόνο γι' αυτό θα μπορούσε.
0: Έχω να πω. Δηλαδή σκέφτομαι ένα φτωχό να θέλει να κάνει παιδί για να μπορέσει να αποταμιεύει και να διπλασιάζει τις αποταμιεύσεις του.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Βάλουμε και 100 ευρώ το μήνα στην άκρη. Ούτε 10 ευρώ δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα αυτό πες μου κάτι. Ήταν ένα λάθος σκεπτικό.
1: Λάθος.
0: Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή του ότι εντάξει, δεν πρημοδοτούμε και τους πάρα πολύ φτωχούς, μην τρελαθώ. Αυτό ήταν.
1: Εντάξει, θες να ξαναδούμε λίγο την οπτική που βλέπουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Πάμε μουσική, πάμε να πούμε ποιες είμαστε και να ξεκινήσουμε. Ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 1984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου, Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση τείχου και Σάβας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Σταύρος Αμάραντος και Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 1984 στο 213 09 09 100.

0: Λοιπόν, Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ θέλω να προαναγγείλω από αύριο διαγωνισμό για βιβλία που αφορούν παιδιά, είτε εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, είτε βιβλία λογοτεχνικά για παιδιά, με αφορμή το πρώτο κουδούνι που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Οπότε προετοιμαστείτε. Γονείς, νονί, φίλοι παιδιών.
1: Παππούδες, γιαγιάδες.
0: Ναι, ακριβώς. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας παιδάκια. Και θα ξεκινήσουμε και πολύ δυναμικά αύριο. Τώρα, επικοινωνείτε φυσικά, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θέλεις εσύ που είσαι η αρμόδια πια.
1: Τι εννοείς? Ότι
0: σε σένα μπροστά είναι ο υπολογιστής.
1: Πια, γιατί πάντα μπροστά σε μένα είναι ο υπολογιστής. Αυτός ο υπολογιστής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, είπαμε 213-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 λειτουργεί. Σε εμάς εδώ μπορείτε απευθείας να στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Η τακτική το ξέρετε, έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και στο Facebook βέβαια, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο inbox της εκπομπής. Λοιπόν, από το Viber θα διαβάσω 2-3 μηνύματα. Χαίρετε κυρίες, καλώς επιστρέψατε. Χαίρομαι που σας συναντώ πάλι, αγαπητές φίλες. Μπράβο κορίτσια, ξεχνάμε εύκολα και το αυγό του φιδιού φουσκώνει ξανά, από το Γιώργο και από το Βασίλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κορίτσια, δυνατό ξεκίνημα και όπως πάντα to the point. Μπράβο σας, Βασίλης. Δεν θα πω την περιοχή.
0: Εντάξει, να πω κάτι. Κουμάντου, Βασίλης Εξάρχεια. Δεν φοβόμαστε εμείς.
1: Μόνο ένας Βασίλης μένει στα Εξάρχεια. Όλοι καταλάβανε ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Όχι. Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, Κουμάντου. Ελπίζω να μην έχει λογοκρίνει τίποτα λόγω σεμνότητα.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Το πήρα το μαθημά μου. Με βάλατε στη θέση μου και σε κύριε Αλεξάνδρε.
0: Και πολύ σωστά κάναμε. Πάμε παρακάτω να μπούμε σε τη επικαιρότητα. Ξεκίνησες πολύ δυνατά εσύ με το ζήτημα του αποταμιεύω και μετά επιβραβεύομαι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε εμένα, θυμάσαι που είχαμε τις εκθέσεις στο σχολείο.
1: Που γράφουμε για την αποταμίευση.
0: Ναι, γράφουμε λοιπόν για τα καλά της αποταμίευσης.
1: 31 Οκτωβρίου.
0: Και μετά
1: η μέρα αποταμίευσης.
0: Σου περχόταν ο κουμπαράς δώρο στον καλύτερο.
1: Όλοι είχαμε ένα κουμπαρά, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, να σου θυμίσω.
0: Ναι,
1: το τότε ταχυδρομικό ταμιευτήριο.
0: Ναι, αλλά το δώρο της αποταμίευσης δεν ήταν ένας κουμπαράς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, και εδώ τώρα το δώρο είναι κουμπαράς.
1: Δωροάδωρο είναι.
0: Αυτό. Είναι ένα από τα μέτρα, τέλος πάντων, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Είπαμε να κάνουμε μια σχολιαστική αναδρομή σε αυτά που υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε βεβαίως και το προφίλ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πάντοτε οι σαφείς αναφορές σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τάξεις, παραγωγικούς φορείς, δείχνουν και την πολιτική κατεύθυνση.
1: Το κοινό που θέλει να απευθυνθεί επί της ουσίας.
0: Ποιο είναι το κοινό? Ποιο είναι το κοινό λοιπόν του Πρωθυπουργού εδώ? Άγγελος Εριάτος, υπεύθυνος πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της εταιρείας Ερευνών και Δημοσκοπήσεων ΠΡΟΡΑΤΑ, είναι μαζί μας για να ιχνηλατήσουμε μαζί το σχέδιο του Πρωθυπουργού, δηλαδή το που απευθύνθηκε και ουσιαστικά

0: οριζόντια και στη συνέντευξη και στην ομιλία. Η δέσμευσή του για αύξηση ενός από τα 12 που κυριότερα ίσως μέτρα κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές μάλιστα, νομίζω ότι εντάσσεται και σε αυτή τη λογική, δηλαδή να παρουσιαστεί ως συνεπής η κυβέρνηση της δεσμεύσης της. Επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει και μια προοπτική έτσι ως το 2030 και με τη λέξη ορίζοντας που είδαμε από πίσω και με την επίκληση, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 φορές της ελπίδας, ούτως ώστε να επιχειρήσει τουλάχιστον να διαμορφώσει και ένα όραμα για το μέλλον, το οποίο μάλλον λείπει σήμερα, ενώ στρατηγικά το είχε κάνει το 2019, τότε αξιοποιώντας και το αντισύριζα ρεύμα. Να δούμε αν θα πιάσει. Πάντως το βασικό στοίχημα που φαίνεται ότι θα επιδιώξει από εδώ και πέρα βάσει και των όσων άκουσα είναι ένα συνδυασμός έτσι να μιλήσει στην ανασφάλεια, άρα να πείσει ότι αυτός είναι ο πόλος σταθερότητας και ασφάλειας, και να το συνδυάσει αυτό πλέον και όχι μόνο με μια βελτίωση της καθημερινότητας, αυτό προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι το κάνει, αλλά και με ένα πιστικό έτσι σχέδιο για το μέλλον. Αυτό όμως το οποίο εγώ νομίζω ότι έλειπε εντελώς και μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν μίλησε καθόλου για τομές, για μεταρρυθμίσεις, για πρωτοβουλίες που θα απαντούν και στη δεύτερη μεγάλη ανησυχία των πολιτών, που είναι το κράτος δικαίου και η διευρυμένη θεσμική δυσπιστία. Επιμελώς έχω την αίσθηση ότι δεν έγιναν ιδιαίτερες αναφορές, ούτε Άξι, για παράδειγμα.
1: Για να κάνει εκεί παρέμβαση, θα πει ότι πρέπει να αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Πιθανότατα δεν το αναγνωρίζει ή και να το κάνει θεωρεί ότι δεν είναι ένα ευνοϊκό για τον ίδιο πεδίο προσυζήτηση.
2: Πάντως και σε ερώτηση που του τέθηκε από συνάδελφό μας, η απάντηση ήταν πως δεν αποδέχεται την κριτική της αντιπολίτευσης από τη στιγμή που οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κατατάσσουν την Ελλάδα ψηλά όσον αφορά το κράτος δικαίου και, και την δικαστική εξουσία, δηλαδή την δύναμη της τη δημοκρατική δύναμη που έχει η δικαστική εξουσία στα χέρια μας ως τρίτος πόλος. Άρα νομίζω ότι οι αναφορές του εκεί δεν υπήρξαν αναφορές με σαφή πρόθεση και με σαφές σχέδιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Σεριάτε, αν υπήρχε όμως ένα συγκροτημένο σχέδιο γύρω από το πώς ο Πρωθυπουργός θέλει να συνεχίσει.
0: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι ακούγοντας και τις εξαγγελίες έχω την αίσθηση ότι δεν απευθύνονται σε ένα κοινωνικό ακροατήριο με τρόπο ενιαίο, και αυτό ενδεχομένως να είναι και μια προσπάθεια να μην δώσει την αίσθηση ότι θέλει να βοηθήσει μια κοινωνική ομάδα, κοινωνική κατηγορία έναντι άλλης. Η αίσθηση που μου δόθηκε είναι ότι ήθελε να πάρουν όλοι από κάτι το οποίο δεν είναι πολύ. Και γιατί αυτό? Γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει και την οικοδόμηση του δικού του αφηγήματος περί δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και με αυτόν τον τρόπο θα χτίσει ήδη και την απάντησή του σε όσα οι φορείς της αντιπολίτευσης τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να πούνε. Δηλαδή ότι αυτό που μπορούσαμε το κάναμε χωρίς υπερβολές και όσο το δυνατόν πιο οριζόντια. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί παρατήρησα σε σχέση με πέρσι αλλά και πρόπερσι ότι στην πραγματικότητα στόχευσε συνταξιούχους, στόχευσε νέους, ζευγάρια, οικογένειες, τρίτεκνους, τη μεσαία λεγόμενη τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ, την περιφέρεια με το έμφυα μικρών οικισμών. Νομίζω ότι αυτή ήταν η στόχευση και δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη με την έννοια.
1: Κάποιο συγκεκριμένο πεδίο, ναι.
0: Έτσι. Και από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε και άρα αυτός προς τη στόχευση. Από εδώ και πέρα προφανώς θα προσπαθήσει να πείσει ότι ο ίδιος σε ένα κόσμο ασταθή ευάλωτο μετά από ένα κύκλο επάλληλων κρίσεων είναι η δύναμη η οποία μπορεί με τις καλύτερες πιθανότητες να εγγυηθεί την ασφάλεια, ενδεχομένως και μια προοπτική.
2: Δηλαδή δημιουργεί τώρα εδώ ένα αντιθετικό δίπολο σταθερότητας και ασφάλειας και αστάθειας. Έτσι, αυτό ήταν ένα σχέδιο της ομιλίας του στη ΔΕΘ.
0: Και εξομοίωση των πολιτικών του αντιπάλων. Δηλαδή είδα σε πολλές αποστροφές του λόγου του ουσιαστικά να ταυτίζει περίπου κόμματα τα οποία έχουν πολύ διαφορετικό ιδεολογικό βάρος, κέντρο βάρος. Δηλαδή τάφτισε την Ελλάς με το Πασό και στην ίδια περίπου δεξαμενή έβαλε και τα κόμματα της υπερσυντήρησης της ακροδεξιάς.

0: και άλλα κόμματα έτσι με πιο αντισημματικό χαρακτήρα, όπως η Πλεύση Ελευθερίας. Άρα καλλιεργώντας, προσπαθώντας να δομήσει ένα δίπολο μεταξύ υπευθυνότητας και λαϊκιστικών δημαγωγικών δυνάμεων.
1: Μάλιστα. Αυτό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει πραγματικά τον κόσμο?
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Αν...
1: Θα επηρεάσει πραγματικά τον κόσμο, τους ψηφοφόρους?
2: Ξέρετε, νομίζουμε όλοι ότι η ακρίβεια είναι και όλο αυτό. Η
1: καθημερινότητα και η
2: δυσκολία
1: που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση.
2: Ότι είναι αυτό που θα κρίνει εν πολύ στις επόμενες εκλογές?
0: Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η υπόθεση που κάνω είναι ότι αυτό δεν αντιστοιχεί ακριβώς στη συγκυρία. Ήταν ένα επιχείρημα, μια αφήγηση, η οποία λόγω του ταραχώδους δεκαετούς κύκλου, ενδεχομένως το 2019, ενδεχομένως το 2023, να έβρισκε δίκο αότα, αλλά πλέον δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Μπορεί να υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα στην οικονομία με την ακρίβεια κτλ, αλλά δεν υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα επιλέξουν μια τόσο διαφορετική πορεία και θα θέσουν ένα αμφιβόλο βασικές επιλογές που κάνει το κράτος τα τελευταία χρόνια. Άρα νομίζω ότι δεν φοβίζει, ο κόσμος δεν φοβάται τόσο, ούτως ώστε να πιάσει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο να πούμε ότι ενδεχομένως να μην χρειάζεται μεγάλες πλειοψηφίες, μεγάλες μερίδες του κόσμου να στοιχηθούν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Θα του αρκούσε ένα τέτοιο επιχείρημα για να πείσει τα δικά του κοινά και να αυξήσει τη δική του συσπήρωση, μειοψηφικά δηλαδή ποσοστά στο σύνολο της κοινωνίας.
2: Καλά, τα δικά του κοινά τώρα έχουν και ένα, θα έχουν μάλλον,
1: θα έχουν σε λίγο
2: και άλλη επιλογή. Τον κύριο Σαμαρά, έτσι εδώ. Είναι το πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, νομίζω, του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Έτσι, που είναι μάλλον και το βασικότερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πρέπει να διαχειριστεί πράγματι την πίεση που δέχεται από το δεξιά, τόσο από τα ακροδεξιά κόμματα, όσο και πιθανές τέτοιου τύπου, όπως του κυρίου Σαμαρά, πολιτικές κινήσεις στο χώρο. Ιδιαίτερη σημασία, μιας και το συζητάμε, έχει και το γεγονός ότι σχολίασε ότι στην Ελλάδα, αυτή η αναφορά που έκανε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ουσιαστικά walk agenda. Έτσι. Το μήνυμα της χαλαρής ψήφου, επίσης, η ψήφος διαμαρτυρίας δεν είναι πολιτικά ουδέτερη, γιατί μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τους σχετισμούς και τελικά τη δυνατότητα σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εντάσσεται και αυτό το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά, με πιθανές δεξαμενές ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί σήμερα προς πιο συντηρητικά κόμματα ή προς την αδιευκρίνιστη ζώνη, να τονίσω ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν, αλλά και ότι αν το κάνουν δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή ψήφο, γιατί ακριβώς το μήνυμα τελικά δεν θα σταλεί αν τα αποτελέσματα περίπου υπό πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ικανοποιητικά.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι περιλαμβάνονται στους ωφελούμενους από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Δρυμία επίθεση του ΠΑΣΟΚ για την αναφορά του Πρωθυπουργού στον αγροτικό τομέα. Επιβεβαιώσατε την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, τονίζει σε ανακοίνωσή του. Σύραφη προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει ΓΕΣΕΕ τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Οριοθετημένη η φωτιά στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας χωρίς ενεργό μέτωπο του Μουρή και Καλαβρίτων στην Αχαΐα. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά το πρωτοφανές ποσοστό που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό AfD κερδίζοντας εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχλατ, αποτυγχάνοντας ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Συγχαρητήρια από τον Βίκτορ Όρμπαν. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως αύριο στις 10 το πρωί προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Απαγόρευση της χρήσης της Ισλαμικής μαντήλας στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών από σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επιστροφή στις Ντάμες Σπαθή και στην Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 34 λεπτά μετά τη μία, 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Φανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντο. Και έχω να διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Για πες.
0: Όχι ένα, κάνω δύο.
1: Και εγώ θα πω.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Μένα πάντως ατομικά κανένα μέτρο του Πρωθυπουργού δεν με αφορά. Είναι εντελώς έξω, εκτός και ανάμεσα αυξηθεί τόσο ο μισθός μου, ώστε να περισσεύουν για αποταμίευση και να μείνω και έγκυος. Μπα. Και επειδή με τρομάζει η μαύρη πορεία της Ευρώπης και εγχώρει οι ταλαντούχοι και οι κρυμμένοι θαυμαστές τους, άκου ευχάριστα το μέτρο της αλλαγής κυβέρνησης, πολιτικής κτλ. Σας φιλώ και σας αγαπώ πάντα που πάρετε στο χώρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας την Εύη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Βάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Γιώργο. Αντίστοιχη καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Νικό.
1: Προσθέτω λοιπόν καλημέρες και ευχές για καλή εβδομάδα από τον Τάσο, από την Άνση, από τον Στέφανο, από τη Ρούλα, από τη Μαργαρίτα και την Τζέννη. Ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στη Θεσσαλονίκη, όπως και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, στους ψηφοφόρους αρχικά, στους πολίτες, αλλά απευθύνεται και πολύ συγκεκριμένα και στις παραγωγικές τάξεις. Είναι αυτό που λένε, συναντά τις παραγωγικές τάξεις Θεσσαλονίκη, συνομιλεί μαζί τους.
0: Είναι μια...
1: Και οι παραγωγικές τάξεις θέτουν πριν ανέβει ένας πρωθυπουργός, ένας πολιτικός αρχηγός στο βήμα, έχουν θέσει ήδη τους προβληματισμούς τους ή... Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί αρχηγοί οφείλουν να ακούν και ή να αντιλαμβάνονται έτσι, με το πολιτικό τους αισθητήριο το τι γίνεται στην κοινωνία. Βέβαια, αν το σχέδιο σου είναι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Ναι, τις μικρομεσαίες δεν συμβαίνει. Δεν τις βλέπεις, δεν περνάνε από μπροστά σου. Ακούς. Βέβαια, να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι υπόλοιποι άνθρωποι των παραγωγικών φορέων δεν επικοινωνούν, δεν περιμένουν την παραμονή, ας πούμε, του Βελιδίου να επικοινωνήσουν με τον Πρωθυπουργό.
1: Καλά, έτσι.
0: Κάνουν προσπάθειες και κατά τη διάρκεια του χρόνου να τον δουν, να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους. Τα επικοινωνούν και με άλλους τρόπους, βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση. Εμείς, παραδείγματος χάρη, τον κύριο Καβαθά τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές.
1: Και την τελευταία φορά που τον φιλοξενήσαμε, νομίζω Κουμάντο ήσουν ακόμη σε άδεια, με τον κύριο Καβαθά συνομολογήσαμε ότι το σχέδιο Πισαρίδη δεν περιλαμβάνει τις μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Πάμε να δούμε τι ακούσατε εσείς από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη προχθές.
0: Ή τι δεν ακούσατε.
2: Καταρχάς πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο μετά την περσινή ΙΔΕΒ, που δεν εξήγηλε ο κ. Πρωθυπουργός κανένα μέτρο στήριξης για τις επιχειρήσεις, μας διαβεβαίνουν ότι η επόμενη χρονιά είναι η χρονιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Καλλιεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα προσδοκίες. Δυστυχώς άνθρακας ο θησαυρός. Γιατί κανένα από τα μέτρα που εξήγηλε για τις επιχειρήσεις ο κ. Πρωθυπουργός δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αν ξεκινήσω, το πρώτο μέτρο που θα δώσει μία ελάφρυνση είναι το τέλος επιτιδεύματος. Αφορά όμως το υφορολογικό έτος 2027, άρα στην καλύτερη των περιπτώσεων θα το δούμε οπτικά μετά το Μάρτιο και θα το δούμε στη τσέπη μας από τον καλοκαίρι, από τον 31 Ιουλίου του 2027. Και μάλιστα με ταχύτητες. Ο νομός Αττικής εξαιρείται. Εξαιρεμένων των ίσων. Mm-hmm. Πάει στο 50%. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έχει εικόνα της πραγματικότητας. Γιατί δεν καταλαβαίνω

0: λόγο και την διαφορετικότητα του νομού Αττικής. Τι σημαίνει, οι επιχειρήσεις του νομού Αττικής πάνε εξαιρετικά καλά και δεν θέλουν βοήθεια. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Άρα στην προκαταβολή φόρου μειώνει το 5% και σε εκείνες που ήταν 55% η προκαταβολή και στις άλλες επιχειρήσεις που ήταν στο 80% προοδευτικά μέχρι το 2032, αν δεν με απατάει η μνήμη υπολογισμού που έχω κάνει. Που σημαίνει ότι ζεις εμά ήμουν να φας τριφύλι. Άρα τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία έχουν μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η επιχειρηματικότητα είναι άμεση στήριξη. Στήριξη στην ενέργεια. Δεν άκουσα κανένα μέτρο για το ενεργειακό. Βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές του λειτουργικής ενέργειας, βλέπουμε αυξήσεις στο φυσικό αέριο, βλέπουμε αυξήσεις στα καύσιμα. Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις στον κλάδο που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ αρχίζουν να παραπέμπουν πλέον. Θα ξεπεράσει τα 20 λεπτά η τιμή της μεγαβατόρας. Της κιλοβατόρας, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα δεν άκουσα μέτρα τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να ζητάει το κράτος από τις επιχειρήσεις όλες οι συναλλαγές να γίνονται για να θεωρούνται νόμιμες, να γίνονται διατραπεζικά και ταυτόχρονα ή μέσω POS και ταυτόχρονα να μην υπάρχει ακατάστητος λογαριασμός. Εκεί ουσιαστικά οδηγεί σε αυτές τις επιχειρήσεις και δεν είναι λίγες. Σκεφτείτε ότι είναι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο οι δεσμευμένοι λογαριασμοί. Τους οδηγεί στη μαύρη οικονομία, δημιουργώντας και αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Δεν ακούσαμε κάτι για την επαγγελματική στέγη, για την προστασία της επαγγελματικής στέγης. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί. Αρχίζουμε να ξαναζούμε εποχές που η εκμισθωτή ζητάει λεφτά κάτω το τραπέζι. Καμία ασφάλεια στην επένδυση μιας μικρής επιχείρησης.
1: Όσον αφορά τις αυξήσεις μισθών.
0: Προσέξτε, στο τεκμαρτό. Ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος έρχεται να χτυπήσει με τις αυξήσεις που προανήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός, κάνοντας βεβαίως μνημόσιο με ξένα κόλυβα, γιατί στη βάση υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος ο βασικός παράγοντας είναι ο κατώτατος μισθός. Δηλαδή οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεαζει άμεσα το τεκμαρτό φόρο. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι είμαστε υπέρ των αυξήσεων των μισθών. Όταν όμως επιχειρήσεις και αποφασίσεις εσύ για τον κατώτατο μισθό που αφορά περίπου 550.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο των εργαζόμενων στη χώρα, πρέπει ταυτόχρονα να δίνεις ελαφρύσεις σε αυτόν που καλείται να βάλει στο χέρι στην τσέπη. Καμία βοήθεια. Η εστίαση, παραδείγματος χάρη από την οποία προέρχομαι κιόλας, ζητάει έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13%, να μην έχουμε το 24% και 13%. Αυτό η ετήσια δαπάνη για τον κρατικό προπολογισμό είναι περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε αυτό. Σε έναν κλάδο που έχει 410.000 εργαζόμενους και είμαστε στη δεύτερη χρονιά με μείωση του κύκλου εργασιών που έκλεισε το 25 με μείον 3,4%, μείον 600 περίπου εκατομμύρια, και το πρώτο εξάμηνο του 26 με μείον 4,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, λαμβάνομαι υπόψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, του κόστου πρώτων υλών και προϊόντων που είναι εκτοξευμένα, το κόστος ενέργειας, όλες τις επιβαρύς προμήθειες τραπεζών,

ότι δε ο Πρωθυπουργός εμπέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους έδωσε ο επίδομο, όπως είπατε, που αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αυτή είναι πραγματικότητα πλέον. Ψέματα, ψέμα στο ψέμα και δεν σταματάει. Πέστε μου αν ένας συνταξιούχος που παίρνει 600 ευρώ σύνταξη θα ζήσει κάτι παραπάνω που δεν μπορεί να πάρει ένα κουλούρι με ένα

0: Πολιτική, ενεργειακή αυτονομία και χαμηλότερο κόστος. Οι τέσσερις άξονες σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Στόχος μέχρι το 2030 το ΑΕΠ να φτάσει στα 310 δισευρώ με αύξηση επενδύσεων πάνω από 20% και μέσο μισθό τα 1.800 ευρώ. Στα 572 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος των φορολογικών ελαφρύσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027 σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Θεόδωρος Καπράλους, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μηδενισμός του φορολογικού συντελεστίου στα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την εξειδίκευση των μέτρων στο πόρταλ του σταθμού μας Αθήνα984.gr. Εμπεγμός η εξαγγελία του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξίουχων που τονίζει ότι η αύξηση του επιδόματος η οποία ανακοινώθηκε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση του Πασόκ χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης για συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και αντί να πάει τη χώρα μπροστά μας ξαναγύρισε πίσω το σχόλιο της Ελλάς. Έντονη ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία που το ακροδεξίο AfD κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Συνομιλεί σήμερα με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για το ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος στο κρατήδιο της Αξονίας. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Με ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων από σήμερα το τραμ. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με το οικονομικό πακέτο της ΔΕΦ. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης εξειδικεύθηκαν πριν από λίγο με χαρακτηριστικά παραδείγματα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται, σας θυμίζω, για μέτρα στήριξης φοροαπαλλαγές και παροχές σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξίουχους και οικογένειες συνολικού δημοσιονομικού κόστους για το 2027 2,2 δισευρώ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε ο Θάνος Πασχάλης και μας ενημερώνει αναλυτικά. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στόχος των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης από τον κύριο Μητσοτάκη είναι, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, κατά τη συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι και συνεχίζεται ως αυτή την ώρα, είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες και άτομα με αναπηρία. Mm-hmm. Είναι επίσης η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία και τέλος η ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Το διατάσσεται λοιπόν και για κάθε κοινωνική ομάδα. Αναφέρθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης τα εξής για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Και να ξεκινήσουμε, ακριβώς, να ξεκινήσουμε από εκεί, Θάνο, γιατί θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφράσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως αυτοαπασχολούμενοι, μικρές ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα, ας μην το ξεχνάμε αυτό, συνιστούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εκεί έχουμε μια σειρά παρεμβάσεων. Για να ακούσουμε τι ακριβώς αναφέρει το Οικονομικό Επιτελείο.
1: Να, και να προσθέσω σε αυτό που ανέφερες, Κατερίνα, ότι και ένας λόγος που έχουμε σημαντικές μειώσεις όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες mm-hmm. και τις ατομικές επιχειρήσεις είναι και η δυσαρέσκεια, η διαφαινόμενη, ας το πούμε έτσι, δυσαρέσκεια με βάση των δημοσκοπήσεων που εμφανίζεται το μεγάλο κομμάτι πλέον των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων που είχε στηρίξει την κυβέρνηση το

0: 23 είχε μεγάλη συμμετοχή στην νίκη της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. τότε να έχει
1: να εκφράζει έντονες επιφυλάξεις.
0: Ακριβώς, επιφυλάξεις, και να αρχίσει να πέχει πλέον, δηλαδή, και από τη στήριξη προς το κυβερνητικό κόμμα.
1: Οπότε τώρα γίνεται μια προσπάθεια αποκατάστασης εντός εισαγωγικών.
0: Επαναπατρισμού, ας το πούμε έτσι.
1: Και ανοιχτών διάβλων, διάβλων επικοινωνίας με την συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις μιλάμε για 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Ανακοινώθηκε λοιπόν η μείωση της στεγματικής φορολόγησης, ως γνωστόν, για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού. Να αναφέρουμε ποιοι είναι όμως αυτοί οι συνεπείς, όπως εξήγησε και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, για τους οποίους θα υπάρξει μείωση της στεγματικής φορολόγησης. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές παραβάσεις την τελευταία πενταετία, έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές, αποστέλουν κανονικά τα αποδεικτικά στοιχεία, τα τιμολόγια δηλαδή, στο My Data και άλλα. Αυτοί λοιπόν θα έχουν απαλλαγή των προσαυξήσεων στο ελάχιστο τεχματό εισόδημά τους, όπως παραδείγματος χάρη την προσαύξηση 5% για να ξεπερνούν τον μέσο όρο του τζίρου του κλάδου τους που ίσχυε μέχρι σήμερα, mm-hmm. αυτό θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί επίσης η προσαύξηση που εφαρμοζόταν του 10% εάν απασχολούν προσωπικό, και μιλάμε αυτές τις επιπλέον προσαυξήσεις χρεώνονταν περίπου στο ελάχιστο τεχνικό εισόδημα περίπου 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις επί συνόλου 430.000 περίπου που εμπίπτουν στο τεχνικό τρόπο φορολόγησης. Πάντως η μόνη προσαύξηση του ελάχιστου τεχνικού εισοδήματος που διατηρείται mm-hmm. είναι μόνο ο χρόνος προϋπηρεσίας που προσαυξάνεται ανά τριετία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και μάλιστα αυτό γίνεται μετά τα πρώτα 6 χρόνια δραστηριότητας, mm-hmm. όπου ως γνωστόν υπάρχουν εκτόσεις φόρου. Είναι οι νέοι επαγγελματίες στους οποίους εφαρμόζονται εκτόσεις φόρου.
1: Να δώσουμε ακριβώς παραδείγματα ενδεικτικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
0: Καφετέρια 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Είχε τεχνικό εισόδημα 27.244 ευρώ και πλήρωσε φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ, το τεχνικό εισόδημα δηλαδή, ναι. και ο φόρος πάει στα 2.249 ευρώ.
1: Δηλαδή σχεδόν το μισό. Μείωση,
0: 53% ακριβώς μείωση φόρου. Άλλο παράδειγμα. Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων με 4 χρόνια δραστηριότητας και 2 υπαλλήλους και πλήρω ετήσιο τζίρο της τάξης των 120.000 ευρώ. Από 2.610 ευρώ φόρο που πλήρωσε φέτος, του χρόνου θα πληρώσει 1.476 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση πάνω από 1.000 ευρώ.
1: Τα παραδείγματα ωστόσο, αν μου επιτρέπετε.

0: ρήματος κατά 50% σήμερα ισχύει για 1.500 κατοίκους χωριά και οικισμούς σε όλη τη χώρα. Αυτό το όριο αυξάνει μέχρι 2.000 κατοίκους πλέον χωριά. Εκεί όσοι απασχολούνται σε αυτά τα χωριά ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν μια μείωση του τεχνητού εισοδήματος κατά 50%. Όσον αφορά την προκαταβολή φόρου είναι μικρή μείωση, από 55% πάει στο 50%. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι από του χρόνου με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που θα κάνουν την άνοιξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, θα εφαρμοστεί πλέον και η φορολογική αναμόρφωση που ισχύει από φέτος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, δηλαδή οι μειωμένοι συντελεστές φόρου. Άρα θα υπάρξει δηλαδή και μια σημαντική μείωση φόρου και για αυτές τις κατηγορίες, γιατί αυτές εφαρμόστηκε ήδη και εφαρμόζεται για τους μισθωτούς συνταξιούχους. Του χρόνου θα εφαρμοστεί για τα φετινά εισοδήματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα θα είναι σημαντική ελάφρυνση φόρου κυρίως για αυτούς που έχουν παιδιά, αν είναι τρίτεχνοι και πολυτεχνοί. Σίγουρα πολύ μεγαλύτερη. Και σίγουρα αφορά και τους νέους, όπως ισχύει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τους νέους ηλικίας έως 30 ετών. Σημαντική φορολογική ελάφρυνση και για αυτούς. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μιλάμε για ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ, ανώνυμες εταιρείες κτλ. Η προκαταβολή φόρου πάει πίσω, πολύ πίσω, από το 2028 και μετά. Έχουν 80% προκαταβολή φόρου. Στόχος είναι
1: να υπάρχει. Πολύ υψηλό ποσοστό. Πολύ υψηλό.
0: Ναι. Πολύ υψηλό ποσοστό. Η μείωση θα είναι 5% από το 2028. Άρα δηλαδή με σκοπό να καταλήξει στο 50%, μιλάμε για το 2033 περίπου, θα φτάσει στο 50%. Ουσιαστικά δηλαδή δεν εφαρμόστηκε, παρότι το ζητούσε ο επιχειρηματικός κλάδος αυτό το πράγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εφαρμοστεί η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που πληρώνουν αυτές οι επιχειρήσεις, που είναι από 600 έως 1000 ευρώ, με τη διαφορά ότι θα καταργηθεί μόνο για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιφέρεια από του χρόνου και όχι για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική, που είναι και περισσότερες.
1: Μάλιστα.
0: Και θα υπάρξει και μείωση του τέλους επιτιδεύματος όσον αφορά την Αττική κατά 50% από το 2028 και κατάργηση το 2029 και στην περίπτωση αυτή. Πάνε πίσω δηλαδή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν, Θάνο, τώρα στους αγρότες, με τους οποίους είχε αγρότες μεγάλο ανοιχτό επίσης μέτωπο η κυβέρνηση με τις κινητοποιήσεις, τα θυμόμαστε όλοι πολύ καλά.
0: Εδώ φαίνεται ότι ελήφθη υπόψη το σκάνδαλο από ΚΕΠΕ και η επιθυμία της κυβέρνησης θα υπάρξει εξευμελισμός των αγροτών και υποφελήθηκαν με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν, τις εξαγγελίες. Φαίνεται πως υποφελούνται φορολογικά οι μεσαίοι και οι μεγάλοι αγρότες, αυτοί που έχουν δραστηριότητα με πολύ υψηλά κέρδη. Γιατί τους δίνεται αφορολόγητο 22.204 ευρώ. Σήμερα το αφορολόγητο για τους αγρότες, επαγγελματίες αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που λέμε, χωρίς παιδιά, είναι 8.633 ευρώ, όσο είναι για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Με τη διαφορά ότι οι εισοδήματα αυτής της τάξης, δηλαδή μέχρι 20.000 ευρώ, από τους 250.000 κατά επάγγελμα αγρότες έχουν μόλις 47.000. Αυτοί υποφελούνται από αυτό, έχουν ένα μεγάλο φορολογητό πλέον. Εκεί που πλήρωνε ένα φόρο 1.540 ευρώ ένας αγρότης που δίνουν 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσει καθόλου.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: επίσης, να προσθέσουμε όσο υψηλό αφορολόγητο έως 25.000 ευρώ αποκτούν και 83.000 τρίτεχνες οικογένειες από την άλλη, που σήμερα έχουν αφορολόγητο 14.364 ευρώ, με τη διαφορά κατά την έννοια ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική ελάφρυνση λόγω και του δημογραφικού είναι δικαιολογημένη.
1: Ναι.
0: Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, ένα τρίτεχνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ που πλήρωνε 620 ευρώ όρο πλέον
1: δεν θα πληρώνει τίποτα.
0: Θα πληρώνει μηδέν. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και όσοι είναι πάνω από εκεί θα φορολογούνται ακόμα λιγότερο.
1: Θάνο, μιας και είμαστε στους τρίτεχνους και πολυτέχνους και να κλείσουμε με αυτό, να αναφερθούμε σε αυτόν τον νέο αποταμιευτικό κουμπαρά για τα παιδιά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, πλην όμως και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, εν πάση περιπτώσει. Ακούμε.
0: Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα παρεφερές μέτρο το οποίο ήδη εφαρμόζει στις ΗΠΑ. Και θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας από τον μικρό διαφορές από τον Ιανουάριο του 2027. Αυτός ο νέος αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Με ένα λόγο, οι γονείς ή και συγγενείς ακόμη, θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανοίγουν τα δύο πρώτα χρόνια στο όνομα κάθε παιδιού τους έναν αποταμιευτικό τραπεζικό λογαριασμό, επενδυτικού χαρακτήρα, έτσι ονομάζεται αυτό, και για ποιο λόγο θα σας πω γιατί, για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς ή οι συγγενείς του, το οποίο θα έχει ως ταβάνι 1.200 ευρώ το χρόνο θα είναι, το οποίο όμως θα προσαυξάνεται κατά 10%.

0: 10% ένα πενταετία που περάσει μια πενταετία, θα συνδράμει τον κράτος με αντίστοιχο ποσό.
1: Αν δηλαδή η μαμά και ο μπαμπάς βάζουν, καταθέτουν 100 ευρώ κάθε μήνα,
0: θα κάθετα
1: έτσι, άλλα 100 ευρώ από το κράτος. Το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα συμβεί με τις οικογένειες που αδυνατούν να κάνουν έστω και αυτό, θα είναι άδικο προς τα παιδιά. Ναι.
0: Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή γονεϊκή ή συμμετοχή.
1: Είναι προϋπόθεση λοιπόν.
0: Είναι προϋπόθεση. Τα χρήματα λοιπόν αυτά που θα καταθέτουν οι γονείς ή οι συγγενείς και θα τοποθετούνται σε κλειστό λογαριασμό και από τα μειεύσεις θα αξιοποιούνται επενδυτικά. Γι' αυτό έχει και επενδυτικό χαρακτήρα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο θα προστίθεται και αποδόσεις. Mm. Δηλαδή τόκος που λέμε. Mm-hmm. Αποτέλεσμα αυτού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι την ηλικίωση ενός παιδιού στα 18 του έτη, ένας κουμπαράς μπορεί να φτάσει και τα 64.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει απόδοση τόκου 3% το χρόνο, και θα είναι αποτελέσει την πρώτη μαγιά ως πρώτο κεφάλαιο για την επαγγελματική του δραστηριότητα που θα επιλέξει ο νέος.
1: Αρκεί να μπορεί η οικογένεια για να ακολουθήσει και το κράτος στη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για να πάμε τώρα στο Δημήτρη Κωστάκο, να δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνουν τα μέτρα για συνταξίουχους, μισθωτούς, ιδιωτικού τομέα και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και ποιοι μπορεί να είναι οι χαμένοι. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πάντως, στα μαθηματικά της καθημερινότητας τα αντιλαμβάνονται διαφορετικά, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση, τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων, και θα εξηγήσουμε και το γιατί. Για τους συνταξιούχους, καταρχάς, προβλέπεται η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ για όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τους δικαιούχους σε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η αύξηση κυμαίνεται στα 8,3 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, αποκλείονται οι περίπου 300.000 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών, παρά το γεγονός ότι με βάση τα ισχύοντα όρια ηλικίας, πολλοί εξ αυτών έχουν συμπληρωμένο εργασιακό βίο 40 ετών, Κατερίνα. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά δικαιούχων περιλαμβάνει συμπολίτες μας που λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα και όχι μόνο συνταξιούχους. Mm-hmm. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, το δεύτερο μέτρο ανακοινώθηκε η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θα καλύψει 720.000 εργαζόμενους και θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Ωστόσο, η ενίσχυση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027, ενώ το ποσό δεν θα χορηγηθεί ολόκληρο, καθώς θα υπάρξουν κρατήσεις. Τώρα, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανακοινώθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ανάλογη αύξηση θα υπάρξει και στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου, συμπαρασύροντας τη μισθολογική κλίμακα, καθώς και τριετίες και επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας την εκτίμηση ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800 ευρώ. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Όμως, η αύξηση θα δοθεί σταδιακά την επόμενη διετία, με στόχο οι κατώτατες αποδοχές να φτάσουν το ποσό αυτό, δηλαδή τα 1.000 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2028.
1: Αυτό όμως πρέπει να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα και την συνάρτηση της πορείας του πληθωρισμού.
2: Ακριβώς γι' αυτό έκανα αναφορά στα μαθηματικά της καθημερινότητας. Γιατί ως τότε, Κατερίνα, ο κατώτατος μισθός από 920 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα αναμένεται να αυξηθεί στα 960 ή 970 ευρώ το 2027, αντί των 950 που είχε αρχικά οριοθετήσει η κυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για μια αύξηση της τάξης των 40 ή 50 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Επιπλέον θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων χαρακτήρισε εμπαιγμό τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω από 1 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Για σειραφή προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκή μέτρα κάνει λόγο η ΓΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της

0: αγοράς που ανέμεναν περισσότερα και έχουν πολύ ευρύτερα αιτήματα. Όλα αυτά θα σταθμιστούν, θα δημιουργηθεί το πολιτικό κλίμα, το κοινωνικό κλίμα μάλλον. Θα ληφθούν υπόψη βεβαίως και τα όσα θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί ηγέτες. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι ο αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αφού ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος, θα έχουμε μετά και το κύμα των δημοσκοπήσεων. Εκεί θα αποτυπωθεί ακριβώς αυτό το κλίμα. Όπως είπε στην κυβέρνηση, ευελπιστούν ότι θα είναι θετικό για την ίδια, γιατί Κατέρινα, επί της ουσίας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί και την αφετηρία για την προεκλογική περίοδο, που θα είναι μακρά, με βάση όλες τις διαβεβαιώσεις και χθες που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό.
1: Πια νομίζω ότι έχει κλείσει όλη αυτή η συζήτηση που είχε προηγηθεί και μέσα στο καλοκαίρι περί πρόωρων εκλογών ή μη. Νομίζω ότι πια το ξεκαθάρισε με εμφατικό τρόπο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους την άνοιξη.
0: Μάλιστα, με τα σενάρια, θα το έλεγα, Κατερίνα, σε αυτό το σημείο να ενισχύονται ότι ενδεχομένως θα πάμε κοντά στο τέλος της άνοιξης, ακριβώς γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσει σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση ως ισχυρό δίλημα προς τους πολίτες, την ελληνική προεδρία που θα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει στην αρχή του Ιουλίου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πολλοί εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι πλέον να πάμε σε εκλογές εκεί στον Μάιο, κάπου εκεί τον τοποθετούν, και θα πρέπει να πω ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε και στη Θεσσαλονίκη για το χρόνο των εκλογών είπε ότι δεν έχει αποφασίσει, Μάιο όπως ρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
1: Θέτοντας ταυτόχρονα και τα διλήμματα ή το διακύβευμα, αν θέλεις, αυτής της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας, σταθερότητα ή περιπέτεια.
0: Ακριβώς, με βάση το διεθνές περιβάλλον, τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, εμφανίζοντας το κυβερνητικό αφήγημα, λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή που εγγυάται την σταθερότητα, την οποία σταθερότητα επίσης εγγυώνται οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις που είναι και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό δεν υποκρύπτει αλαζονία από την πλευρά της, αλλά θεωρεί πως είναι ο μόνος τρόπος για να έχει η χώρα την επόμενη μέρα σταθερή κυβέρνηση. Επίσης, να πούμε ότι έγινε σαφές από την παρουσία του Πρωθυπουργού και ακριβώς για να υπάρξει, για να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας και να φτάσει η Νέα Δημοκρατία στα επίπεδα της αυτοδυναμίας, από τα οποία πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται μακριά δημοσκοπικά, και όχι μόνο την πρόσφατη περίοδο, αλλά ουσιαστικά μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όταν καταγράφηκε το 28%, δημοσκοπικά κινείται σε περιθώρια γύρω από αυτά τα επίπεδα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανά περίπτωση. Απέχει αρκετά μέχρι τώρα από το επίπεδο της αυτοδυναμίας. Για να φτάσει σε αυτό, είναι σαφές ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για το κυβερνό κόμμα, όχι μόνο το να αποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με κοινωνικές ομάδες που είχε κλονιστεί το προηγούμενο διάστημα, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, αλλά να καταφέρει να αναστρέψει και το κλίμα των διαρρών που υπάρχει στα δεξιά της.
1: Και εκεί μπαίνει ο αστερίσκος του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Είδαμε τις εκατέρωθεν βολές μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πρώην Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε, και μάλιστα σε πολύ υψηλούς τόνους, Απόστολε.
0: Ακριβώς, Κατερίνα, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα πάμε σε μια πολύ έντονη παράταση, σε μια σύγκρουση με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και από τα πόσα και τα όσα υπόθηκαν χθες για την τεχνογνωσία, ότι το πώς θα βλάψει την παράταξη που καταλόγησε ο κ. Μητσοτάκης, στη σκληρή απάντηση που του έδωσε ο κ. Σαμαράς. Αλλά πάντως να πούμε ότι υπάρχει αυτή η πολύ σκληρή αντιπαράθεση, αλλά ζητήματα τα οποία έτσι προβάλλει σε κάθε ευκαιρία, θα λέει κανείς, ο κ. Σαμαράς, όπως είναι αυτά τα περί woke agendas, κάθε φορά προκαλούν δυσκολίες, φέρνουν σε δύσκολη θέση και ό,τι αφορά τη διαχείρισή του στην κυβέρνηση.

0: ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι ισοκομματικές ενστάσεις που ξεκινούν από, από τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, και αυτό γίνεται σαφές σε κάθε βήμα, όπως γίνεται σαφές και η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη και του μεγάλου μαξίσμου συνολικά να, θα έλεγε κανείς, να κλείνει το μάτι σε αυτό το ακροατήριο με κάθε τρόπο, αποφεύγοντας επί της ουσίας κάθε συζήτηση, κάθε υπεράσπιση αυτής της πρωτοβουλίας, είτε πολιτικά είτε επικοινωνιακά. Και βεβαίως, και έτσι για να κλείσουμε, υπενθυμίζοντας πριν από λίγες ημέρες την διαμάχη πάλι που υπήρξε, τη συζήτηση που έγινε γύρω από τα σχολικά βιβλία και την κριτική στην Υπουργό Παιδείας, ναι μεν την στήριξε ο κύριος Μητσοτάκης σαφώς από την Θεσσαλονίκη, αλλά πάντως και πάλι άφησε τα παράθυρα προς το συγκεκριμένο ακροατήριο, λέγοντας ότι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι δικαιολογημένη αντίδραση, θα το διορθώσουμε.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να επιστρέψουμε τώρα εμείς στις αντιδράσεις των επαγγελματικών ομάδων. Ο αγροτικός κόσμος εκφράζει δυσαρέσκεια από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ο Γιώργος Άτρας θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, απογοήτευση, είπε με μία λέξη ο κορυφαίος αγροτικός συνδικαλιστής που μιλήσαμε. Απογοήτευση επικρατεί στον κόσμο της παραγωγής. Οι εξαγγελίες, όπως μας είπε, δεν δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματά τους. Μεταξύ άλλων, μας παρέθεσε μια σειρά προβληματισμών. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν άκουσαν τίποτα για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα, ούτε άκουσαν κάτι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας να επιστραφούν τα χρήματα. Επιπλέον ζητάνε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς πληρωμές από το 2025. Πρώτη προτεραιότητα έθεσε για ακόμα μια φορά το πάγιο αίτημα για το υψηλό κόστος παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Τώρα, αναφερόμενος στο αφορολόγητο έως τις 20.000, υποστήριξε ότι πρόκειται για μέτρο που αφορά μόνο 50.000 κατά επάγγελμα αγρότες και δεν αντιμετωπίζει το εκρηκτικό κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο πρόβλημα με την αύξηση του πετρελαίου και στο αυξανόμενο αγροτικό χρέος. Επιπλέον, έκανε λόγο και για τις μεγάλες απώλειες του ζωικού κεφαλαίου από τις πρόσφατες ζωονόσους και ότι απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών και αποκατάστασης του εισοδήματος των πληγέτων παραγωγών. Γενικά ο αγροτικός κόσμος, όπως είπε, ζητάει διαφορετική πολιτική και συνολικά για τη μείωση, όπως είπαμε, του κόστους παραγωγής αλλά και για την προστασία του εισοδήματος και την βιωσιμότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, Κατερίνα.
1: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Σάτρα και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός. Κύριε Καπράλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Καλό φθινόπωρο να πούμε επί τη ευκαιρία. Και να κάνουμε μια ανάγνωση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτό του οικονομικού πακέτου και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι έχει, αναφερθήκαμε νωρίτερα εκτενώς, μείωση τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες, μείωση στην προκαταβολή φόρου, μικρότερο φόρο εισοδήματος, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά, κύριε Καπράλο?
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη διεθνής έκθεση ήταν μια στιγμή που για μας ήταν μια στιγμή υψηλών προσδοκιών. Και γιατί το λέω αυτό? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ήταν μια διεθνής έκθεση στην οποία περιμένουμε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει το εμπόριο και το επιχειρήν μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου ουσιαστικά απέχει από οποιαδήποτε συζήτηση. Να θυμίσω ότι η λέξη εμπόριο δεν έχει αναφερθεί από τους τελευταίους πρωθυπουργούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις εξαγγελίες τους. Και το δεύτερο είναι, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ήταν η τελευταία πριν από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Οπότε και αν αυτές γίνουν, είναι σίγουρα πριν από την επόμενη διεθνή έκθεση. Άρα λοιπόν, είχαμε υψηλές προσδοκίες. Μάλιστα, η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που έλεγε ότι θα ήταν ένα γενναίο μέτρο, ακριβώς γιατί όλο το επιχειρήν ήταν πίσω σε όλες τις προηγούμενες φορές. Σίγουρα λοιπόν η πορεία της οικονομίας έχει αφήσει ένα δημοσιονομικό χώρο ο οποίος σε ένα βαθμό λελογισμένο θα μπορούσε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις ουσιαστικές. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι αυτή ήταν μια πολύ καλή συγκυρία. Δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν επαληθευτήκαμε

0: βρεθήκαμε στο 100%. Σε ένα βαθμό έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν μπορώ να μην πω ότι είναι θετικά τα κινήσεις αυτές οι οποίες έχουν γίνει.
1: Άρα λέτε κινούνται σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν.
0: Σε θετική κατεύθυνση, ναι, ακριβώς. Ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τους συμπολίτες μας, είτε έχουν να κάνουν με τους δημοσίους υπαλλήλους, είτε έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τη χώρα, σίγουρα είναι πολύ θετικά. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, το τέλος επιδέματος που να θυμίσω στους ακροατές μας είναι ένας μνημονιακός φόρος εδώ και 15 χρόνια και είναι τελείως παράλογος. Δηλαδή φορολογείται κανείς μόνο και μόνο επειδή κάνει μια επιχείρηση, πριν καν δραστηριοποιηθεί. Είναι κάτι που το περιμέναμε να καταργηθεί. Να θυμίσω ότι είχε καταργηθεί στα φυσικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή περιμέναμε την κατάργηση, έστω και εταιρεχονισμένα, για τα νομικά πρόσωπα. Το ότι μιλάμε για το 2027 για την Ελλάδα και εξαιρώντας την Αττική που πάει το 2029, νομίζω ότι είναι μια άστοχη, θα έλεγα, διάκριση που δημιουργεί και μια ανισοκατανομή μέσα στο ίδιο το επιχειρήν. Όσον αφορά την μείωση του προκατεβολή φόρου, που επίσης περιμέναμε να δώσει μια ανάσα, όχι μόνο γιατί έχει πολλές γκρίζες ζώνες η προκαταβολή φόρου, γιατί ουσιαστικά δίνει κάτι μη γνωρίζοντας πώς θα πάει η επόμενη χρονιά.
1: Και δεν το έχεις εισπράξει, εν πάση περιπτώσει, έτσι δεν είναι.
0: Είναι δυστυχώς και κάτι άλλο, ότι είναι και μια ακόμα μαχαιριά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, να χαριτολογήσουμε λίγο, στη ρευστότητα της επιχείρησης. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις πιέζονται πάρα πολύ, το ξέρουν όλοι αυτό, όσον αφορά τη ρευστότητά τους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το τραπεζικό σύστημα εξαιρούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ κτλ. Καταλαβαίνετε ότι το να τους παίρνουμε και παραπάνω χρήματα είναι ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, η θετική σκέψη ότι πρέπει να απομειωθεί η προκαταβολή φόρου, αλλά τμηματικά και σε βάθος χρόνου, καταλαβαίνετε ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Ίσα-ίσα είναι μια μικρή ασπιρίνη και περιμένουμε κάποια στιγμή να μειωθεί στο 50%.
1: Άρα ανακοινώσεις έχουν γίνει πλην όμως σε τέτοιο χρονικό ορίζοντα που εσείς δεν θα εισπράξετε. Το ευεργέτημα εντός εισαγωγικών του συγκεκριμένου
0: και
1: μέτρου.
0: Επίσης, ακόμα να μιλήσω για το τεγμαρτό, το οποίο το θεωρώ είναι μια ξεχωριστή κουβέντα που πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, το πόσο λάθος είναι το τεγμαρτό, ο τεγμαρτός τρόπος φορολόγησης, και μάλιστα είναι λάθος όσον αφορά ακόμα και το στόχο που είχε βάλει η ίδια η πολιτεία για το τι θα αποδώσει τα δημόσια ταμεία. Είμαστε πολύ κάτω από τους αρχικούς στόχους. Αυτό δεν είναι δικό μου εφεύρημα, είναι η δηλώση του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε αυτό το σημείο που θα έπρεπε το εμπόριο να εξαιρεθεί, να βγούμε από αυτή τη διαδικασία, μιλάμε για ένα κλάδο που είναι πλήρως διασυνδεδεμένος με όλα τα συστήματα της ΑΔΕ, και δηλαδή μιλάμε για ψηφιακή χάρτα, μιλάμε για διασύνδεση με τις τράπεζες, POS, ψηφιακά τιμολόγια, είναι όλα διασυνδεδεμένα.
1: Άρα λοιπόν, λέτε ότι υπάρχει τρόπος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
0: Και σας λέω ότι φαίνεται μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν αποδίδει τα στοιχεία αυτά, τα νούμερα τα οποία το ίδιο το Υπουργείο είχε σαν.
1: Όλο επιχείρημα λοιπόν από πλευράς κυβέρνησης υποστηρίζεται
0: και. Και μιλώ και σας διευθυνίζω, για να μην ακούγομαι λιγάκι έτσι, ξέρετε, λιγάκι στεναχωρημένος, να διευθυνίσω το εξής. Μιλώ τουλάχιστον αυτό που δικαιούμαι να πω για το εμπόριο, γιατί, όχι γιατί μόνο για το εκπροσωπώ, γιατί το διαχωρίζω από οποιοδήποτε άλλο ελεύθερο επαγγελματία. Ο καθένας γνωρίζει τα του οίκου του. Δεν μιλώ, ας πούμε, για δικηγόρους, για τους κτλ. Δεν είναι το αντικείμενό μου. Μιλώ για αυτό το οποίο γνωρίζω. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον για το δικό μας κλάδο, το θεωρώ απόλυτα άδικο. Οπότε, για να μπορέσω να σας δώσω λοιπόν μια εικόνα, σίγουρα λοιπόν θετικά τα μέτρα. Σίγουρα είναι πολύ θετικό ότι προσπαθούμε από το δημοσιονομικό χώρο να στηρίξουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες ταλαιπωρούνται. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό ίσως σε δεύτερο χρόνο βοηθήσει την αγορά. Όμως αυτό που έχει ανάγκη η αγορά, ενίσχυση σήμερα, ούτε καν αύριο, γιατί πραγματικά πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται. Θα σας δώσω έτσι δύο στοιχεία μόνο για να πάω μακρηγορώ. Από ό,τι έχουν δείξει τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία είναι αδιαφεσβήτητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, που είναι επίσημα τα στοιχεία, έχουμε ένα αποτέλεσμα στο λιανεμπόριο, το οποίο είναι αποπληθωρισμένο, κάτω από το περσινό. Είμαστε 1,8 κάτω από την περσινή χρονιά. Και όχι μόνο αυτό. Εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι, γιατί μου λένε κάποιοι φίλοι, ότι ξέρεις κάτι, μήπως, παιδί μου, μετακινεί το τζίρο και πηγαίνουν στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, που εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Όμως, με βάση τα επίσημα στοιχεία, όπως είπα και πριν, 6,1% είναι κάτω οι μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο από ότι είναι μικρές. Που σημαίνει ότι η κόπωση της κατανάλωσης, η πίεση των στις επιχειρήσεις, η ακρίβεια η οποία έχει στεγνώσει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, συνεχίζει να υπάρχει. Άρα, αν δεν στηρίξουμε τις επιχειρήσεις ουσιαστικά σήμερα, αν δεν αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως έχουν να κάνουν με τη ρευστότητά τους, την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ένα σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει το εμπόριο και το επιχειρήσεις,

0: Σιρήν στα προγράμματα ΕΣΠΑ που εξαιρείται το εμπόριο τα τελευταία, δεν θυμάμαι πόσα, πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, ξέρετε, κάναμε στον Πειραιά μια πολύ μεγάλη έρευνα, την οποία δημοσίευσαμε τον Ιούλιο και στείλαμε σε όλα τα Υπουργεία και κάναμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου, αναδεικνύοντας αυτό που ονομάσαμε ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, δηλαδή το πόσο στοιχίζει η διασύνδεση των επιχειρήσεων με όλα αυτά που η ελληνική πολιτεία ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή αυτό που ανέφερα πριν, οι διασύνδεσμοι, τα POS, ψηφιακή χάρτα, όλα αυτά έχουν κόστη για τις επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν, προς Θεού, να γίνουν. Αλλά η δημόσια υποχρέωση πρέπει να είναι και δημόσια λύση ταυτόχρονα. Mm-hmm. Δηλαδή μην βάζουμε τις επιχειρήσεις να αναγκάζονται να πηγαίνουν σε παρόχους, να πληρώνουν μηνιαίες συνδρομές, να απασχολούν κόσμο. Όλη αυτή η κατάσταση, για να δώσω έτσι μια πολύ απλοϊκή απεικόνηση, μιλάμε για ένα μισθό ή για ένα ενίκιο για την κάθε επιχείρηση ανάλογα το μέγεθος, το είδος και τους τζίρους που κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για πολύ σοβαρά κόστη τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν περιμέναμε να τα ακουμπήσει κάποια πολιτεία. Μα θα με ρωτήσει κανείς, μπορεί όλα να λυθούν? Ασφαλώς δεν μπορούν να λυθούν όλα μέσα σε μια νύχτα, αν είναι δυνατόν. Όμως θέλαμε ένα σχέδιο, ένα φως το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει μια προοπτική που βήμα-βήμα να μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε όλη αυτή την πίεση που δεν τη λέω εγώ, τη λένε τα επίσημα στοιχεία ότι υπάρχουν στις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο ζήτημα, χωρίς βέβαια να αναιρώ, όπως είπα και πριν, τα θετικά στοιχεία αυτών των ανακοινώσεων και κυρίως βέβαια το κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο το ελπίζουμε πρώτα απ' όλα σαν πολίτες αυτής της χώρας να δούμε την κοινωνία μας να πηγαίνει καλύτερα και τους συμπολίτες μας να μπορούν να βγάζουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολα.
1: Κύριε Καπράλο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Για να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, σε υψηλούς τόνους η κριτική του Πασόκ για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταλογίζει την κυβέρνηση αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση των πολιτών. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πυρετώδης, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, είναι οι προετοιμασίες του κυρίου Ανδρουλάκη για την άνοδο του στη Θεσσαλονίκη για να το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εκεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις κεντρικές του θέσεις, το κυβερνητικό του, θα θέλει να δώσει και το κυβερνητικό του στίγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ μάλιστα επέλεξε και ένα επιθετικό σύνθημα, θα λέγαμε το «Τώρα ΠΑΣΟΚ», για να καλέσει τους πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Πρώτος στόχος του ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του, να πείσει τους πολίτες και μέσω αυτού να ανακάμψει και στις δημοσκοπήσεις, με πρώτο σταθμό θα λέγαμε να καταλάβει ουσιαστικά μέσω των δημοσκοπήσεων τη δεύτερη θέση και να πλησιάσει όσο περισσότερο μπορεί την κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, προκειμένου να συναντήσει παραγωγικούς φορείς του Βορείου Ελλάδος.
1: Αύριο θα βρίσκεται εκεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Ακριβώς. Είναι πολλές μέρες πριν από το Σάββατο που θα κάνει την κεντρική ομιλία στο Βελίδιο. Θέλει να έρθει σε επαφή και με τους επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας και με τους συνδέσμους των εργαζόμενων, αλλά και να περιοδεύσει και με στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πιθανά και σε γειτονικούς δήμους. Εξάλλου κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν και τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα από τον κύριο Ανδρουλάκη τι περιμένουμε? Περιμένουμε να επαναφέρει την πρότασή του για την 13η σύνταξη του συνταξίου σε δύο δόσεις, για την επαναφορά του 10ου του μισθού στο δημόσιο, για τη θέσπιση του νέου ΕΚΑΣ που θα απευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, το νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία όπου έρχεται να λύσει, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα πλέον της στέγασης, και θα μιλήσει πάρα πολύ και για το ιδιωτικό χρέος και για τα κόκκινα δάνεια και για τους κανόνες που πρέπει να μπουν στα φάουντς, αλλά και να προσφέρει ξανά, να παρουσιάσει ξανά το πλάνο για τις 120 δόσεις για τα χρέη που έχουν και οι πολίτες και οι επαγγελματίες στο δημόσιο.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε βολές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι σφοδρή η κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, είπε ότι ο Πρωθυπουργός στον καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτωχεύσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς η δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο

0: με όρους η ευημερία των πλουσίων. Mm-hmm. Δεν περιμέναμε, λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπια στο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους, από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους Ευρωπαίους και δεν βγάζουν το μήνα. Την Παρασκευή, να θυμίσουμε κάτι που το σημειώνει και ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το ταχθές και αβάστακτο χρέος για ανάκτηση της δημόσιας περιουσίας από τους εκατομμυριούχους φίλους του κ. Μητσοτάκη που φορολογούνται με το 5%. Mm-hmm. Από την Ελλάς τώρα σημειώνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης μέσα από την εμφάνισή του προσπαθεί να αεροποιήσει την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είπε ότι οι ειρωνικές επιθέσεις του πρωθυπουργού στους πολιτικούς αντιπάλους αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Ο κύριος Μητσοτάκης, σημείωσε η ίδια, απέδειξε γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό για να τον εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία. Υπενθυμίζει δε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το 2019, την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη τους από ότι σήμερα και 8 χρόνια μετά την έξοδο από την οικονομική κρίση. Μάλιστα. Τώρα, να δώσω και μια τελευταία είδηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αύριο, Τρίτη, και στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα, αποτελούμενο από τον Παύλο Πολάκη, το μεάρχη διαφάνειας του κόμματος, τον κύριο Χατζησάβα και τον κύριο Απατσίδη, νομίμως εξουδοτημένο από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά, όπως σημειώνεται από την Κουμουνδούρου, στα διευκρίνηστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για μια υπόθεση, όπως λένε από την Κουμουνδούρου, την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, ώρα να βγούμε εκτός συνόρων. Θα καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Καλό φθινόπωρο. Δεν τα έχουμε πει. Ή μάλλον τα είπαμε
2: το πρωί.
1: Δεν τα έχουμε πει για τη μεσημερινή ενημέρωση. Και βεβαίως τα βλέμματα όλα στραμμένα στην Γερμανία. Πολιτικό σεισμός, ανησυχία στην Ευρώπη. Μετά το ποσοστό ρεκόρ που έχει καταγράψει το ακροδεξιό AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας.
2: Να πούμε το ότι οι εκλογές στα κρατήδια δεν είναι βεβαίως οι ομοσπονδιακές, αλλά δείχνουν ένα κλίμα, δείχνουν μια τάση. Mm-hmm. Λοιπόν, το AfD σε ένα σημαντικό κρατήδιο της Γερμανίας, στη Σαξονία Anhalt, κατέγραψε μια θεαματική νίκη. Βεβαίως δεν έχει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο ώστε να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Ωστόσο, καταγράφει ένα ποσοστό γύρω στο 44%. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έχει διπλασιάσει τη δύναμή του από τις προηγούμενες εκλογές το 2021 και βεβαίως έχει και μεγάλη σημασία να πούμε το ότι και το CDU, δηλαδή η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, έχασε ένα στους δύο ψηφοφόρους, έπεσε στο 17,2%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είναι η Πράσινη, η Αριστερά αλλά και οι Σοσιαλδημοκράτες, έχουν κερδίσει μόλις μονοψήφια ποσοστά. Βέβαια, να πούμε το ότι δεν ξέρουμε ποιος θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης Αξονία, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με τη δεξιά. Υπήρξε αντίδραση ευρωπαϊκή, είδαμε αντιδράσεις τόσο από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας και πρόεδρος του Forza Italia, τον Αντώνιο Ταγιάννη, που είναι μια κάκιστη είδηση η επικράτηση ακροδεξιάς στη Γερμανία. Η πιο έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τουσκ, του Πολωνού Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε μόνο οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς. Είχαμε και άλλες αντιδράσεις και από την πλευρά της Γαλλίας. Ο μόνος ο οποίος βεβαίως συνεχάρη και ευχαριστήθηκε με το ποσοστό ήταν ο Βίκτορ Ορμπάν, ο Ούγγρος ηγέτης. Και είχαμε και από πλευράς ΗΠΑ απλά μία ανάρτηση με ποσοστά, χωρίς κάποιο σχόλιο από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και βεβαίως το επόμενο και εύλογο ερώτημα είναι πώς μπορούν να επηρεάσουν όλα αυτά και πώς αντανακλούν στην κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας.

0: ευθέως τον καγκελάριο Μέρτς ως προς το ενδεχόμενο ακόμη και διεξαγωγής προώρων εκλογών, Αθήνα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα, ενδεχομένως να έχει και άλλο ένα επεισόδιο δόλιο φθοράς που υποψιάζονται οι Γερμανοί ότι είναι ρωσικός δάκτυλος μετά από την ιστορία που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον ντρόν στη Λειψία, και όλα αυτά την ώρα που στην Ιταλία η Τζόρτζια Μελόνι την προηγούμενη εβδομάδα γιόρτασε τη μακροβιότερη γερμανική κυβέρνηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι είναι άλλη μια ακροδεξιά επιλογή ευρωπαϊκή. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει έτσι, αν θέλεις, μια ανησυχία τουλάχιστον από το υπόλοιπο φάσμα των πολιτικών κομμάτων.
0: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ και με φόντο τις εξελίξεις στην Γερμανία να περάσουμε στο μεταναστευτικό, τις βάσεις για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας μεταναστών που δεν δικαιούνται ασύλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσαν σε διάσκεψή τους 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε κατά αυτήν τη συμφωνία για τη δημιουργία ενός κέντρου στην Ουγκάντα κατέληξαν οι υπουργοί μετανάστευσης 5 ευρωπαϊκών χωρών. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι και η χώρα μας ανάμεσα. Πρόκειται για Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα. Προκειμένου εκεί να καταλήγουν όσοι έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου και δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περιοχή της Ουγκάντας θα συσκευαστεί ένα κέντρο φιλοξενίας για 10.000 άτομα, ενώ υπάρχει και εναλλακτική λύση για Ρουάντα σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία και με αυτή τη χώρα. Οι πέντε πρώτα καταρχήν ιδρυτικές χώρες θα στηρίζουν

0: Έχω πάντα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από τη συμπρωτεύουσα, αλλά και εν αναμονή της ανόδου των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί. Για να περάσουμε λοιπόν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καρχημάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
0: Να είστε καλά και καλό φθινόπωρο. Το οποίο μας βρίσκει με πολλές εξαγγελίες, θα έλεγα, από πλευράς του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες. Ένα θέμα το οποίο έχετε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι θα έπρεπε δηλαδή να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από πλευράς κυβέρνησης. Να, τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός, έκανε μια σειρά ανακοινώσεων για τις συγκεκριμένες ομάδες. Παρόλα αυτά, ακούω πολύ έντονη κριτική, κύριε Καρχημάκη, για αναξιοπιστία και αλαζονία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
1: Πολλά τα είδατε. Εγώ νομίζω ότι ήταν σποραδικά μέτρα σε απάντηση των πιέσεων του ΠΑΣΟΚ. Και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, είτε αυτό αφορά τους συνταξιούχους, είτε αυτό αφορά τους μικρομεσαίους, είτε αυτό αφορά τους εργαζομένους. Η μεγάλη εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η σιωπή του. Ήταν η σιωπή του για την ακρίβεια, ήταν η σιωπή του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, ήταν η σιωπή του για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο πραγματικά θα χωράει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι ένα ξεροκόμματο το οποίο θα είναι για μία και μόνο φορά, δίχως να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μοιράζεται το ευρωπαϊκό χρήμα στην ελληνική οικονομία και βεβαίως τρόπος ανάπτυξης και προϋποθέσεις ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια. Mm-hmm. Ήταν η σιωπή του σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, την πραγματική βελτίωση των μισθών, τις ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις με δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη, αν θέλετε, αύξηση στον κατώτατο μισθό από αυτή που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είπε τίποτα το οποίο πραγματικά θα αλλάξει τη χώρα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Έκανε ορισμένες παροχές προεκλογικού τύπου.
0: Μέτρα 2,2 δις, κύριε Καρχημάκη, μόνο για το 2027, με σαφή χρονοδιαγράμματα εφαρμογής από πλευράς του Πρωθυπουργού. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι ολοτελείως. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα από πότε θα εφαρμοστεί το κάθε μέτρο το οποίο ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Σε αυτό τι αντιπαραβάλλετε εσείς?
1: Το ίδιο έχει υποχρέωση να κάνει κάθε κόμμα το οποίο παρουσιάζει το πρόγραμμα του σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ το Σαββατοκύριακο, το οποίο μας έρχεται. Το ερώτημα είναι εάν αυτά τα μέτρα πραγματικά αντιμετωπίζουν την ρίζα του προβλήματος. Ναι. Πρώτον, δεν το αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, την ακρίβεια σε καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και γιατί να το κάνει, ο τρόπος με τον οποίο γεμίζει τα ταμεία του. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης παραγωγικών επενδύσεων, γιατί άλλος να το κάνει, αν ανοίξει η αγορά και υπάρξουν παραγωγικές επενδύσεις από τους μικρομεσαίους, από μεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και από επενδύσεις στο εξωτερικό, οι φίλοι του των ολιγοπολίων θα δεινοπαθήσουν. Δεν αντιμετώπισε το ζήτημα των χαμηλών μισθών, και γιατί να το κάνει άλλωστε, αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο εύκολο να έχεις έναν λαό υπόδουλο με κουπόνια από το να του δώσει την δυνατότητα αξιοπρέπειας και ελεύθερης επιλογής.
0: Γιατί όμως να τον έχει απέναντί του και όχι δίπλα του? Δεν είναι προς το συμφέρον του? Ας το εξετάσουμε και από αυτή την οπτική γωνία, κύριε Καρχημάκη.
1: Από τη μία υπάρχει το ζήτημα της ιδεοληψίας. Χαρακτηριστική είναι η έκθεση Πισαρίδη, η οποία είναι το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης και η οποία έλεγε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πρόβλημα για την οικονομία της χώρας. Από την άλλη, είναι το ζήτημα της πολιτικής και της εκλογικής παλατείας. Αντί να αντλήσει και να δημιουργήσει πολίτες οι οποίοι θα είναι αξιοπρεπείς και θα στέκονται στα πόδια τους, αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια, αντιμετωπίζοντας, αν θέλετε, την μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και των μισθών που είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη, προτιμάει να μαζεύει πολλά μέσα από την ακρίβεια και να τα δίνει μετά ως κουπόνια, για να μπορεί να λέει κάτι έδωσα. Αυτό που μου είπατε και εσείς, μα έδωσε. Αυτό όμως δεν είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι μέτρα θεσμικά όπως ο 13ος μισθός ή η 13η σύνταξη, είναι μερικά αποσπασματικά ως επιδόματα.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς κάνετε την ανάγνωση περί αποσπασματικών μέτρων επιδοματικού χαρακτήρα που δεν αντιμετωπίζουν ειδικά το ζήτημα της ακρίβειας στη ρίζα του.
1: Οπότε... Καθόλου το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους. Ναι. Και να σας πω ακόμα και αυτά τα οποία εξήγηλε. Ποιος ακριβώς τον πιστεύει? 7 χρόνια κινούνταν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. 7 χρόνια. Τώρα ξύπνησε.

0: Κύριε Καρχημάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης γνωρίζουμε ότι θα βρίσκεται ήδη από αύριο στην Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψει Αθήνα και μετά ξανά το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να μας δώσετε τον κεντρικό πυρήνα των παρεμβάσεων τις οποίες θα ανακοινώσει από την συμπρωτεύουσα?
1: Νομίζω ότι την βασική ιδέα την έχετε ήδη δει. Άλλωστε, ήδη από την 3η του Σεπτέμβρη ανέφερε το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει η κυβέρνηση Πάσχο Φέντο στεγαστικό. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο ιδιωτικό χρέος, κάτι το οποίο δεν το έχει αγγίξει καμία άλλη πολιτική παράταξη. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας με δομικά μέτρα, τα οποία, αν θέλετε, δεν έχουν και δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών ή μια άλλη δομή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Εκτός αν η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι τα ταμεία του κράτους είναι κοινά με τα ταμεία των καρτέλ. Ναι. Που είναι πιθανό, έτσι που το βλέπω. Αλλά δεν ισχύει για όλους τους υπόλοιπους.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι θα δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, το ζήτημα της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους και της στέγασης, η οποία είναι αλήθεια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί πρόκειται για μια ανελαστική δαπάνη την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν με μεγάλη ευκολία τα νοικοκυριά. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες.
1: Ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι της γενιάς μου, 30 με 35 χρονών, σε ποσοστά του 50% ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο, αυτό είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσεις το δημογραφικό? Πώς ακριβώς θα εξηγείς ανθρώπους? Αυτό, το να έχεις ένα κεμμυραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, να δουλεύεις και να μπορείς να ζήσεις αυτόνομος, είναι δικαίωμα. Δικαίωμα το οποίο ήταν αναπόσπαστο στα χρόνια, ακόμα και τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από την κρίση, έχει γίνει προνόμιο.
0: Ναι. Άρα τελούμε εν αναμονή. Κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών να αναμένουμε από πλευράς του κύριου Ανδρουλάκη στις ανακοινώσεις που θα κάνει?
1: Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, την ερώτημά σας.
0: Λέω, αν θα μπορούμε να αναμένουμε κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη στις ανακοινώσεις που θα κάνει, κάποιο ενδεχομένως μέτρο το οποίο περνά κάτω από τα ραντάρ μας αυτή τη στιγμή και δεν το γνωρίζουμε. Ή μπορείτε να μας το, μέσα σ' άκρες, να μας το περιγράψετε, αν δεν θέλετε προφανέστατα να το ανακοινώσετε.
1: Νομίζω ότι το Πασόκ έχει αποδείξει ότι δεν παίζει με όρους επικοινωνίας, παίζει με όρους ουσίας. Άρα τα χαρτιά μας είναι ανοιχτά. Έχουμε μιλήσει για μεγάλες τομές στο κράτος και στην οικονομία. Είτε αυτό αφορά τον μηχανισμό μόνιμης φορολόγησης των υπερκερδών που έχει ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε αυτό αφορά μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα δώσει πνοή στις παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια και όχι στους συνήθους, κύριε Κουμτσοτάκη.
0: Ναι. Μόλις πριν από λίγο, κύριε Καρχημάκη, αναφέρατε ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση εγκαλεί την αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα. Εκεί τι να περιμένουμε?
1: Θέλω να σας πω ότι, επειδή είδα και την παρουσίαση και την εξειδίκευση των μέτρων, δεν είδα καμία κοστολόγηση μέτρο-μέτρο. Μας είπε 2,2, πάρτε το, φάτε το. Δεν μπήκε στη διαδικασία κοστολόγησης. Να το πούμε αυτό. Η κυβέρνηση των κοστολογούντων δεν κοστολόγησε τα μέτρα της.
0: Ναι. Τώρα, για παράδειγμα, ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αρκετό κόσμο. Αυτό πόσο κοστίζει, κύριε Καρχημάκη? Γιατί το συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και αναπόφευκτα θα επανέλθει ξανά στο προσκήνιο.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο των προτάσεών μας θα μπουν σε πλαίσιο τετραετίας. Αλλά συγκεκριμένα για την 13η σύνταξη έχουμε πει ότι θα γίνει σε δύο δόσεις και για το 13ο μισθό τμηματικά. Το σύνολο της δημοσιονομικής επιβάρυνσης από την 13η σύνταξη και το ΕΚΑ στην πρώτο χρόνο είναι προς το 1,1 για το σύνολο των παρεμβάσεών μας στο ασφαλιστικό, είναι 1,1 δις όπως το έχουμε παρουσιάσει, το καθαρό κόστος. Και, σε αυτά τα νούμερα, θέλετε, συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, παρότι επιχειρεί τη λαθροχειρία του μεικτού κόστους.
0: Άκουγα από πλευράς ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να απαντά επίσης στο ίδιο επιχείρημα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ότι προτίθεται να αποστείλει το πρόγραμμά της στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση κοστολόγησης. Προτίθεστε κι εσείς στο ΠΑΣΟΚ να αποστείλετε το πρόγραμμα προς κοστολόγηση?
1: Νομίζω το σύνολο των κομμάτων του πολιτικού

0: που θα επιθυμούν να κυβερνήσουν τη χώρα mm-hmm. έχουν την υποχρέωση της κοστολόγησης των προγραμμάτων τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, ήταν μια αποστροφή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δανείστηκε το γνωστό τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» κατά την ομιλία του, φωτογραφίζοντας και αφήνοντας εχμές στον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς. Ήταν σαν να διάλεγε, σαν να επιλέγει πολιτικό αντίπαλο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό εσείς στο ΠΑΣΟΚ πώς το σχολιάζετε?
0: Μα είναι προφανές ότι βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Τσίπρας ως πολιτικός αντίπαλος. Δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχουν ο ένας είναι το φόβητρο του άλλου και σίγουρα ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ πιο εύκολος αντίπαλος από τον Νίκο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Mm. Εγώ αν ήμουν ο κύριος Μητσοτάκης θα προτιμούσα τον εύκολο αντίπαλο.
1: Ναι. Άρα εδώ βλέπω ότι ταυτίζεται τον κύριο Μητσοτάκη υπό μία έννοια με τον κύριο Τσίπρα, αλλά από την άλλη...
0: Να σας πω, και οι δύο δεν μιλήσαν για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ναι.
0: Οι δύο.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Οι δύο είπανε πολύ λίγα για την ακρίβεια.
1: Mm-hmm.
0: Και οι δύο, ο ένας έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος διέλυσε τους συνταξιούχους, ο άλλος τον διατήρησε. Ο ένας έφερε τα φαντς στη χώρα, ο άλλος διέλυσε κάθε έννοια πρώτης προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι είναι δύο παράλληλοι.
1: Ναι.
0: Συμπληρωματική.
1: Από την άλλη, ωστόσο, ακούσαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ ότι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έρχεται και αντιγράφει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θέσεων και των προτάσεων που κομίζει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αυτό δεν είναι αντιφατικό, κύριε Καρχημάκη?
0: Δεν νομίζω ότι είναι αντιφατικό, διότι βλέπετε ακόμα και τα μέτρα τα οποία πήρε, τα πήρε αποσπασματικά. Η διαφορά του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι τιμοκατάλογος, ούτε μενού σε ρεστοράν. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να αλλάξει η χώρα κατεύθυνση. Ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα θεωρεί ο ένας ή ο άλλος επικοινωνιακά σεξ mm-hmm. και να τα αντιγράφει και να αντιγράφει τη δουλειά, την πολύ mm-hmm. καλή δουλειά των τομέων του κόμματος και της ομάδας προγράμματος του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο σημαίνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη βελόνα για την οποία συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχει αρχίσει να κινείται κάπως, να τσιμπάει προς τα πάνω στα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε. Παραμένει ο στόχος της πρωτιάς και ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας, και πόσο εφικτός είναι αυτός, κύριε Καρχημάκη?
0: Τους στόχους τους θέτει η κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που θα αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το πολιτικό προσωπικό του οποίου έχει τη δημοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος να το εφαρμόσει, και βεβαίως την πολιτική αξιοπιστία απέναντι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή αυτά που είπαμε θα τα κάνουμε. Και θα γίνουν πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm. Άρα είναι και, αν θέλετε, και κοινωνικό μας καθήκον να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση της χώρας.
1: Ναι. Άρα επιμένετε στο μονομέτωπο, ωστόσο στην πράξη αυτός είναι διμέτωπος, κύριε Καρχημάκη, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τις ευθείες βολές προς την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ξέρετε κάτι, απέναντι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η όποια πολιτική αντιπαράθεση προκύπτει όταν ο ίδιος επιθυμεί να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε η κυβέρνηση του τόπου το 2027.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει σήμερα, αύριο, θα βρεθεί στην συμπρωτεύουσα για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές οι προτάσεις που κατατίθενται στις συζητήσεις ενσωματώνονται υπό μία έννοια, κύριε Καρχημάκη, και στις...
0: Το σύνολο του προγράμματός μας προέκυψε από διάλογο με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
1: Ναι.
0: Είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή mm-hmm. στο ευρύτερο πολιτικό σπέκτρουμ, mm-hmm. το οποίο δεν έχει ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε πίσω από κλειστές πόρτες. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε από την ίδια την κοινωνία. Μέσα πρώτα απ' όλα από τους κοινωνικούς εκπροσώπους της, τους παραγωγικούς φορείς,
1: mm-hmm.
0: αλλά βεβαίως και από προτάσεις πολιτών. Θέλω να σας πω
1: ναι.
0: ότι πάνω από 2.500 προτάσεις.

0: χάνει δημοσκοπικά ποσοστά. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η παρουσία της Μαρίας Καρσιανού στη φετινή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης λίγες μέρες μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και της κυβερνητικής εξαγγελίας. Η κυρία Καρσιανού, μέχρι στιγμής, Κατερίνα, δεν έχει σχολιάσει δημόσια όσο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΕ. Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη αναμένει να παρουσιάσει μέρος του προγράμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν θα επιλέξει να τοποθετηθεί για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η φετινή τώρα παρουσία της ΔΕΕ έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, Κατερίνα. Πέρυσι, το Σεπτέμβριο του 25, την ώρα που ο Πρωθυπουργός πραγματοποιήσε την ομιλία του στη ΔΕΕ, η Μαρία Καρσιανού είχε καλέσει τους πολίτες στις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έξω από τη ΔΕΕ. Στο επίκεντρο τώρα, τότε βρισκόταν η τραγωδία του Ντεμπόρ με την ίδια να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Ένα χρόνο αργότερα, η Μαρία Καρσιανού επιστρέφει στη ΔΕΕ με διαφορετικό πλέον πολιτικό ρόλο, έχοντας στο επίκεντρο την παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στο μεταξύ, διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες στον απόϊχο των κυβερνητικών εξαγγελιών. Για να δούμε τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του Αθήνα 984. Πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Μεικτά λοιπόν συναισθήματα, συγκρατημένη ικανοποίηση, σκεπτικισμός και μάλιστα έντονο σκεπτικισμός και βάση. Και μάλλον λόγω του πληθωρισμού, αγωνία και για το στεγαστικό όμως και για την ενέργεια, ενώ ακόμα και αυτοί που ωφελούνται με τα μέτρα για τους νέους ή τρίτεκτες οικογένειες αφήνουν πίσω, έτσι, ένα πίσω τους, ένα αυτό που λέμε μακάρι, αλλά πότε και αν. Mm-hmm. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχουν και οι αυξήσεις στους μισθούς των 1.000 ευρώ, η κατάργηση του, όπως ακούσαμε, και του τεκμαρτού εισοδήματος, οι γενικοί αίσθηση στην κοινωνία είναι ότι τα μέτρα αυτά πέρασαν κάτω από τον πύχη των προσδοκιών τους, ενώ να σου πω κάτι, το βασικό σημείο αναφοράς και η βάση όλων είναι η ακρίβεια που καλπάζει, λένε, και δεν υπάρχει λιτρωμός άμα δεν σταματήσει. Και μάλιστα ένας κύριος μου είπε ότι είναι μια μαύρη τρύπα από ό,τι και να, όσο και να μας δώσουν, συνταξιούχος ήταν, όσο και να μας δώσουν θα τα ρουφάει όλα, γιατί δεν φτάνει ο μισθός όταν η ακρίβεια και οι αυξήσεις συνεχίζονται. Να πούμε ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, υψηλό κόστος στέγασης, τα ακριβά ενίκια και όλα αυτά μαζί, και το μεγάλο χρονικό βάθος που δίνουν στις ενέργειες αυτές των ελαφρύνσεων, που ναι μεν θα βοηθήσουν και τα 500 ευρώ που θα δοθούν στους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά είναι μέχρι το 2029, κρατάει, λέει, μακριά η βαλίτσα, όπως λέει ο κόσμος. Και η ανεπάρκεια αυτή των αυξήσεων για τους χαμηλόμισθους ειδικά του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους βέβαια, αλλά και των μικροεπιχειρηματιών, mm-hmm. οι οποίοι και έχουν προβλήματα από την ίδια τους, από τις ίδιες τους επιχειρήσεις, και δεν μπορούν να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι, αλλά και έχουν ένα μισθό που δεν καλύπτουν τίποτα για τη διαβίωση, γιατί έχουμε και τη ΔΕΗ. Έχουμε και όχι μόνο τα τρόφιμα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, είναι ένα σωρό άλλα χρήματα που πρέπει να δίνει ο κόσμος. Και θετικά βέβαια στα μέτρα είναι οι οικογένειες, με βάση την οικογένεια αναμόρφωση στο επίδομα παιδιού, την εξίσωση τρίτεκνων με πολύτεκνους, mm-hmm. και τη δημιουργία κουμπαρά. Mm-hmm. Οι τρίτεκνες οικογένειες το ήθελαν αυτό, και αυτό το μηδενικό φόρο τους βοηθάει. Mm-hmm. Τα παιδιά που αναζητούν νέα σπίτι, νέο σπίτι, και οι οικογένειες και αυτοί θεωρούν θετικό, και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είπαμε, τα 500 ευρώ θετικό μεν, αλλά και αυτοί με επιφύλαξη. Μάλιστα. Και τέλος, και να κλείσω με αυτό, ότι το πιο αρνητικό από όλου είναι ελεύθεροι, όπως ακούσαμε από την αρχή βέβαια στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, είναι οι άνθρωποι που έχουν μικρά καταστήματα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που αυτοί λένε ότι πραγματικά μας στραγγαλίζουν και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει όλος αυτός ο τραγκαλισμός.
0: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, παραμένοντας στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά με αφορμή τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, εκεί τέθηκαν επιτάπητο στα αυξημένα λειτουργικά κόστη των Δήμων και το ενεργειακό κόστος, το οποίο βαραίνει πάρα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους να προειδοποιούν μάλιστα ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και με αυξημένες υποχρεώσεις για τους Δήμους. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το καμπανάκι χτυπάει στην κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Θεσσαλονίκης, οι δήμαρχοι υπογράμμισαν ότι φέτος θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος των Δήμων, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που υπάρχουν τόσο σε ρεύμα, αλλά και στα, στις, στη μισθοδοσία των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να χρειάζονται χρήματα προκειμένου να κλείσει η χρονιά τουλάχιστον ίσως και λυσμένα, αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχουν δήμοι οι οποίοι να είναι στο κόκκινο και να ζητούν επιδότηση της τελευταίας στιγμής προκειμένου να μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του νερού, του ρεύματος, αλλά και βέβαια και τους υπαλλήλους τους. Επιπλέον η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι δεν είναι μόνο το θέμα του αυξημένου λειτουργικού και ενεργειακού κόστος, υπάρχει και θέμα αρμοδιοτήτων, καθώς και προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει με πολύ θετικό πρόσημο οι προσλήψεις των ανέργων, 55 συν το πρόγραμμα που κάνει η ΔΥΠΑ, καθώς είναι προσωπικό το οποίο προσφέρει στους Δήμους. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην ίδια συνεδρίαση αναφέρθηκε και πάλι ότι πρόκειται να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της κυβέρνησης για την απόφαση των μεταφοράς της αρμοδιότητας των πολεοδομιών στο ελληνικό κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα, ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου, και θα επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Εμπεγμός οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοινώθηκε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης για συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.

0: Βολές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα στη Μακρικάπα Ευβίας, όπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, και στο πεδίο βολής αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Για τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα και για συνθέμελο κλονισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 3 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση. Το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, εκτάκτος έως τις 4 μαζί. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Επιστρέφουμε, ανοίγουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο με τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Υπάρχει κατάσταση Red Coat σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ακούσαμε νωρίτερα την συνάδελφο, έχουμε δύο πυρκαγιές σε Εύβοια και Εύρο. Συνδεόμαστε λοιπόν με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει την εικόνα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και έχει σημάνει συναγερμό στην πυρκαγιά τη Εύβοια. Στην περιοχή Μακρικάπα εκδηλώθηκε. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους στον οικισμό Τριάδα να εκενώσουν την περιοχή, να απομακρυνθούν. Με κατέθεση προς τα Ψαχνά. Είναι μια φωτιά, Κατερίνα, που εκδηλώθηκε περίπου πριν μια ώρα, στις 2.30. Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Έχει μπει σε πυκνό δάσος. Έχουμε εικόνα και βλέπουμε τεράστιες φλόγες να υψώνονται εκεί και ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού καπνού να καλύπτει τον ουρανό εκεί της περιοχής. Από ό,τι μας λένε, υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι. Είναι η περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο. Πορτοκαλί, συναγερμό κατηγορίας εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά στο κατάσταση ετοιμότητας Red Code, όπως είχε ανακοινώσει από χθες η πολιτική προστασία, υπάρχει συναγερμός. Έχουν ενισχυθεί και δυνάμεις με 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για συντονισμό. Όπως αντιλαμβανόμαστε, προέχει τώρα η διαδικασία της εκένωσης εκεί του οικισμού για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους κατοίκους και δίνεται μάχη προκειμένου η φωτιά να μην πλησιάσει στα σπίτια. Μας περιγράφει μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, Κατερίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Όπως είπαμε, η περιοχή Μακρικάπα είναι κοντά στα Ψαχνά, στην περιοχή της Εύβοιας. Περίπου την ίδια ώρα, στις 2.30, εκδηλώθηκε επίσης μια φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας.

0: οδού. Εκεί επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρα, τμήμα 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη δράμη και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ενώ νωρίτερα, Κατερίνα, πούμε ότι είχαμε φωτιές στη Μαγνησία, στην περιοχή Κοφή, στην Αχαία, στην περιοχή Μουρίκη, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. Ενώ το πρωί είχαμε συναγερμό και στην Καβάλα, στην περιοχή Ελαιοχώρη, και εκεί ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αυτός και αυτή η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί. Είναι Δήμος Παγκαίου, μάλιστα, και είχαμε και ένα πρόοπτο, θα λέγαμε, με ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, ένα αντικείμενο χτύπησε τον έλικα του ελικοπτέρου. Mm-hmm. Το αντιλήφθηκαν αυτό εγκαίρως οι χειριστές. Το προσγείωσαν με ασφάλεια το ελικόπτερο στο γήπεδο εκεί του χωριού του Ελαιοχωρίου, και γίνεται η διαδικασία, ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τους χειριστές. Απλώς πρέπει να ελεγχθεί το ελικόπτερο. Υπάρχει μια μικροφορά στον έναν έλικα. Θα γίνει ο σχετικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εκεί το συγκεκριμένο ελικόπτερο.
1: Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον χρειαστεί, αν έχουμε νεότερα, θα επανέλθουμε στα πυρήνα μέτωπα. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος επίσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Για το θέμα το οποίο η αλήθεια είναι μας απασχόλησε και το συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναφέρομαι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Πόσο έχει η κατάσταση τώρα και αν θα εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
2: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουμε νέα νεφροπαιωδή. Η νεφροπαιωδή βγαίνει κάθε Τετάρτη, οπότε δεν έχουμε κάποια επικαιροποίηση. Mm-hmm. Η εικόνα που έχουμε με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μία πτωτική τάση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, δηλαδή έχουμε γύρω στο 20, ίσως και λίγο παραπάνω, 20% λιγότερα σοβαρά κρούσματα.
1: Ναι.
2: Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι συνήθως βλέπουμε την κορύφωση του φαινομένου στις αρχές με μέσα Αυγούστου.
1: Mm-hmm.
2: Αναμένεται να τη βεβαιωθεί βέβαια και με την επόμενη αναφορά που θα βγάλει ο ΕΟΔΗ. Εξακολουθούμε και θεωρούμε ότι υπάρχει υψηλή κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική, κυρίως Μαρκόπουλος Πάτα, και μετά είδαμε και μία αυξημένη κυκλοφορία και πέριξ της Βάρης.
1: Γενικότερα στην περιφέρεια Αττικής είχαμε αρκετά κρούσματα, πολλά περιστατικά. Για ποιο λόγο, κύριε Μαγιορκίνη, δεν υπήρξαν μέτρα από πλευράς πολιτείας ό,τι αφορά τους ψεκασμούς, για παράδειγμα? Γιατί φέτος μας απασχόλησε τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε καταρχήν μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι όλη η Αττική που έχει υψηλή κυκλοφορία, είναι η Ανατολική Αττική που έχει έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Να πούμε ότι εγώ δεν έχω στοιχεία για τους ψεκασμούς, οπότε δεν είναι και κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να εκτιμήσεις πόσο επαρκής ήταν ή μη.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό που μπορούμε όσο να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει σωστά οι ψεκασμοί και να βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ο κύκλος, να το πούμε έτσι, μόλυνσης είναι πιο πολύπλοκος από ό,τι φανταζόμαστε. Τα κουνούπια μολύνονται αφού έχουν τσιμπήσει μολυσμένα πτηνά, και όχι οποιοδήποτε μολυσμένο πτηνό.
1: Mm-hmm.
2: Δεν κάνουν όλα τα πτηνά υψηλά ή ενία ώστε να μολυνθούν τα κουνούπια. Αφορά κυρίως, φαίνεται, με τα στοιχεία που έχουμε, τα κορακοειδή, δηλαδή καρακάξες, κίσες και κοράκια.
1: Mm-hmm.
2: Και εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσα την ανοσία των συγκεκριμένων πτηνών ανά χρονιά.
1: Mm-hmm.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι είχαμε αρκετή κυκλοφορία του ιού σε αυτά τα πτηνά φέτος.
1: Mm-hmm.
2: Και πιθανότατα και η εξάπλωση των συγκεκριμένων πτηνών στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές στην Αττική, να είναι μεγαλύτερη από άλλες χρονιές. Και αυτό είσαι σαν συνέπεια να συνετέλεσε και στο γεγονός ότι βλέπουν περισσότερα κρούσματα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν μεταξύ τους, ούτε μολύνουν τα κουνούπια. Ακόμα και ένας μολυσμένος άνθρωπος με τον ιό του Δυτικού Νείλου να

0: συμπληθεί από κουνούπι, δεν θα το μεταδώσει στο κουνούπι.
1: Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι είναι σε ευθύνουσα πορεία αυτό το διάστημα.
0: Είναι μια επιφύλαξη. Η τελευταία αναφορά έδειχνε μια ευθύνουσα πορεία. Mm-hmm. Είναι και το αναμενόμενο μέσα στο Σεπτέμβριο να έχουμε ευθύνουσα πορεία. Αναμένεται να βεβαιωθεί. Κάθε χρόνο αυτό βλέπουμε.
1: Ναι. Μέχρι πότε, ωστόσο, εμείς πρέπει να είμαστε σε μια σχετική επιφυλακή, κύριε Μαγιορκίνη?
0: Καλά, θα το δούμε σίγουρα και στις αναφορές του ΕΟΔΗ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα ενημερωνόμαστε από τα στοιχεία και όχι από τις προβλέψεις που κάνω εγώ τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Το βασικό σενάριο όμως, αυτό που αναμένουμε να δούμε στις αναφορές του ΕΟΔΗ, είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Εκεί γύρω στο τέλος Σεπτεμβρίου συνήθως βλέπουμε μια απότομη πτώση.
1: Mm-hmm.
0: Και αν δεν έχουμε δει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, εκεί τέλος Σεπτεμβρίου,
1: mm-hmm.
0: άντε βαριά αρχές Οκτωβρίου, θα δούμε μια απότομη πτώση. Αυτό είναι μια πρόγνωση, έτσι δεν. Την οποία τη λέμε επιφύλαξη, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όμως κάθε χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Λογικό είναι να το δούμε και φέτος τότε.
1: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε εντάχει την συμπτωματολογία για όσους μας ακούν.
0: Καταρχήν

0: εκείνη.
1: Ναι, η γρήπη, καταρχήν να πούμε...
0: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ναι, η γρήπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι εισερχόμενη συνήθως από τουρίστες που έρχονται από το νότιο ημισφαίριο, γιατί τώρα είναι η εποχή της γρήπης στο νότιο ημισφαίριο. Δημιουργεί μικρές αλυσίδες μετάδοσης, συνήθως σε εφήβους ή σε άτομα έτσι, νεαρής ηλικίας μέχρι τα 30, έχει σχέση ας πούμε με το... Με την κοινωνική συναναστροφή, με τα πάρτι και ούτω καθεξής. Έρχονται όλοι ο ένας κοντά στον άλλον. Αφορά κυρίως τέτοια μετάδοση και συνήθως δεν βλέπουμε περαιτέρω μετάδοση. Είναι σπάνιο να δούμε μετάδοση πιο κάτω. Μπορείς να μπορούμε να την αποκλείσουμε. Σαν ένας έφηβος προφανώς σε επαφή με κάποιον μεγαλύτερος ηλικία, πιθανώς είναι να... Έτσι να κάνει και αυτή τη μετάδοση.
0: Και κλείνοντας, μιας και αναφερθήκατε στους εφήβους, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, είναι κάτι στο οποίο πρέπει, κάποιο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε ή να δώσετε κάποια ιδιαίτερη συμβουλή, εν πάση περιπτώσει?
1: Στο παρόν δεν βλέπουμε κάτι για να μπορέσουμε να πούμε. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η γρήπη φέτος. Είναι νωρίς να πούμε βέβαια γι' αυτό. Την περιμένουμε από μέσα Οκτωβρίου και μετά συνήθως.
0: Ναι.
1: Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πούμε ξανά τα μέτρα ατομικής προφύλαξης για την γρήπη.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μένουμε λοιπόν στα της νέας σχολικής χρονιάς, 4 και σήμερα για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την προσεχή Παρασκευή 11 του μηνός. Βεβαίως το μεγάλο στοίχημα όπως κάθε χρόνο για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι ο περιορισμός των κενών σε διδακτικό προσωπικό. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές λοιπόν θα περάσουν το σχολικό κατόφλι έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές την ερχόμενη Παρασκευή. Όντως το ζητούμενο όπως κάθε χρόνο είναι ο περιορισμός των κενών σε δάσκαλους και καθηγητές, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν χωρίς ελλείψεις, να ξεκινήσουν ομαλά. Φέτος έχουμε μόνιμες προσλήψεις, μόνιμους διορισμούς. Το ζήτημα είναι το αν θα φτάσουν αυτοί για να καλύψουν τα κενά. Σίγουρα δεν φτάνουν. 5.259 είναι μόνιμοι διορισμοί. Τα κενά είναι σίγουρα περισσότερα και γι' αυτό το λόγο ήδη έχουν γίνει προσλήψεις περίπου 30.000 αναπληρωτών, με την κυρία Ζαχαράκη να προαναγγέλει ότι αυτός ο αριθμός θα φτάσει στους 45.000 και να δούμε αν αυτός ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, θα είναι και αρκετός για να καλύψει ό,τι κενό παρατηρηθεί με το πρώτο κουδούνι. Η φετινή χρονιά βέβαια έχει και καινοτομίες, έχει και αλλαγές. Έχει και προγράμματα τα οποία συνεχίζονται, όπως το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που συνεχίζεται και φέτος. 238 είναι τα ανακοινισμένα σχολεία φέτος. Συνολικά είναι περίπου 670. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι μελέτες και για άλλα 500 σχολεία που θα ανακοινιστούν και αυτά. Κατασκευάζονται επίσης 33 νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΘ, άλλα 8 γυμνάσια και λύκεια, ονάσια γυμνάσια και λύκεια σε Γάλλιο Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο φέτος λειτουργούν για πρώτη φορά. Σχετικά με τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων θα εγκατασταθούν φέτος 7.900 διαδραστικοί πίνακες. Πολύ σημαντικό ότι θα παραδοθούν περίπου 6.500 απεινιδωτές στα σχολεία, αλλά και νέος αθλητικός εξοπλισμός. Μία άλλη καινοτομία είναι το Διεθνές Απολυτήριο, που έρχεται από φέτος πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, κυρίως πρότυπα. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του για τρίτη χρονιά, αλλά φέτος θα προσθεθούν σε αυτά τα ζωντανά μαθήματα, θα προσθεθούν τάξεις και τις μαθήματα και για την πρώτη και για τη δεύτερη τάξη του Λυκείου. Καινοτομία το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη Λυκείου για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Και όσον αφορά στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, φέτος θα υπάρχει δυνατότητα

0: και για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση στις τέσσερις γλώσσες της γνωστές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, Κατερίνα.
1: Ισίδωρε, πριν κλείσουμε, τις προηγούμενες μέρες δημιουργήθηκε ιδιαίτερος θόρυβος γύρω από την Walk Agenda και βιβλία, την απεικόνηση πάνω στα βιβλία σχετικά με την οικογένεια και τον πυρήνα της οικογένειας, πώς αυτή μπορεί να δομείται και από ίδια φύλλα, εν πάση περιπτώσει. Εκεί υπήρξε ένας σχολιασμός αρνητικός γύρω από το πρόσωπο της κυρίας Ζαχαράκη. Ο Πρωθυπουργός παρήχε κάλυψη, ωστόσο αυτό που καταλάβαμε όλοι από τη ΔΕΘ είναι ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγές, εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε κάποια πληροφορία επ' αυτού, κάτι νεότερο από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας?
0: Επίσημα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από το Υπουργείο Παιδείας όμως υπενθυμίζουν ότι η ύλη των βιβλίων δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι άλλη φορείς, το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, το οποίο καθορίζει και επιμελείται την ύλη των βιβλίων. Mm-hmm. Θέλουν πάντως να υποβαθμίσουν το γεγονός, δεν κάνουν λόγο για walk agenda ή κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως τονίζουν ότι δεν είναι ευθύνη του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας να ελέγχει την ύλη των βιβλίων. Ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτό, όντως υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως κάτι επίσημο μέχρι αυτή την ώρα, Κατερίνα.
1: Θέλουμε συνεπώς εν αναμονή ο Ισίδωρος Ρούσος. Ακριβώς. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζεται στο μεταξύ η δράση στήριξης του Δήμου Αθηνών για τα παιδιά ευάλωτων ομάδων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρωί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου, όπου μοίρασε σχολικά είδη σε περισσότερα από 760 παιδιά οικογενειών, τα οποία στηρίζει ο ΚΙΑΔΑ. Εκεί ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης, μας ενημερώνει. Μιχάλη, σε ακούμε και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι ξανά, Κατερίνα. Μια σημαντική δράση κοινωνικής αλληλεγγύης, προ το οποίο ο Δήμος Αθηνών, με στόχο να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικές δυσκολίες, γύρω στα παιδιά τους, λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σήμερα, ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου Αθηνών, όπου συμμετείχε στην δομή σχολικών ειδών σε περισσότερο από 760 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών. Σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, γραφική ύλη και άλλα απαραίτητα είδη συγκεντρώθηκαν μέσα από διάφορες δράσεις και πλέον φτάνουν στα χέρια των παιδιών που τα χρειάζονται. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, Κατερίνα. Κάθε παιδί να μπορέσει να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια, χωρίς το οικονομικό βάρος της αγοράς σχολικών ειδών να αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα για την οικογένειά του. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, κατά την παρουσία του στον κόμβο αλληλοβοήθειας, αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, υπογράμμισε ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να βρίσκει όλα τα παιδιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Όπως τόνισε, ο Δήμος Αθηνών βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και μέσα από τέτοιες δράσεις προσπαθεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Κλείνοντας, η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Το κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο του Δήμου Αθηνών παραμένει στην διάθεση των πολιτών καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην οδό Δομοκούδιου απέναντι από το σταθμό Ναρίς. Εκεί μπορούν οι πολίτες να προσφέρουν τα σχολικά τους είδη. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς παραμένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ενώνουν τις δυνάμεις τους και εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Δες τι αναπνέεις». Ο Γιώργος Μανουσακάκης και πάλι μαζί μας. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Χαίρετε και πάλι. Κατερίνα, ο Δήμος Αθηναίων προχωράει σε μια πρωτοπόρο σύμβαση προκειμένου να μετρηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και κυρίως ο αέρας ο οποίος αναπνέουμε εδώ στην Αθήνα. Είναι μια σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί με την Ελληνική Εταιρεία Προστασία. Mm-hmm.
1: Ακούτε? Ναι, Γιώργο, είσαι στον αέρα, σε ακούμε.
3: Ωραία. Με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου εκεί οι δύο φορείς, τόσο ο Δήμος όσο και η εταιρεία, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ξεκινήσει να γίνεται μια συστηματική δουλειά σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας της Αθήνας. Να πούμε ότι ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κ. Χρυσόγυλος, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, δίνει με δηλώσεις του, υπογραμμίζει ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική για την Αθήνα, καθώς δεν αφορά μόνο τους επισκέπτες ή τους κατοίκους, αλλά αφορά όλους τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, προκειμένου πλέον να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, και δεν είναι μόνο, ας πούμε, στο θέμα το κυκλοφοριακό, η ατμόσφαιρα έχει να κάνει με το πράσινο, έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, έχει να κάνει με την κίνηση, έχει να κάνει με παρεμβάσεις σε πάρκα, δηλαδή όπου χρειάζεται να γίνονται κάποια έργα τα οποία θα ενισχύουν την ποιότητα, την καλή ποιότητα της ατμόσφαιρας.
1: Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο θυμίζω ότι είναι ένα στίχημα της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε ακούσει τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να υπενθυμίζει ότι στόχος είναι η φύτευση όλο και περισσότερων δέντρων μέσα στην πόλη.
3: Θυμάσαι για 5.000 δέντρα.
1: Ακριβώς. 5.000 δέντρα ετησίως δηλαδή.
3: Και τα οποία τα πιάνει το στόχο, αυτή τη στιγμή τα έχει ξεπεράσει. Έτσι. Είμαστε ουσιαστικά τώρα κλείνει τον τρίτο χρόνο και κοντεύει, είναι πάρα πολύ κοντά στα 15.000 και συνεχίζει η φύτευση, και όχι μόνο των μεγάλων δέντρων, αλλά η φύτευση έχει να κάνει και με τους θάμνους, έχει να κάνει και με μικρότερα δέντρα, με μικρότερα φυτά, συστοιχίες μάλιστα φυτών, σε πάρκα που γίνονται. Μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι μεγάλα, αλλά το ζητούμενο είναι να φυτεύονται δέντρα. Αυτό είναι το σημαντικό για την Αθήνα, και βέβαια το τεράστιο πάρκο, το οποίο 212 στρωμάτων που γίνεται στο, που πρόκειται να γίνει και διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στον Ελαιώνα, είναι ένα πάρκο, είναι ένας χώρος, μια έκταση τεράστια, η οποία θα δώσει μια πολύ μεγάλη, έτσι, τόνωση στην ατμόσφαιρα της Αθήνας και θα
1: ρίξει τη θερμοκρασία,
3: δημιουργώντας
1: ένα ιδιαίτερο βιοκλιματικό περιβάλλον, το οποίο θα μας βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού να διαχειριστούμε την κλιματική κρίση, η οποία κάθε χρόνο μας δείχνει τα δόντια της, Γιώργο.
3: Και θα βελτιώσει και τον αέρα που αναπνέουμε.
1: Έτσι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα δέντρα, ως γνωστόν, τα φύλλα φιλτράρουν το διοξίδιο, το οποίο πολλές φορές το αναπνέουμε, και μάλλον το αναπνέουμε, όχι πολλές φορές, το αναπνέουμε και δεν καταλαβαίνουμε το πόσο βλαβερό είναι για μας και για την υγεία μας και γενικά για τα κακά τα οποία προκαλεί
1: ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιώργο, ναι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Upon this case, sinister's gone to first. Between, this is an end.

Μελαγχολικά αλλά μελωδικά θα σας αφήσουμε με Φίβο Δελιβαριά και τον Σεπτέμβρη, τον οποίο έχουμε καλωσορίσει. Να σας πω ότι σε πολύ λίγο ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Άρση Αγγελοπούλου. Στο μικρόφωνο από τις 2 ήταν η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Να είμαστε όλοι καλά. Να τα πούμε αύριο στις 2.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε εξέλιξη δύο δασικές πυρκαγιές στη Μακρικά Παϊβίας και στο πεδίο Βόλης Αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, όπου επιχειρούν επιγείες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Στην Εύβοια ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Πριν λίγη ώρα, δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιές σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχές Σαββατοκύριακο. Βολές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογραμμίζει η Ελλάς σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Χειροπέδες σε 33χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήση εκμεταλλευσή τους, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος. Ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Διεκόπη από τις 3 και 5 το μεσημέρι, σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Σπρόπυργος και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από σήμερα έως την 5η, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας. Έχουμε επανέλθει όσο το δυνατόν στη ραδιοφωνική κανονικότητα μετά τις πρόσφατες περιπέτειές μας. Είμαστε εδώ όμως για να σας κρατάμε παρέα, να σας ενημερώνουμε, να ακούτε και τα δελτία ειδήσεων μας και τις εκπομπές μας, τα σχόλιά μας, άσχετα αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Πάντα προσπαθούμε με έναν τρόπο κόσμιο και λογικό, εν πάση περιπτώσει, λογικό για κάποιους, όχι πολύ λογικό για κάποιους άλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να δίνουμε τροφή για σκέψη. Μαρία Δεσκαλάκη απέναντί μου, μάχημη με όλους τους τρόπους όπως τη βλέπω, ρυθμίζει τον ήχο. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, σταθερά. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. Το τηλέφωνό μας για τα μηνύματά σας. Να πούμε και τους υπόλοιπους τρόπους όμως επικοινωνίας, μιας και είμαστε σχετικά τεχνολογικά επαρκείς. Τώρα ή οριακά επαρκείς, τι λες Μαρία Δεσκαλάκη, ποιο επίρρημα είναι σωστό? Τι να πεις και εσύ βέβαια. Ναι, εν πάση περιπτώσει, 984 on air, μία λέξη.

που είναι πολύ σημαντική διοργάνωση η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πόλη ζει από αυτό, ζει και γι' αυτό, βγαίνουν χρήματα, δουλεύουν τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα εστίασης, όλη η πόλη αποκτά ζωή, έρχονται εκθέτες κτλ. Όμως, για να είμαστε τώρα δίκαιοι, όλη αυτή η εικόνα αδικεί τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όποτε ακούω κάποιον να μου λέει, μα ξέρεις, η ΔΕΦΚΙ, η Θεσσαλονίκη, είναι σαν τους πατρινούς που λένε η Πάτρα ζει από το καρναβάλι. Ναι, αλλά δεν θέλουμε τις πόλεις μας να ζουν από καρναβάλια, ούτε από φιέστες πολιτικές και οικονομικές. Τώρα, διεθνής έκθεση που οι εκθέτες είναι τα υπουργεία και οι οργανισμοί του δημοσίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, είναι και εταιρείες βέβαια ιδιωτικές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη, στην περίφημη συμπρωτεύουσα, αξίζει κάτι παραπάνω από τον εκάστοτε πρωθυπουργό που έρχεται και λέει: παιδιά, θα σας μοιράσω λεφτά, και την εκάστοτε αντιπολίτευση που λέει: παιδιά, σας δίνει λίγα, εγώ θα σας δώσω περισσότερα ή έστω με διαφορετικό τρόπο. Έτσι νομίζω τουλάχιστον.

Γιατί ενώ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στο πλανήτη Γη και στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο το συνεχιζόμενο, Ιράν, τι γίνεται εκεί πέρα στο κόλπο, στις τιμές του πετρελαίου, ανταλλαγές πυράβλων, στις νάρκες στα στενά του Ορμούζ, στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Είδα και την σημερινή προειδοποίηση και του Ευάγγελου Μητυλινέου ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, καμιά φορά οι δηλώσεις μεγάλων και ισχυρών επιχειρηματιών, παραδείγματος χάρη Μητυλινέως, ανεξαρτήτως τώρα όλων των άλλων πραγμάτων, έχουν πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία από τη δήλωση ενός υπουργού, ενός υφυπουργού, ενός βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί για να σου λέει τώρα Μητυλινέως ότι έρχεται η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.

και μετά την κυβερνητική, την πρωθυπουργική φιέστα για την ακρίβεια το Σάββατο το βράδυ, τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής τη ΔΕΘ. Σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο είχε 3 ώρες live συνέντευξη τύπου, που ήταν πρώτο θέμα μάλιστα και σε πάρα πολλές ενημερωτικές ιστοσελίδες. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μια συνέντευξη τύπου που αφορά δημοσιογράφους πρέπει να μεταδίδεται live και μάλιστα ως πρώτο θέμα της επικαιρότητας, ενώ αυτό που περιμένει να ακούσει ο κόσμος είναι ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους θα ισχύσει αυτό, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους θα ισχύσει το άλλο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες το τρίτο, για τους αγρότες αυτό, για τους πολυτεχνούς τους τρίτεχνους αυτό. Δηλαδή πραγματικά τώρα δεν θέλω να μιλήσω κάτι για Βόρειες Κορέες κτλ, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι κρίνονται.

Γιατί αν κάτσεις τώρα και αναλύσεις λίγο τα μέτρα, τώρα είναι η γνωστή κριτική, από τη μία ψίχουλα Μητσοτάκη, από την άλλη πάλι δίνει τα έδωσε λίγα και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα κανένα ενθουσιασμό με τα μέτρα Μητσοτάκη. Όχι ότι δεν έδωσε κάτι, αλλά συγκριτικά με πόσο έχει μαζέψει το κράτος από την έμεση φορολογία, από το ΦΠΑ 24% που πληρώνουμε, από τους αυξημένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, από όλη αυτή την ιστορία της ακρίβειας που οι αυξημένες τιμές των προϊόντων αποδίδουν και αυξημένο ΦΠΑ και ειδικούς φόρους στο κράτος. Άρα κερδοσκοπεί και το κράτος μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Από όλα αυτά λοιπόν που μας παίρνει από την έμεση φορολογία, τώρα λέει ότι να κάτι θα σας δώσω. Αλλά αν κάτσεις και τα πιάσεις τώρα ένα-ένα, ότι παραδείγματος χάρη οι δημόσιοι πάλι θα πάρουν το τέλος του 2027 της επόμενης χρονιάς, αφού ψηφίσουν πρώτα Μητσοτάκη, 500 ευρώ μεικτά ως δώρο Χριστουγέννων. Εκτός της υποσχετικής δηλαδή για το μέλλον, έτσι, αφού αν ψηφίσεις βέβαια Νέα Δημοκρατία, εμέσως η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι άρα δεν είναι λευτόδεντρο όταν παραδείγματος χάρη κόμματα της αντιπολίτευσης όπως το ΠΑΣΟΚ λένε ότι πρέπει να δώσουμε 13ο μισθό στο δημόσιο. Δηλαδή ο Μητσοτάκης απαντάει

σε αυτή την κριτική, παραδεχόμενος ότι okay, δεν μπορώ να δώσω έναν ολόκληρο 13ο μισθό, δίνω ας το πούμε έτσι μισό ή ένα τρίτο μισθού. Άρα θέλω να πω, αναγνωρίζει εμέσως και η κυβέρνηση ότι το αίτημα της αντιπολίτευσης έχει μία βάση. Ή θα φτάσει, λέω, κατώτατος 1000 ευρώ το 28. Εντάξει, και ο Τσίπρας είπε ότι αν ψηφίσει Ελλάς θα φτάσει 1000 ευρώ το 27. Δηλαδή θέλω να πω ότι πού είναι οι τεράστιες διαφορές σε πάρα πολλά πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι τον κατώτατο μισθό τον αποφασίζει, το έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτό και από αυτά τα μικρόφωνα, ότι τον κατώτατο μισθό αντί να τον αποφασίζουν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες σε μια ελεύθερη ανοιχτή διαπραγμάτευση με το κράτος ως διαιτητή αν χρειάζεται, λοιπόν, το νομοθετεί η κυβέρνηση μονομερώς. Προφανώς είναι ένα θετικό μέτρο. Βέβαια, τον κατώτατο μισθό τον δίνει ο ιδιωτικός τομέας, δεν τον δίνει κανένας Μητσοτάκης από την τσέπη του. Επηρεάζει βέβαια, γιατί είναι διασυνδεδεμένος βέβαια και τους κατώτατους εισαγωγικούς μισθούς στο δημόσιο. Γιατί έχουμε και το χάλι των 780 ευρώ πρώτο μισθό για εκπαιδευτικούς, παραδείγματος χάρη. Να τα θυμίσουμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι, το πρόβλημα, έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός. Ο κατώτατος μισθός θεωρητικά είναι για τον ανειδίκευτο εργάτη, για τον πιτσιρικά που μόλις τέλειωσε μια σχολή και πιάνει μια δουλειά, για ανθρώπους έτσι χαμηλών προσόντων που κάνουν δουλειές που απαιτούν χαμηλό επίπεδο προσόντων, άσχετα που ο μέσος Έλληνας εργοδότης θεωρεί ότι με το κατώτατο μισθό μπορεί να παίρνει δύο με μεταπτυχιακό επιστήμονες. Λοιπόν, το θέμα είναι ο μέσος μισθός. Όταν η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι το κοντεύει να πιάσει, λέει, 1500 ευρώ, δεν λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα 1500 ευρώ που λέει μέσο μισθό είναι μεικτά, τα οποία είναι 1150-1130 καθαρά, δηλαδή χοντρικά 1100 ευρώ, ας πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε. Και δεύτερον, ότι τα 1100 ευρώ, αν παραδέχεσαι ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα με 2 ευρώ βενζίνη, με 800 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι της προκοπής το μήνα, αν τα 1100 ευρώ που παίρνει κάποιος είναι επαρκής μισθός, από εκεί και πέρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Είχαμε όμως και τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα να κατηγορεί και τους δημοσιογράφους. Λέει, όχι άλλη μύρλα, φτάνει, δεν τρέπεστε λίγο και τα λοιπά. Και πολλά έδωσε ο Μητσοτάκης και μην γκρινιάζετε συνέχεια και εσείς φταίτε και τα λοιπά. Και εσείς λέγατε για ψίχουλα και οδηγηθήκαμε στη χεροκοπία. Είδες πως βγαίνει ο τραμπισμός αμέσως. Έτσι, κατηγορεί τους δημοσιογράφους ότι δεν εξυμνούν επαρκώς το Μητσοτάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα αυτά. Ο οποίος μέχρι πρότινος έλεγε ότι δεν θα πει κουβέντα για τον Αντώνη Σόμαρα και τώρα κάθε μέρα τον λούζει, τον αγαπημένο του πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό.

0: 3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στη ΔΕΘ, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Μαζί μας είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης. Κύριε Μελίδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννου, εκπρόσωπος πλέον εδώ και μερικές εβδομάδες.
0: Εκπρόσωπος, με συγχωρείτε. Είναι... φταίει το σενάριο.
1: Το είναι τώρα, πριν από μερικές ημέρες έγινε, μετά τις αλλαγές που είχαμε.
0: Έχετε δίκιο. Από κεκτημένη ταχύτητα, μας
1: συγχωρείτε. Και με βοηθήκατε και με ωραίο μουσικό.
0: Πάντα.
1: Ωραία μουσική επιλογή.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε λίγο τη διαφορά με τις ωραίες μουσικές που διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο πνεύμα που του έχουμε δώσει. Τώρα, να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Πώς ακούσατε εσείς? Είδα και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μας τα πείτε έτσι λίγο πιο κατανοητά, γιατί καμιά φορά οι κομματικές ανακοινώσεις είναι έτσι γραμμένες λίγο περίπλοκα. Εσείς πώς τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό και το Σάββατο το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου?
1: Μας εξέπληξε αρνητικά, βέβαια, ότι παρότι πρόκειται για προεκλογική περίοδο, για προεκλογική χρονιά, παρόλα αυτά επέμεινε στο σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόσωπο που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνησή του. Νομίζουμε δηλαδή ότι πραγματικά ακόμα και κάποιος να πάρει τα μέτρα και τα απομονώσει και χωριστά και πάει, ας πούμε, σε ένα τρίτεκνο και του πει ότι έβαλε αφορολόγητο τις 20.000, ας σου απαντήσει κάποιος, μα είναι δυνατόν να φαντάζεται κάποιος μέσα από το επιτελείο της κυβέρνησης ότι μπορεί κάποιος τρίτεκνος, μια οικογένεια τρίτεκνη, να ζήσει με 20.000. Δηλαδή, αν το έβαζε στις 30.000, πόσο θα του κόστιζε, ας πούμε, πόσο διαφορά θα έκανε, τόσο δύσκολο ήταν να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Και βέβαια θεωρούμε ότι συντηρεί την ακρίβεια, φουσκώνεται επιπλεονάσματα από ό,τι φαίνεται για να αποπληρώνει πρόωρα, όπως έχουμε πει εμείς, θυμάστε, τέλος του καλοκαιριού, ότι είπαμε ο ΣΥΡΙΖΑ αποπληρώνει αυτή τη στιγμή ένα χρέος 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρα, ένα φθηνό κερδισμένο χρέος με επιτόκιο 1,5%. Γι' αυτό κουβέντα βέβαια δεν ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι, βέβαια σας έχει απαντήσει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε παροχές αυτά τα λεφτά.
1: Δεν είπε κανείς, ακούστε με, επειδή έχουμε κυβερνήσει τη χώρα.
0: Κάνε το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Καλά κάνετε. Ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν προφανώς όλα αυτά τα λεφτά μέτρα. Μπορούσαν όμως ένα μέρος αυτών των χρημάτων να πάνε σε αναπτυξιακές πολιτικές και μάλιστα θα προλογίσω έτσι και την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την έχει ήδη ανακοινώσει και θα την αναλύσει διεξοδικά στη ΔΕΘ. 10 και 11 του μήνα που θα είμαστε εκεί, Πέμπτη και Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, για το ιδιωτικό χρέος, όπου λέμε ότι ουσιαστικά με μοχλό και επίκεντρο, με κεντρικό μάλλον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, να αγοραστούν από τα funds τα κόκκινα δάνεια και μετά να ρυθμιστούν προς όφελος των πολιτών. Θα το αναλύσουμε αυτό διεξοδικά ακριβώς πώς μπορεί να γίνει, κοστολογημένα και με πολύ συγκεκριμένη τεχνοκρατική μέθοδο. Η κυβέρνηση ξέρει ότι δεν λέει λέξη για τα DRMs, δηλαδή μας λένε για δημοσιονομικό χώρο συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει αυτό που λένε, δεν είναι ακριβές. Υπάρχουν δυνατότητες και για one-off μέτρα και για DRMs, όμως δεν τα αξιοποιούν καθόλου, γιατί επιμένουν σε αυτή την νεοφιλελεύθερη λογική που τόσα χρόνια βέβαια τους έχει για κάποιο λόγο επικοινωνιακά, βλέπετε τα αποτελέσματα ποια είναι, δηλαδή αξιοποιούν ουσιαστικά αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία και νομίζουν ότι με κάποια μικρά μέτρα ή με κάποιες ενισχύσεις τελευταία στιγμής μπορεί να σώσουν την κατάσταση. Δυστυχώς, οφείλω να το πω αυτό σε ένα πολιτικό σχολείο, αν με επιτρέπετε, δημοσκοπικά μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση.

0: τους βγαίνει επομένως. Δηλαδή θέλω να πω, η κυβέρνηση, ας πούμε, λέει από το Σάββατο ότι παιδιά, εμείς πήγαμε καλά σαν οικονομία, τα καταφέραμε ως κυβέρνηση, μοιράζουμε 2,2 δις. Εσείς ως αντιπολίτευση τι έχετε να μας πείτε?
1: Εμείς καταρχάς λέμε.
0: Δηλαδή θέλω να πω, αυτό είναι το επιχείρημά τους.
1: Πάμε να το πούμε αυτό. Δεν είμαστε καταρχάς οι ίδιοι όλοι αντιπολίτευση. Γιατί για παράδειγμα, ακούσαμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προχθές που ανέβηκε στη ΔΕΘ, και μάλλον πριν τη ΔΕΘ, και ουσιαστικά αναγνώρισε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο που αναγνωρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε μια άλλη ανάγνωση εδώ. Εμείς λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν μέτρα επικοινωνίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μιλήσει και για μείωση και μηδενισμό ακόμα του ΦΠΑ. Έχουμε μιλήσει για 10η σύνταξη πολύ καθαρά και με σαφήνεια. Θυμίζω, ήταν ένα μέτρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε ψηφίσει. Δεν το ακούσαμε καθόλου να το λέει αυτό το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και η Νέα Δημοκρατία είπε αυτό το κάτι σαν, τέλος πάντων, που πάει να φτιάξει. Πολύ λίγο, πολύ αργά εμείς λέμε και σε αυτό. Εμείς μιλάμε για δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, σε ΕΛΠΕ. Εμείς μιλάμε για μια τράπεζα η οποία θα έχει και αυτή έναν δημόσιο έλεγχο, ώστε να μπορεί να στηρίξει αναπτυξιακές πολιτικές για τους πολλούς. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διακριτή πρόταση αυτή τη στιγμή.
0: Και ναι, άρα κατηγορείται.
1: Πάνω στην εμπειρία μας, ναι, την κυβερνητική.
0: Άρα κατηγορείται σε εισαγωγικά τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ουσιαστικά έχει απομακρυνθεί από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει κάτι πιο δεξιό, να το χαρακτηρίσουμε.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή.
1: Το βάλατε σε εισαγωγικά. Εμείς, ακούστε με, εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά λέμε κάτι
0: πολιτικά,
1: όμως που είναι,
0: πολιτικά,
1: είναι όμως κάτι πολύ σαφές αυτό που λέμε. Υπάρχουν ευκρινείς μετατοπίσεις και μεταβολές και από το πρόγραμμα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε για τα ειδικά
0: πανεπιστήμια, μήπως. Δηλαδή.
1: Προς προφανώς μια κατεύθυνση η οποία είναι, και δεν θα πω καν τη λέξη κέντρο, πλησιάζει και σε λογική αυτή τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω ένα παράδειγμα να πω πολύ συγκεκριμένο.
0: Είναι κεντροδεξιά δηλαδή κάποιες θέσεις.
1: Να μιλήσουμε με ένα παράδειγμα για να μας καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ρητά υπέρ του δημόσιου σύγχρονου πανεπιστημίου και τη διατήρηση των 16 ως έχει και προφανώς κατάργηση του νόμου Κερακάκη, χωρίς ναι μεν αλλά. Το κόμμα του κ. Τσίπρα μέσα στο καλοκαίρι μας εξέπληξε αρνητικά, διατυπώνοντας μια άποψη που ουσιαστικά λέει να δούμε έναν άλλο νόμο, να λυθούν τα ζητήματα για να παραμείνουν. Γιατί για μια ασφάλεια δικαίωτα, θυμάστε, νομίζω είστε πολύ έμπειρος, τα παρακολουθήσατε και εσείς αυτά.
0: Ναι, βέβαια κάτι πρέπει να κάνουμε με τους φοιτητές αυτών
1: ακούστε
0: των πανεπιστημίων.
1: Με, μια χαρά μπορούν να λυθούν τα ζητήματα.
0: Πώς θα λυθούν, άμα τα κλείσετε. Άμα γίνετε κυβέρνηση σε 6 μήνες και τα κλείσετε, πώς θα λυθούν.
1: Με μεταβατικές διατάξεις μπορούν και να δούμε και την εισαγωγή τους μετά με κάποια διαδικασία που θα συμφωνηθεί προφανώς και από μια διακομματική επιτροπή, η οποία θα μπορεί να αποφασίσει πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι και ο των φοιτητών τόσο μεγάλος, ώστε να μας παρουσιάζεται αυτό το τεράστιο ζήτημα και να το πω και να σας το διατυπώσω και από την ανάποδη. Άμα ήταν κάθε φορά όταν ένας νόμος θεσπίζεται και μπορεί να δημιουργεί κάποια ζητήματα. Νομίζω έχετε δει ότι στο παρελθόν έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές νόμοι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η δική μας και η επόμενη τη δική μας άλλαζε την νομοθεσία αναλόγως τι κυβερνητική ήθελα, πολιτική ήθελα να πω.
0: Άλλο
1: να
0: αλλάζει η νομοθεσία, κύριε Μελίδη, και άλλο να λέτε στους γονείς παιδιών ότι τζάμπα πληρώνατε διδάκτρα δύο χρόνια.
1: Καταρχάς δεν λέμε τίποτα. Εμείς το ΣΤΕ βγήκε και ακύρωσε τις άδειες. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι μια βασική παραδοχή που συνέβη. Εμείς, θυμίζω, το είχαμε προειδοποιήσει αυτό, πάλι ήμασταν οι μόνοι που το λέγαμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Έγινε το ΣΤΕ. Το Υπουργείο απαντά με κάτι με επιχειρήματα τα οποία δεν φαίνεται να μπορούν εύκολα να σταθούν νομικά. Είδατε και τις δηλώσεις του έγκριτου νομικού και καθηγητή μας στην νομική σχολή Αθηνών, του κ. Λαζαράτου, που το ανέλησε επαρκώς το ζήτημα. Και από εκεί μετά να ξαναπώ ότι δεν μπορεί, επειδή μια πολιτική λανθασμένη, μια εσφαλμένη πολιτική ιδρύθηκε από μια κυβέρνηση, το επιχείρημα να είναι η ασφάλεια δικαίου. Να θυμίσω εδώ ότι δεν θυμάμαι να συζητούσε κανείς για ασφάλεια δικαίου όταν κόβαν τις συντάξεις, όταν έκοβαν τους μισθούς, εκεί δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου. Νομίζω ότι είναι έολα αυτά τα επιχειρήματα και ξαναλέω, είναι η διαχρονική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς συνολικά και του χώρου μας υπέρ του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου. Είναι πολύ
0: ναι,
1: σαφέ
0: αυτό. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε όμως.
1: Για
0: να μην περιοριστούμε τώρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά
1: και αυτό το παράδειγμα ευκρινού σε
0: ναι, επειδή το έχουμε ανοίξει όμως. Αναγνωρίζετε όμως κι εσείς ότι η σημερινή πραγματικότητα έχει κι άλλα πράγματα πέρα από τις ιδεολογικές και θεωρητικές θέσεις των κομμάτων. Δηλαδή, έχεις μια πραγματικότητα ότι έχουν ξεκινήσει τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή μη κρατικά, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμια, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος σε ένα μέρος του ακυρώθηκε από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Είναι το ίδιο ΣΤΕ όμως που έχει πει ότι είναι συνταγματικός ο νόμος Πιερακάκη, ότι μπορούν να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια

0: στην Ελλάδα με τον τρόπο εν πάση περιπτώσει που τα κάνει η κυβέρνηση, παρόλο που το Σύνταγμα λέει ότι δεν επιτρέπεται. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα θεσμικό μπλέξιμο. Το λέω τώρα, το οποίο ξεπερνάει τα ζητήματα ιδεολογικής καθαρότητας, έτσι.
1: Δεν μιλάω, όχι, συγγνώμη, για να γίνω σαφής. Δεν μιλώ καθόλου για ιδεολογική καθαρότητα εδώ, προς Θεού. Εγώ μιλώ για μια σαφή πολιτική θέση. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύουμε στο σύγχρονο δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, δημόσια και δωρεάν από το άρθρο 16. Έχετε μια κυβέρνηση ψηφίζει ένα παράδειγμα κατά τη γνώμη μας. Νόμο, το θυμάστε, το είχαμε πει και τότε. Δημιουργούνται τα πρώτα προβλήματα από την εφαρμογή του και εμείς λέμε σαφώς και κατηγορηματικά ότι θέλουμε την κατάργησή του. Τη μεταφορά των ζητημάτων που μπορεί να δημιουργήσει αυτός ο νόμος, ξαναλέω, μπορεί με μεγάλη νυφαλιότητα και με τεχνοκρατικά κριτήρια να τα επιλύσει μια μεταβατική διαδικασία που θα υπάρξει. Δεν είναι αυτό το, αν με ρωτάτε, δεν είναι αυτό το δύσκολο. Το ζήτημα είναι σαν κεντρική πολιτική, γνωρίζετε το ζήτημα για παράδειγμα, για να κάνουμε τη μεγάλη κουβέντα, με την υπογεννητικότητα που υπάρχει στη χώρα. Γνωρίζω ότι φέτος στην πρώτη δημοτικού γράφτηκαν πολύ λιγότεροι μαθητές από τις προηγούμενες χρονιές.
2: 30.000 νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, και βγήκε σχετική αρθρογραφία, που δεν έπαιξε ιδιαίτερα, όπως είδατε στα μέσα. Τι θέλω να πω. Θέσεις στα πανεπιστήμια υπάρχουν και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια εννοώ, σε αυτά αναφέρομαι, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Εδώ η Νέα Δημοκρατία για δικούς της λόγους, θυμάστε τι μας έλεγε για το Κολάμπια, το λέω όπως το έλεγαν, και το Χάρβαρτ και όλα αυτά, είδατε τελικά τι έγινε ακριβώς και πώς προχωράει αυτό το πράγμα. Το θεωρούμε λοιπόν εμείς μια σφαρμένη πολιτική και αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία αναζητά σαφείς λύσεις. Και εμείς τον ΣΥΡΙΖΑ με την αρχή, την καινούργια που έχουμε κάνει, αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να βρούμε μπροστά οι λύσεις και τα προγράμματα των κομμάτων. Να ξέρεις ότι αν ψηφίσεις το τάδε κόμμα θα βγει το τάδε πρόγραμμα. Και όχι αν μας αρέσει εγώ, ο κύριος Ιωάννου, ο ένας, ο άλλος, αν είμαστε ωραίοι ή αν τα λέμε καλά. Η χώρα, ξέρετε, βρισκόμαστε πια στο 2026, έχει περάσει πολλά, έχει περάσει πολλές διαδικασίες. Έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση και αφορά το πρόγραμμα, αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε αύριο σε αυτή τη χώρα και κυρίως αφορά το μέλλον, το οποίο, να πούμε και αυτό,
2: να συζητήσουμε πιο πολιτικά, λέτε εσείς τώρα, επί της ουσίας.
1: Όχι απλώς πολιτικά, με προγράμματα και με βάση το ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ και με αρκετό καιρό, στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, υπήρξε μια πολύ μακρά συζήτηση που αφορούσε πρόσωπα. Τι θα κάνει ο ένας, πώς θα έρθει ο άλλος, πού θα μείνει ο τρίτος και πού πήγε την έδρα ο τέταρτος. Όλο αυτό έκανε κακό και στην αντιπολίτευση και στον χώρο μας, θεωρούμε.
2: Για να έρθουν... Νομίζω αποτυπώνεται δημοσκοπικά αυτό.
1: Αποτυπώνεται και προσέξτε με εδώ όμως, να το πούμε και αυτό. Αν μιλήσω προσωπικά, τέλος πάντων, για την δικιά μας περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκοπική κατάσταση δεν έφτασε εκεί επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πρόγραμμα. Έφτασε εκεί επειδή είχε γίνει μια επιλογή εδώ και αρκετούς μήνες. Η προηγούμενη ηγεσία και τα στελέχη, τα ηγετικά του ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης περίοδου, που τελικά παραιτήθηκαν και έχουν φύγει από το κόμμα μας σήμερα, εξέπεμπαν ένα μήνυμα στην κοινωνία που ουσιαστικά έφτανε ως μη ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που έφτασε, βλέπετε βέβαια ότι.
2: Αφού
1: τελευταία...
2: ο πρώην πρόεδρος σας έλεγε ότι στηρίζουμε άλλο κόμμα.
1: Με την... αυτό, σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι και εγώ και να πω και αυτό.
2: Δεν φταίνει ψηφοφόροι δηλαδή.
1: Εμείς, ξέρετε, κάνουμε μια πολύ διαφορετική ανάγνωση. Έχουμε επανεκκινήσει το κόμμα. Βλέπετε ότι και στις πρώτες δημοσκοπήσεις που βγήκαν το προηγούμενο διάστημα εμφανίζονται δειλά-δειλά πρώτες ανωδικές τάσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τι θέλω να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο την τελευταία φορά που είχαμε κάλπη, και δεν ακούγεται συχνά αυτό, δεν το έλεγε αυτό τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ, την τελευταία φορά στις ευρωεκλογές του 2024 ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε, ξέρετε, 15%. Ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη. Με πρόεδρο,
2: ναι,
1: αλλά το Κασελάκη τότε.
2: Τώρα, προηγούμενη... Ναι, αλλά κύριε Μελίδη, μισό λεπτό τώρα, για να μην γίνετε και μονόλογος. Πήρε 15% και έχετε δίκιο που το λέτε στις ευρωεκλογές πριν δύο χρόνια και κάτι. Αλλά...
1: Σύγκριση με τις βουλευτικές ήταν να κάνω.
2: Ναι, αλλά το Κασελάκη που πήρε όμως 15% τον διώξατε στο περίφημο μπουζουξίδικο και δεν τον αφήσατε καν να είναι υποψήφιος πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή, θέλω να, με ένα όχι πολύ δημοκρατικό τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, δεν φταίει ο Φάμελος γι' αυτό ή ο Τσίπρας ή η κακή σας μοίρα. Δηλαδή, θέλω να πω, το κόμμα τα έκανε αυτά.
1: Δεν θα αποφύγω καμία συζήτηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει μεγάλη.
2: Ούτε ο Μητσοτάκης
1: φταίει. Όλο αυτό το διάστημα. Ακούστε με. Προφανώς και οι πράξεις, οι πολιτικές, διενεργούνται από πολιτικά υποκείμενα, από ανθρώπους. Έτσι δεν γίνονται από κάποιο αυτόματο σύστημα. Είναι οι συγκεκριμένοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι δεν βρισκόμουν στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα γεγονότα εκείνης της εποχής, τουλάχιστον σε σχέση με την προσωπική εικόνα που θα είχα αν ήμουν παρόν. Αυτό που θα σας πω και οφείλω να το διατυπώσω είναι ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει μια δυναμική επανεκκίνηση με όρους αυτοκριτικής Και εμείς καλούμε και εδώ μέσα από την εκπομπή που, μας δίνετε, που έχουμε μάλλον την τιμή και μας δίνετε τη θέση να τα πούμε, καλούμε όσους συντρόφους, παλαιούς αγωνιστές και ανθρώπους που μας έχουν ψηφίσει στο παρελθόν και έχουν απογοητευτεί από τον χώρο μας συνολικά, και ενώ τον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο αυτούς που σήμερα είμαστε στο κόμμα, να έρθουν ξανά κοντά μας με όχι, μα ξαναλέω, προγραμματικό πλαίσιο και πολιτικές που θέλουμε, και να δούμε την επόμενη μέρα και το αύριο, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί όπως βλέπετε και εσείς και από τις δημοσκοπήσεις όλες, νομίζω δεν λέω κάτι καινούριο εδώ, κανένας δεν φαίνεται να μπορεί αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα να κερδίσει την άδεια.
2: Ναι, αλλά πάλι για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, και γιατί να ψηφίσει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ και να μην ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα, που είναι δημοσκοπικά δεύτερος με το Καλημέρα. Που είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έλεγε και ο Νίκος Παπάς, ο Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά ιδρυτή για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακούστε με. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Ότι είναι ένα πράγμα οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θα θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές σας ότι πριν από, δεν είναι πολύ καιρός, δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις περίπου με 17, νομίζω, με διορθώνεται αν κάνω κάποιο λάθος, 17-18% ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το θυμάστε.
2: Λίγο λιγότερο. Ήταν γύρω στο 14-15 και αυτό.
1: Επίσης, όταν είχε γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχή, υπήρξε μια περίοδος που είχε πλησιάσει και προσεγγίσει κοντά και το 20%. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις προφανώς και αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι πολιτικά τουλάχιστον ορθολογικό κάποιος να επιλέγει τι θα ψηφίσει με βάση 1-2-10 δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή και πρέπει να δούμε είναι το πώς μπορούμε να στηρίξουμε προγράμματα, θέσεις και πολιτικές. Αυτό είναι που λείπει από το χώρο, και αν με επιτρέπετε να το πω και αυτό, οι εκλογές και του 19 και του 23 βουλευτικές χάθηκαν, και τότε υπήρχαν δημοσκοπήσεις και μάλιστα έδειχναν συγκεκριμένα ποσοστά. Και ήρθε τελικώς.
2: Έδιναν 7 μονάδες διαφορά και ήταν 23. Έγινε στο
1: τέλος.
2: Θέλω
1: λοιπόν να πω ότι η χώρα μας, επειδή δεν έχει δημοσκοπική δημοκρατία, έχει μια δημοκρατία η οποία στηρίζεται στη Λαϊκή Βούληση τη μέρα της κάλπης, και από εκεί ξεκίνησε το παράδειγμα που πυροδότησε και την κουβέντα που κάναμε μετά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, νομίζω ότι αναγνωρίζοντας, ξαναλέω, όλοι μας και λάθη του παρελθόντος, και έχοντας κάνει και την αυτοκριτική, γιατί προφανώς για να υπάρχουν είτε συνολικά στο χώρο έχουν υπάρξει και λάθη και στην προσέγγιση και στην διαδικασία, και νομίζω ότι υπάρχει αρκετός καιρός μέχρι τις εκλογές. Δεν πιστεύουμε εμείς ότι ο κ. Μητσοτάκης, το λέγαμε εδώ και μήνες, δεν έτυχε να μιλήσουμε εμείς στη δικιά σας εκπομπή, αλλά στον σταθμό σας το είχα πει σε άλλους συναδέλφους σας, ότι δεν πιστεύουμε ότι θα γίνουν πρόεδρες εκλογές. Όπως φαίνεται, η κυβέρνηση θα κλείσει τον κυβερνητικό της κύκλο, επομένως υπάρχει ένα ικανό χρονικό διάστημα για να γίνουν όσα χρειάζονται και να ακουστούν οι πολιτικές όλων των κομμάτων, και από εκεί μετά οι ψηφοφόροι, ακούγοντας, ξαναλέω, τι θέλει να κάνει ο καθένας μας και όχι.
2: Ναι, ακριβώς γι' αυτό όμως, κύριε Μελίδη, επιτρέψτε μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε αυτό όμως τι ζητάει από τους ψηφοφόρους? Ζητάει απλά, επιτρέψτε μου να βάλω λίγο το πλαίσιο, ζητάει να τον βάλουν στη Βουλή? Ζητάει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού καταφέρει να μπει στη Βουλή, το κόμμα που θα είναι, ας πούμε, ένας αριστερός συνεργάτης μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης με Τσίπρα και Πασόκ? Ζητάει απλά να διατηρήσει, ας πούμε, την πολιτική του αυτονομία? Τι ακριβώς ζητάει? Γιατί φαντάζομαι ότι όταν έχετε δημοσκοπικές καταγραφές τόσο χαμηλές, που είναι γύρω στο 1,5-2%, καταλαβαίνετε ότι οι στόχοι δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι.
1: Ήταν κοντά στο 3, αυτή που πήραμε.
2: Σύμφωνοι, τώρα. Εγώ δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου, αλλά λέω ότι δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Ναι, δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Δηλαδή, εσείς τι ζητάτε από τον κόσμο? Δηλαδή, τι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα σας πω.
2: Γιατί φαντάζομαι ότι θα λέγατε όχι, δηλαδή, σε μια συγκυβέρνηση με Τσίπρα και Πασόκ, εσείς θα βλέπατε τους εαυτούς σας?
1: Εμείς καταρχάς πιστεύουμε ότι η κοινωνία έχει καταλάβει, και αν δεν το έχει καταλάβει, εδώ είμαστε να το λέμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε με την προηγούμενη του πολιτική ηγεσία ό,τι ήταν δυνατό για να γίνει δυνατή μια επίτευξη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Θα θυμάστε ότι μάλιστα από ένα σημείο και μετά αυτή η συζήτηση κατέληξε με έναν τρόπο που δεν περιποιούσε τιμή για το κόμμα μας, υπό την έννοια ότι επιμέναμε σε μια συνεργασία ενώ είχαμε δεχτεί αρνήσεις και από το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ έλεγε και λέει μόνοι μας. Ο Φάμελος έλεγε να στηρίξουμε Τσίπρα, και τώρα η αριστερά κοιτάζει στο Μέρα 25. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Το λέω για να εξηγήσω ότι την προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε. Που ήταν και ο μόνος που την έκανε, και νομίζω ότι αυτό αξίζει να του πιστωθεί ασχέτως αποτελέσματος.
2: Σωστό.
1: Σήμερα λοιπόν, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας το ξαναπώ και ας γίνω κουραστικός, Η αλήθεια, ξέρετε, μπορεί καμιά φορά να φαίνεται επαναλαμβανόμενη, αλλά πρέπει να ακούγεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ που σε κάλπη δεν έχει χάσει ποτέ μέχρι σήμερα τη δεύτερη θέση, ανεξαρτήτως αλλαγής προεδρίας, καλεί όλους τους προοδευτικούς πολίτες, τους κεντροαριστερούς, τους αριστερούς, οι οποίοι θέλουν να δουν πολιτική αλλαγή στην πράξη και όχι απλά αλλαγή διαχειριστή, όχι απλά αλλαγή στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά στις πολιτικές, να ακούσει το τι προτείνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε ότι τα ποσοστά μας στις εκλογές δεν θα είναι ούτε χαμηλά, ούτε καν θα είναι σε αυτό το μικρό πλαίσιο της εισόδου στη Βουλή, θα είναι αρκετά ανεβασμένα. Και θεωρούμε ότι όσο πιο ισχυρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, τόσο πιο πιθανή είναι η επίτευξη μιας κυβερνητικής αλλαγής, κρατώντας, ξαναλέω, και το γεγονός ότι σαν πρόγραμμα, σαν κόμμα αυτή τη στιγμή, είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει πρόσφατα κυβερνήσει τη χώρα. Πριν τη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω, κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ήταν κάποιος άλλος. Έχει μείνει ένα μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας εξυγχρονισμένη, βέβαια, με όλα
2: αυτά. Άρα θα συμμετείχατε, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι.
1: Εφόσον υπήρχε ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο θα τέριαζε με αυτό που λέμε φυσικά, το οποίο, ξαναλέω, επειδή έχουμε πάθει
2: πολλά. Βέβαια, προϋπόθεση γι' αυτό όμως, κύριε Μελίδη, τώρα να λέμε και τα δυσάρεστα, είναι κάποιο κόμμα να είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κυβέρνηση ηττημένων, που λένε οι φίλοι της κυβέρνησης, δεν βγαίνει ούτε αριθμητικά. Άρα θέλω να πω, ή ο Τσίπρας ή το Πασόκ πρέπει να είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχουν οι βάσεις να φτιαχτεί μια προοδευτική κυβέρνηση.
1: Να σας πω κάτι, με αφορμή και τα χθεσινά γεγονότα στη Γερμανία και αυτό το αποτέλεσμα που κατέγραψε η ακραδεξιά χθες, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, και καλά κάνετε και το θέτε, αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα, ότι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν φαίνεται να μπορεί να προκύπτει η πολιτική αλλαγή από τις καταστάσεις που ζούμε σήμερα τουλάχιστον.
2: Άρα
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάτι θεαματικό μέχρι τις εκλογές. Εμείς πάντως ως ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι είναι δυνατό, ούτως ώστε η αριστερά να δυναμώσει και να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή στην επόμενη Βουλή. Και ξαναλέω, μιλώ για την αριστερά, μιλώ για τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης του 2015-2019, μιλώ για το κόμμα των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οτιδήποτε άλλο θα συζητηθεί μετά τις εκλογές, εφόσον βέβαια θα έχουμε και τις επίσημες καταγραφές της Λαϊκής Βούλης, γιατί ξέρετε κάτι. Εμείς λέμε όσα λέμε τώρα, την ακροδεξιά όμως, καμιά φορά, ξέρετε, εμείς τον κρούμε κάθε φορά τον κόδωνα, το κινδύνο αυτού. Βλέπουμε ισχυροποίηση της ακροδεξιάς και νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να κάπως αφαιρνήσει όλους τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες.
2: Ναι, βέβαια είναι δουλειά των προοδευτικών δυνάμεων να βρουν τις λύσεις και να τις προσφέρουν για να μην στρέφεται ο κόσμος στην ακροδεξιά. Έτσι.
1: Δηλαδή, όπως το λέτε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
2: Θέλω να πω. Τώρα, κλείνοντας, με τη Νέα Αριστερά ή το Μέρα 25, περιθώρια κοινής καθόδου ή πιο στενής συνεργασίας υπάρχουν? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρω, η Νέα Αριστερά, παραδείγματος χάρη, που έχει ακόμη χαμηλότερες καταγραφές δημοσκοπικές από εσάς, θα κάνετε κάποια συνεργασία με το κόμμα, με πρόσωπα?
1: Η Νέα Αριστερά αποτελεί διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας παρακαλούσα, επειδή, ξαναλέω, θέλω, όταν μιλώ δημόσια, λειτουργώ πάντα θεσμικά, τουλάχιστον αυτό προσπαθώ. Και ακούω συχνά συγκρίσεις με άλλα κόμματα που αποτελούν διάσπαση. Εμείς δεν αποτελούμε διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Είμαστε ο συνασπισμός της βασικής αριστεράς. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να στήσουμε το κόμμα στα πόδια του μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Οι συνεργασίες, ξέρετε, εάν ήταν να γίνουν, νομίζω θα είχαν γίνει στο προηγούμενο διάστημα, όταν είχε ανοίξει ο διάλογος αυτός. Θυμάστε ότι υπάρχουν βουλευτές της Νέας Αριστεράς οι οποίοι πήραν την έδρα από το κόμμα μας. Πήγαν στην αριστερά, στη συνέχεια την πήραν και από την Νέα Αριστερά την έδρα και πλέον είναι ανεξάρτητη. Όλα αυτά, νομίζω, δημιουργούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
2: ευτελισμού.
1: Το λέτε και μόνο σας.
2: Κοινοβουλευτικά ευτελισμός είναι αυτό. Να έχεις 50 τόσους ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Δεν είναι τιμητικό αυτό για κανέναν. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι θεωρώ ότι αυτά να τα χρεώνονται όσοι τα πράττουν και όχι ο χώρος συνολικά, γιατί δεν φταίει τίποτα ο χώρος της αριστεράς, επειδή βρέθηκαν 20, 30, 40 βουλευτές οι οποίοι αποφάσισαν ότι πρέπει να είναι δεύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο ανεξάρτητη, με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά που έχει, τα γνωρίζετε. Εμείς στη Βουλή ξέρετε ότι είμαι μεγάλες μέχρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα είδατε και στο ζήτημα της πρόοδος αποπληρωμής του χρέους.
2: Βάζετε πολιτικά θέματα, αυτό σας το δίνω. Παρά το μικρό σας
1: μέγεθος.
2: Αυτό ήταν απρέπεια κοινοβουλευτική που βαραίνει την κυβέρνηση.
1: Και
2: να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, δίνουμε τις μάχες στη Βουλή και ξαναλέω, να δώσουμε μια αισιόδοξη νότα. Όλα αλλάζουν αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Εμείς ξαναλέμε όμως ότι για να υπάρξει αλλαγή, να μιλήσουμε για πολιτική επιτέλους, να αφήσουμε και λίγο τα πρόσωπα στην άκρη και να δούμε τις πολιτικές. Αυτό είναι που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και ο τόπος μας και ο πολιτικός μας χώρος.
2: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. Μείνετε μαζί μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου, μην το ξεχάσουμε και αυτό. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Λία Ιατρίδου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στη Μακρικά Παευδίας, όπου νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη και στο πεδίο βολής αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1 ευρώ και 9 λεπτά την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή του, θέτει το ερώτημα γιατί δεν μείωνε την χονδρική τιμή του ρεύματος επί 7 χρόνια πρωθυπουργίας του, αλλά υπόσχεται ότι θα το κάνει τώρα. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Βολές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογραμμίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Χειροπέδεσε 33χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήση εκμεταλλευσή τους, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο στρατολόγησε 2 ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος. Ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν να σχηματίσει κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος. Για τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα και για συθέμελο κλονισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος έκανε λόγο και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, καλεί το Ιράν σε επανέναρξη του διαλόγου με τον οργανισμό. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, ο Εποπτικός Φορέας Πυρηνικής Ασφάλειας του ΟΗΕ δεν έχει πρόσβαση στις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά το 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025, με τα Ισραηλινά και Αμερικανικά πλήγματα να είχαν στόχο αυτές τις τοποθεσίες.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Τι παίζει, αυτή είναι η Χάτζη Φραγκέτα. Καλοκαιρινό και έχουν συναυλία την Πέμπτη εδώ στην Τεχνόπολη.
1: Του φραπέ το καλαμάκι και το τέταρτο παγάκι είναι καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, καλοκαίρι, εδώ στην Αθήνα, στον Αθήνα 984. Απόψε είναι σκεδαρέσες στην Τεχνόπολη. Εγώ είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί στις 6 σε ένα απόγευμα με Νίκ Λίμπερ να επιλέγει τραγούδια. Με Μαρία Δασκαλάκη να ρυθμίζει τους ήχους μας και τον Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε σε χειμερινούς, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία είδηση για τους φίλους των χειμερινών κολυμβητών.
2: Ήρθες και απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

Αυτή είναι η χειμερινή κολυμβητές. Αυτός είναι ο Αργύρης Μπακιρτζής, το πολλαπλό σου είδωλο. Και υπάρχει μια ταινία. Μια ταινία η οποία έχει προκύψει μέσα από τις αναμνήσεις του Αργύρη Μπακιρτζή, μέσα από μέλη, από φίλους του συγκροτήματος. Υπάρχει ένα σπάνιο αρχαίο υλικό. Και όλα αυτά είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφηγείται την πορεία των χειμερινών κολυμβητών. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί στην Αθήνα, στο Σινέ Όασις, 10, 11, 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Χειμερινοί κολυμβητές, πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο στην ελληνική μουσική, στην πολιτιστική κληρονομιά. Πάνω από μισό αιώνα ιστορίας, μουσικής ιστορίας έχουν. Προβολές που θα γίνουν παρουσία συντελεστών, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ για τους χειμερινούς κολυμβητές Ανδρέας Σιαδήμας και Γιάννης Αγγελάκης. Προβολές για το πολλαπλό σου είδωλο 10, 11, 12, 13, 14 Σεπτεμβρίου. Σινέ Όασις βρίσκεται στο Παγκράτη, Πρατίνου 7.

Αυτή είναι η Πάτσο Μπόιζ, η Τεσίν, και μόλις ήρθε ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά στην επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα βραβεία Όσκαρ για το 2027. Η υποψήφια ταινία, λοιπόν, η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 91η διοργάνωση, Γιάννης Οικονομίδης, Σπασμένη Φλέβα. Και εδώ βέβαια μπαίνουν πολλά ερωτήματα και ερωτηματικά σχετικά με τα βραβεία Ήρης, τα βραβεία που έδωσε η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, εκεί όπου ο Γιάννης Οικονομίδης ουσιαστικά, παρότι ήταν υποψήφιος, αν δεν κάνω λάθος, για 12 βραβεία, ουσιαστικά δεν πήρε κανένα, ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, πήρε μισό. Μπέτι Αρβανίτη ήταν το μόνο πρόσωπο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, η οποία βραβεύτηκε, είχε πάρει το βραβείο Β' γυναικείου ρόλου, το οποίο μοιράστηκε με τη Γιούλα Μπούνταλη. Μισό βραβείο, λοιπόν, από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη «Σπασμένη Φλέβα» και επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ 2027.

Μπουναβίστα, social club και αρχίζει μια θεατρική εβδομάδα η οποία έχει και πρεμιέρες. Αρχίζει η παράσταση «Δικό σου Φραντς» στην Ευαγγελική Εκκλησία και είναι ένα έργο βασισμένο σε επιστολές του Κάφκα προς την Ότιλα και προς την οικογένεια. Μια συλλογή θα λέγαμε κειμένων, οι οποίες μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Ο Αλέξανδρος Διαμαντής υπογράφει τη σκηνοθεσία. Παίζουν η Ρο Γκουλίνου, η Μαρία Καρακίτσου, η Παρθενώτη Μπουζούρη, και βάζω τελευταία την Μπουζούρη γιατί λέω αλφαβητικά τα ονόματα, και είναι μια παράσταση η οποία παρουσιάζεται στην Ευαγγελική Εκκλησία 12, 13, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Οι παραστάσεις αρχίζουν 8 η ώρα το απόγευμα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στη Μακρικά Παευίας. Δύο δασικές πυρκαγιές εξέλιξης στην Αλεξανδρούπολη, στο πεδίο βολής Αετός Εύρου και στα Βριζέικα Αμφιθέας. Δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν και στη φωτιά στην υψηλή Ράχη Δράμας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Βασικές προτεραιότητες έως το 2030 η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Αν αξιοπιστεί η αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει στην κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ. Επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογραμμίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων 33χρονος που κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονες. Ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Πόρτσμουθ. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής ροής από τη Γαλλία δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από σήμερα έως την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr
4: Αθήνα 984.

0: Κορίνα Λεγάκη, πάμε να συνδυάσουμε μουσική με θέατρο, με μία από τις παραστάσεις που η αλήθεια είναι έκανε τεράστια επιτυχία όλο το καλοκαίρι και συνεχίζει να κάνει. Κυρία Λεγάκη, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και σε αγαπητούς ακροατές.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Αναφερόσαστε στην Λύση Στράτη μας.
0: Βέβαια.
1: Τη Λύση Στράτη του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα και σκηνοθεσία του Αστέρου Πελτέκη.
0: Μια παράσταση που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άφησε ιστορία στην Επίδαυρο. Ασφυκτικά γεμάτη Επίδαυρος 2 μέρες από πολύ νωρίς για να σας δούνε. Έχετε πάει στο εξωτερικό, έχετε πάει σε όλη την Ελλάδα. Και είναι πολύ ιδιαίτερος και ο ρόλος σας, κυρία Λεγάκη, στην παράσταση αυτή. Γιατί, okay, σπουδαία φωνή έχετε, το ξέρουμε. Τραγούδια ωραία, κλασικό τραγούδι, τζαζ. Αλλά εδώ οι απαιτήσεις ανέβηκαν.
1: Οι απαιτήσεις ήταν διαφορετικές, φυσικά χωρίς όλα αυτά τα εφόδια και την προϋπηρεσία, αν μου επιτρέπετε να πω, θα ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια θέση ευθύνης. Στην παράσταση αυτή, λοιπόν, εγώ είμαι η κορυφαία του χορού, αλλά και η θεά Αθηνά. Οι απαιτήσεις, λοιπόν, σε ένα τέτοιο ρόλο είναι ότι πρέπει να είσαι και ηθοποιός, και τραγουδίστρια και χορευτής, και δεν σας κρύβω ότι ο ρόλος του χορού, ειδικά σε αυτό το έργο, ο γυναικείος χορός, είναι σχεδόν στο 70-80% του έργου. Είμαστε επί σκηνής, αντιδράμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν, παίρνουμε θέση για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που θέλουμε, και πραγματικά νομίζω ότι για μένα προσωπικά ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο αυτή η παράσταση. Ευχαριστώ πάντα δημοσίως και τον Αστέρη τον Πελτέκη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να δοκιμαστώ και σε αυτό, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, τον κολοσσό αυτό του παγκόσμιου θέατρου.
0: Η αλήθεια είναι ότι σας είδανε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν σας έχει δει ακόμα, δεν έχει δει τη Λύση Στράτη και θέλει να τη δει. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Αυτή τη βδομάδα παίζετε Αθήνα.
1: Βεβαίως, έχουμε 3 τελευταίες ακόμα στην Αθήνα. Την Τετάρτη θα είμαστε στο Θέατρο Βράχων, την Παρασκευή στο Θέατρο Παπάγου και την Κυριακή κλείνει ο Αθηναϊκός Κύκλος, θα είμαστε στο Βεάκιο Θέατρο, στον Πειραιά. Και άλλη μία μετά, όπου κλείνει αυτός η καλοκαιρινή μας περιοδία, στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου, από όπου και ξεκινήσαμε.
0: Ένας πολύ μεγάλος θείασος, το δυναμικό του κρατικού, έτσι, που απαρτίζεται από πολύ ταλαντούχους ανθρώπους. Είναι και ο Κωνσταντίνος Ρήγος εκεί που έχει κάνει και την κίνηση. Φαντάζομαι ότι κάνατε πολύ ωραία πράγματα και συνεχίζετε μέσα από τις παραστάσεις.
1: Βεβαίως, και να πω τους συντελεστές. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, όπως προαναφέρατε, μας έκανε τις χορογραφίες. Ο Γιώργος Ανδρέου την μουσική. Η Φρόσο Λίτρα τα σκηνικά. Ο Νίκος Χαρλάφτης τα κουστούμια. Το ρόλο της Λύσης Στράτης είναι η μοναδική εξαιρετική Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου. Ένα εξαιρετικό επιτελείο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, από πολύ νεότερα παιδιά μέχρι τον ιστορικό μυθικό ηθοποιό τον Κώστα Σαντά. Είναι μια ευκαιρία να δει ο κόσμος ένα δυστυχώς διαχρονικό κείμενο του Αριστοφάνη, δυστυχώς, γιατί αυτά που μιλάει στο κείμενο του μέσα παραμένουν επίκαιρα. Είναι ευκαιρία να δει ο κόσμος ότι ο πολιτισμός, το θέατρο, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες της χώρας μας, και ίσως θα έπρεπε να γίνει και η ισχυρότερη βιομηχανία μετά τον τουρισμό, γιατί νομίζω ότι η χώρα μας έχει πολλά να πει και σαν έργο και σαν δημιουργούς και σαν ανθρώπους που είναι εν ζωή και εν δράση αυτή τη στιγμή.
0: Και συνδυάζεται και πάρα πολύ με τον τουρισμό, μιας και το αναφέρατε, διότι και στην Επίδαυρο είδαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώριζαν τη γλώσσα. Να είναι με κείμενο στο χέρι, να διαβάζουν από τις οθόνες, να παρακολουθούν.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα, γιατί πήγαμε και στην αρχαία Όστια Αντίκα, είναι παραθαλάσσια, μια πόλη παραθαλάσσια της Ρώμης, όπου και εκεί παίξαμε σε ένα ρωμαϊκό θέατρο και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί το κοινό ήταν κυρίως Ιταλοί. Και είχε πολύ ενδιαφέρον το πώς μπορείς να περάσεις μια κωμωδία σε έναν αξένο πολιτισμό, σε μια άλλη γλώσσα. Και νομίζω τα πήγε και εκεί πολύ καλά. Να πω βέβαια ότι δεν είναι μόνο το θέατρο της Επιδαύρου, έχουμε πολλά σπουδαία αρχαία θέατρα. Περάσαμε από το αρχαίο θέατρο της Δοδόνης, αρχαίο θέατρο Φιλίππων, και αυτό, το Δίον φυσικά κάτω από τον Όλυμπο. Είναι πραγματικά σπουδαίο, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια πάντα αυτά τα σημεία αναφοράς να μένουν ενεργά.
0: Είναι η Λυσιστράτη που έχουμε ακόμα τρεις παραστάσεις εδώ στην Αθήνα για όποιον δεν πέτυχε την παράσταση κάπου το καλοκαίρι και θέλει να τη δει ή να την ξαναδεί. Να υπενθυμίσουμε, κυρία Λεγάκη, Τετάρτη ότι είστε στο Θέατρο Βράχων, την Παρασκευή στο Κυποθέατρο Παπάγου και Βεάκιο Κυριακή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεάκιο Κυριακή. Μετά τη Λυσιστράτη τι? Για εσάς.
1: Μετά τη Λυσιστράτη καταρχάς συμμετέχω σε μια σειρά συναυλιών που γιορτάζουν ο Παρασκευάς Καρασούρος και ο Γιώργος Ανδρέου την κυκλοφορία της Μικρής Πατρίδας, αυτού του ιστορικού δίσκου, 30 χρόνια κυκλοφορίας, όπου θα κάνουμε κάποιες συναυλίες ανά την Ελλάδα σε επιλεγμένους χώρους. Και φυσικά παράλληλα τρέχω το δικό μου προσωπικό project που το ονομάζω Λαϊκό Μπελκάντο. Είναι επιλογές τραγουδιών από το λαϊκό μας τραγούδι, με μια πιο μεγάλη, μια ίσως δυτικότροπη, λίγο κλείνει στο δυτικότροπο το μάτι τις μελωδίες του. Λαϊκά τραγούδια από τον Τζιτσάνη και τον Καρδάρα μέχρι τον Παπαϊωάννου και το Σμυρναίκο τραγούδι ακόμα, το οποίο ήδη είχα κυκλοφορήσει την άνοιξη του Καλδάρα και του Σαμολαδά το τραγούδι «Το ένα αστέρι πέφτει» μαζί με την Ήτρα Κέιν, και αυτό το ταξίδι συνεχίζεται και δισκογραφικά αλλά και με σειρά εμφανίσεων.
0: Οι οποίες θα αρχίσουν, είναι προγραμματισμένες σε κάποιο χώρο, μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι?
1: Ακόμα όχι, ωραία. Ακόμα όχι, αλλά πολύ σύντομα, πολύ σύντομα.
0: Τέλεια. Κορίνα Λεγάκη, ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια. Σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση, καλές παραστάσεις, 4 ακόμα τελευταίες λοιπόν, 3 στην Αθήνα και 1 για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η υπέροχη πορεία καλοκαιρινή στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, στο Θέατρο Δάσους.
0: Στο Θέατρο Δάσους λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε.

Αυτή τη εβδομάδα στο Αρσακείο είναι ο νέος ανακαινισμένος χώρος στο κέντρο της Αθήνας. Παρουσιάζεται ένα έτσι πολύ δυνατό έργο. Έχει τον τίτλο «Το θαύμα», τη σκηνοθεσία και την δραματουργική επεξεργασία. Έχει κάνει η Νικολέτα Φιλόσογλου. Δύο ηθοποιοί στη σκηνή, Θανάσης Δήμου και Παναγιώτης Παναγόπουλος. 7 και 8 του μήνα παρουσιάζεται η παράσταση αυτή, την Τρίτη και την Τετάρτη. Και αυτό που παρακολουθούμε είναι δύο άντρες οι οποίοι είναι νεκροθάφτες. Και αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να συμφωνήσουν πώς θα πρέπει να ταφεί ή να απαλλαγούν από το νεκρό σώμα ενός ναυαγού πρόσφυγα. Το νεκροτοφείο στο οποίο εργάζονται έχει μόνο δύο θέσεις για δύο τάφους και πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν στην περίπτωση αυτή. Το θαύμα είναι ο τίτλος του έργου. Στο Αρσακείου, ανακαινισμένος χώρος στο κέντρο της Αθήνας. Κάθε παράσταση είναι πολύ διαφορετική στο χώρο αυτό. Δύο παραστάσεις, Τρίτη και Τετάρτη.

Απόψε έχουμε τα εγγένεια του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο Άρεος. Θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. 285 περίπτερα έχουν στηθεί. 210 εκδοτικοί οίκοι φιλοξενούνται. Έχουν έρθει εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα στο πεδίο Άρεος και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολλοί αναγνώστες για να ανακαλύψουν νέες κυκλοφορίες, να ανακαλύψουν κλασικά έργα, δοκίμια, κόμικ, παιδική λογοτεχνία. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία γωνία, λέγεται γωνία των συγγραφέων, όπου μπορούμε να δούμε, να συνομιλήσουμε με τους δημιούργους των βιβλίων. Η είσοδο στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη και πέρα από τα ψώνια μας, από το εμπορικό κομμάτι, υπάρχουν και πολλές παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολλές συζητήσεις, πολλά στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, παρουσιάσεις. Έξι με 10 και μισή ανοιχτά Δευτέρα με Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 6 με 11 το βράδυ και την Κυριακή ανοιχτά και το πρωί 10 και μισή με 3 και το απόγευμα 6 με 10 και μισή 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο Άρεος. Νίκ Λίμπε επέλεξε σήμερα τα τραγούδια μας, η Μαρία Δασκαλάκη ρύθμισε τους ήχους, ο Σταύρος Αμάραντος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Καθαρίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει και μετά τις 6 μαζί μας Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας, όπου νωρίτερα έχησε το 112 για ετοιμότητα. Δύο δασικές πυρκαγιές εξέλιξη στην Αλεξανδρούπολη, στο πεδίο βολής Αετός Εύρου και στα Βριζέικα Αμφιθέας. Δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν και σε δύο εστίες στην υψηλή ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1 ευρώ και 9 λεπτά την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει στην κυβέρνηση το Πασόξ. Η ανακοίνωσή του θέτει το ερώτημα γιατί δεν μείωνε τη χονδρική τιμή του ρεύματος επί 7 χρόνια πρωθυπουργίας του, αλλά υπόσχεται ότι θα το κάνει τώρα. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Βολές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογραμμίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Στην Αίγυπτο, αύριο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, θα ακολουθήσει άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και δηλώσεις τους στον τύπο. Στη Ρώμη μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αύριο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεωργίου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολυεκρότη δίκη. Χειροπέδεσε 33χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμεταλλευσή τους, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος. Σε νέα αναβολή για τις 10 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκε τελικά η εκδίκαση για την υπόθεση της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η εγγονή της νεκρής γυναίκας που έκανε την καταγγελία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος, θα ακολουθήσουν συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για το αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Στη Σερβία, ο Πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε τη διάλυση της Βουλής. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούσιτς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα προκηρύξει πρόορες βουλευτικές εκλογές το αργότερο στις 9 ή 10 Σεπτεμβρίου. Το Ισραήλ διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε τη νύχτα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λογοεργασιών από σήμερα έως την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ λογοεργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Η ταινία μυθοπλασία «Σπασμένη φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Κονομίδη επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της ένατης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζηιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: Ήμασταν φυσικά γέννητοι όταν οι γονείς μας χόρευαν αυτό το τραγούδι από μικρό δισκάκι. Δεν ξέρω καν αν είχαν γνωριστεί οι γονείς μας το 1956.
1: Ωστόσο είναι, νομίζω ότι το γνωρίζουν και πολύ μεταγενέστερες γενιές.
0: Προφανώς, γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τους.
1: Με άψους που το τραγουδούσα έτσι. Ευτυχώς με κλειστά τα μικρόφωνα, αλλά λέμε.
0: Καμιά φορά θα μας κάνουν καμία πλάκα και θα το έχουν ανοιχτό το μικρόφωνο την ώρα που τραγουδάμε.
1: Εγώ
0: τραγουδώ φάλτσα, είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Σέρζιο Ενρίκο έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2005 με πολύ μεγάλες επιτυχίες εκεί τα δεκαετία του 50 και του 60. Και έτσι, επειδή κοιτάζω το καλεντάρι και εσύ με κοιτάζεις περίεργα κάθε φορά.
1: Όχι, θα σου πω γιατί σε κοιτάζω περίεργα. Διότι στην συζήτηση που είχαμε σχετικά με τη μουσική, σου είπα να μην βάλουμε Πεπίνο Ντικάπρι.
0: Ναι.
1: Και εσύ μου είπες, μα είναι σαν σήμερα που πέθανε. Και εννοούσες το Σέρζιο
0: Ενρίκο. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, αλλά δεν ήταν το
1: Πεπίνο Ντικάπρι, είπαμε. Θα βάλουμε όταν αρχίσει να βρέχει.

0: αρχίσει να βρέχει. Ναι. Γιατί το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα τραγούδια που είναι γραμμένα για το Σεπτέμβριο νομίζω είναι τα περισσότερα που έχουν γραφτεί από κάθε άλλο μήνα. Είναι εξής. Ναι, επιστρέψει από τις διακοπές και είναι σε μελαγχολική διάθεση και δημιουργεί.
1: Ναι, δεν είναι πολύ μελαγχολική εικόνα. Ένα δυσάρεστο πράγμα είναι ότι έχει αρχίσει να γεμίζει η πόλη πάλι. Έχει γεμίσει μάλλον, όχι έχει αρχίσει να γεμίζει.
0: Όταν γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, οι εποχές ήταν κανονικές. Δηλαδή έμπαινε σιγά σιγά το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, η Αθήνα ήταν, είχε 100.000 αυτοκίνητα και όχι 4 εκατομμύρια.
0: Κάπως ναι. Έτσι, ναι.
1: Έχει ζέστη. Έτσι. Και γι' αυτό έχουμε και φωτιές ακόμα. Τα ακούσαμε στις ειδήσεις. Είναι λίγο επικίνδυνη κατάσταση ακόμα και για την Αττική λόγω των καιρικών συνθήκων.
0: Τα μελτένια.
1: Ναι.
0: Περάσαμε. Είχαμε Αύγουστο τα μελτένια. Τώρα έχουν μετακομίσει και το Σεπτέμβριο.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες
0: ακόμα.
1: Πάρα
0: πολύ υψηλές.
1: Και είχαμε βέβαια την τραγική αυτή ιστορία το Σαββατοκύριακο με την πτώση του Φάντομ και τον θάνατο των δύο χειριστών, που δημιούργησε διάφορες κουβέντες, νομίζω, όχι αδικαιολόγητα.
0: Γιατί πρέπει να γίνεται καταρχάς τέτοια επίδειξη?
1: Ναι, και γιατί πρέπει η πολεμική αεροπορία με αξιωματικούς να μετέχει σε αυτό το πράγμα? Βεβαίως το καταλαβαίνω ότι οι αεροποροί οι ίδιοι θέλουν, γιατί αγαπούν την αεροπορία και θέλουν να την μαθαίνουν,
0: να την δείχνουν,
1: να την προπαγανδίζουν, ας πούμε, όχι με κακή έννοια, ώστε να κινείται το ενδιαφέρον και στις επόμενες γενναίες. Αλλά εντάξει, όταν έχεις ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, πάντοτε
0: κάνεις δεύτερες σκέψεις, γιατί και πώς και τα λοιπά.
1: Ναι, και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τουλάχιστον ας μην γινόταν, δηλαδή άλλο να γίνει σε αποστολή και άλλο να γίνει σε επίδειξη. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Και είχαμε βέβαια και ένα Σαββατοκύριακο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε αυτά, έτσι, θα τα πούμε, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι ένα νεοελληνικό, μια νεοελληνική τελετουργία. Mm-hmm. Όλο αυτό που γίνεται, το πανηγύρι στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το έχω ζήσει και ρεπορταζιακά, ναι, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια.
0: Εγώ ποτέ.
1: Ναι.
0: Μόνο πέρυσι, επειδή στην έκθεση είχαμε επίδειξη τάβλη, οπότε είχα βρεθεί εκεί.
1: Είχες βρεθεί εκεί.
0: Αλλά όχι όταν ήταν ο Πρωθυπουργός ή επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνες τις μέρες, δεν ήταν.
1: Και στην διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί βεβαίως ο θρίαμβος της AfD σε αυτό το μικρό κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, της Σαξονία Anhalt, που...
0: Και αυτό θα το συζητήσουμε μετά, ναι, και μετά τις 6.30.
1: Στην εξέλιξη αυτή αποδίδεται ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.
0: Ναι, και θα πούμε και γιατί, παρόλο που είναι μικρό το κρατήριο.
1: Ας πούμε και ποιοι είμαστε, η Έλενα Χατζιωάννου.
0: Ο Πάνος Πολυζωήδης.
1: Η Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στο 213-09-09-100. Και επικοινωνείτε επίσης με το σταθμό και στο 694, με Viber στο 6948-984-984 και με μηνύματα.
0: Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βετζηλίων.
1: Αυτά. Έχουμε, ας ξεκινήσουμε να μιλάμε τώρα για την έκθεση. Λέω ότι την παρακολουθώ δεκαετίες, έτσι, αυτή την ιστορία, και νομίζω ότι έχει καταλήξει σε μια σχετικά ανούσια τελετουργία. Δηλαδή, όσα χρόνια θυμάμαι, μεταπολιτευτικά τουλάχιστον, οι μόνες περιπτώσεις που τέλος πάντων κάτι άλλαξε από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θεωρώ ότι ήταν το 1984, όταν στην Αρετσού ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας πολύ λίγες μέρες πριν, τον χαρακτήρισε φιάλτη, έδωσε δηλαδή το σύνθημα για την αλλαγή γραμμής, αυτή που μας οδήγησε στις εκλογές του 1985 σε καθεστώς όξυνσης. Και το δεύτερο περιστατικό που θυμάμαι ήταν το 2008, όταν ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής υπερασπίστηκε σε σχέση με την υπόθεση του Βατοπεδίου τους υπουργούς του και ιδίως τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος λίγες μέρες μετά παραιτήθηκε. Δηλαδή, και εκεί θεωρώ ότι φάνηκε ότι ο Κώστας Καραμαλής είχε χάσει λίγο τον έλεγχο της πολιτικής πραγματικότητας. Αλλά τι ζούμε, Έλενα. Τις εβδομάδες που προηγούνται, επικοινωνιακή καταιγίδα από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι λέω από αυτήν, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Έρχονται μέτρα, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θα σας φορέσουμε, θα σας χαρίσουμε, θα γίνετε όλοι πλούσιοι. Τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, το πακέτο των μέτρων, οι ΔΕΘ, αυτό κτλ.
0: Και διοχετεύονται και σιγά σιγά και ανάλογα.
1: Και δοκιμαστικά, ναι, κτλ.
0: Μετά
1: φτάνει η ώρα, βγαίνει ο Πρωθυπουργός. Mm. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάποια μέτρα τα οποία ιδίως όταν είμαστε σε προεκλογική χρονιά όπως είμαστε τώρα θα έχουν πολύ συγκεκριμένη στόχευση και ξέρουμε επίσης ότι ολόκληρη σύμβαση για την πολίτευση θα πει αυτά είναι ψίχουλα, μας κοροϊδεύεται κτλ.
0: Και τα οποία ξεκινούν μετά τις εκλογές.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η συνάδελφος δημοσιογράφος Μαριάννα Πυριώτη είναι μαζί μας και θα τη ρωτήσω αν είχε κάτι διαφορετικό από όλη αυτή την αυτό που χαρακτήρισα τελετουργία. Η φετινή ΔΕΘ. Καλησπέρα, Μαριάννα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είχε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, ότι προηγήθηκε ο κύριος Τσίπρας, άρα η εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ, που είναι παραδοσιακά για τα μίντια μια εβδομάδα που οργιάζουν ακριβώς αυτό, έχω πληροφορίες τι θα πει, έχεις εσύ, έχω εγώ, έχει το επιτελείο, έχει ο Α ή και ο Β.
1: Διαρροές, μπανανόφιλες.
2: Ακριβώς. Αυτή η εβδομάδα επικοινωνιακά πήγε με τον κύριο Τσίπρα και μόλις την Παρασκευή ξεκίνησε η καθιερωμένη προσπάθεια να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο.
1: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τσίπρας συμπεριφέρεται και οφείλει να συμπεριφέρεται εδώ που τα λέμε ως αξιωματική αντιπολίτευση και ας είναι εκτός Βουλής. Έτσι δεν είναι?
2: Η εξήγηση είναι απλή. Ο κύριος Τσίπρας, μη έχοντας κοινοβουλευτικό κόμμα, μη έχοντας δηλαδή τις δεσμεύσεις που παραδοσιακά πρέπει να έχει ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στη Βουλή να τηρήσει τους άγραφους κανόνες της ΔΕΘ, είπε πολύ ήρεμα και πολύ ήσυχα, εγώ θα πάω μπροστά και θα πάρω την επικοινωνία αυτής της εβδομάδας εγώ. Και την πήρε. Αυτό είναι πραγματικό. Τώρα πήρε αρνητική, πήρε θετική, πήρε ουδέτερη, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει εκλογή μπροστά, εκλογές δηλαδή μπροστά με βεβαιότητα, δηλαδή ξέρουμε ότι μέχρι τον Μάιο θα έχουν στηθεί οι κάλπες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είμαστε στην εκπνοή της τετραετίας, το τελευταίο εξάμηνο. Άρα πάντοτε αυξάνεται το ενδιαφέρον και του κόσμου και των στελεχών και των πάντων, θα σου έλεγα, σε σχέση με το ποια είναι η στόχευση των κυβερνητικών μέτρων. Το έχουμε δει κάθε φορά που συμπίπτει η τελευταία ΔΕΘ με σίγουρες εκλογές. Όχι ευνηδιαστικές, όχι εκτός προώρες, ας πούμε, εκλογές κτλ. Αυτές συνήθως οι εξαγγελίες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πράγματι είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Και έχουν και έναν οδηγό, έτσι. Έχουν οδηγό τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, διότι η κυβέρνηση βλέπει ξεκάθαρα σε ποιες μερίδες, σε ποια μερίδα, σε ποιες ομάδες του πληθυσμού δείχνει αδυναμία, δημοσκοπική αδυναμία και προς τα εκεί κατευθύνεται. Δηλαδή εκεί στοχεύει περισσότερο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς. Όπως το είπες είναι. Στοχεύει λοιπόν αυτή τη φορά, επειδή πέρσι ήταν καθαρά φορολογικά, ήταν μια ΔΕΘ που είχε μόνο φορολογικά μέτρα, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία τα είδαμε να κυλήσονται μέσα στο 26, δηλαδή για το προλογικό έτος πάει ανάποδα. Η φετινή ΔΕΘ ήταν διαφορετική. Είχε και αυξήσεις, είχε και επιδόματα, είχε και υποσχέσεις, είχε και πρωτοτυπίες, όπως είναι ο Κουμπαράς. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είχε στόχευση στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι καθόλου ευχαριστημένοι δεν ήταν από το 10.000 και πάνω το οποίο τους έπιανε, και η αλήθεια είναι ότι δεν τους άρεσε καθόλου. Άρα τους δίνει, τους έδωσε κάποιες διεξόδους ως προς το τι θεωρείται τεκμαρτό και τι όχι. Έδωσε κάτι στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά σαφέστατα όχι 13ο, 14ο μισθό. Επίσης τους συνταξιούχους, αλλά οι συνταξιούχοι από φέτος, οι δημόσιοι υπάλληλοι από του χρόνου, δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και είχε και μία σειρά από μέτρα τα οποία χοντρικά υπολογίζουμε ότι είναι, αφορούν περίπου 2,8 εκατομμύρια ενεργούς πολίτες. Αυτός ο αριθμός, αγρότες μπαίνουν μέσα, τρίτεκνοι κτλ. Είναι ένας μεγάλος αριθμός για κάλπη.
1: Υπάρχουν εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες στους αγροτικούς πληθυσμούς, όπου η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά αλλά και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις είναι ισχυρή, χάνει έδαφος.
2: Φυσικά, μπορείς τον ΟΠΚΕΠΕ από πίσω.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρξε κάποια έτσι πολύ συγκεκριμένη στόχευση σε αυτήν την, στην Ήπεθρο, δηλαδή σε αυτή την μερίδα του πληθυσμού, του εκλογικού σώματος.
2: Κοίταξε, υποτίθεται ότι ξεκινάμε με ένα πολύ γενναίο πράγμα που είναι ότι 20.000 αφορολόγητο. Δεν είναι λίγο το 20.000 αφορολόγητο. Δηλαδή το να δηλώνεις 20, να φορολογήσει από το πρώτο ευρώ μετά τις 20.000, νομίζω ότι δεν το έχουν και πάρα πολλοί μισθωτοί, επαγγελματίες, επιτιδευματίες κτλ.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
2: Ναι.
1: Τόσο υψηλό αφορολόγητο.
2: Το δεύτερο είναι ότι ο αγροτικός κόσμος είναι αρκετά θυμωμένος έως πολύ θυμωμένος για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι μεν κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί αλλεπάλληλες, λόγω των ζωονόσων, αλλεπάλληλα χτυπήματα, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αρκεί η αποζημίωση για το πόσα πρόβατα έχασες. Γιατί από εκεί και πέρα, εκτός από την αποζημίωση του ζώου, είναι και η αποζημίωση του να πάρεις τα επόμενα ζώα, να τα μεγαλώσεις κτλ.
1: Ναι, είναι σαν να καεί το σπίτι σου και να σε αποζημιώσουν. Θα πρέπει να ψάξεις να βρεις άλλο σπίτι, να χτίσεις καινούριο σπίτι κτλ. Είναι μια καταστροφή δηλαδή.
2: Και ο ΟΠΚΕΠΕ. Ναι. Ξέρετε, ο ΟΠΚΕΠΕ δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο θυμό σε όλους όσοι είχαν και πήραν ένδυμα και σωστά τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Αισθάνθηκαν κορόιδα, οπότε επειδή ο αριθμός των ανθρώπων που αισθάνθηκαν κορόιδα είναι πολλαπλάσιος του αριθμού των ανθρώπων που καρπώθηκαν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως άνηση η εξίσωση, διότι οι θυμωμένοι είναι πολύ περισσότεροι. Τώρα, η μετάβαση από τον ΟΠΚΕΠΕ, έτσι όπως τον ξέραμε, στον ΟΠΚΕΠΕ ΤΣΑΔΕ, δεν έγινε χωρίς τριγμούς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να κατανοήσουμε λίγο γιατί ο αγροτικός κόσμος είναι αρκετά αναστατωμένος. Υπήρξαν για αντικειμενικούς λόγους δηλαδή δεν μεταφέρεται ένας μηχανισμός από τη μία στην άλλη. Το ΟΠΚΕΠΕ χειρίζεται 3,7 δις το χρόνο, έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί μέγεθος οικονομικό μιλάμε. Αυτό λοιπόν είχε καθυστερήσεις. Δημιουργήθηκαν τα συστήματα, δεν λειτουργήσαν ακριβώς όπως έπρεπε, υπήρχαν εμπλοκές, υπήρχαν δυσκολίες, κάποια πράγματα γίνανε ακριβώς όπως γινόντουσαν στο παρελθόν, δηλαδή η τεχνική λύση εφαρμόζεται και τώρα για να καταλάβετε τι εννοώ, δεν άλλαξε κάτι, η τεχνική λύση εφαρμόζεται. Αλλά όλο αυτό δημιούργησε και μια αναστάτωση και καθυστέρηση σε κάποιες πληρωμές, αποζημιώσεις κτλ. Οπότε ναι, ο αγροτικός κόσμος είναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αρκετά τσιτωμένος, να το πω έτσι, με την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε βέβαια στη συνέχεια αν θα ομαλοποιηθεί αυτό, αλλά έτσι είναι. Η επαρχία δηλαδή έχει κάποια παραπάνω παράπονα από ό,τι τα αστικά κέντρα.
0: Να πούμε λίγο και για τον Κουμπαρά, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, πολύ καινούριο και το οποίο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορήθηκε πολύ, λιδωρήθηκε πολύ βεβαίως από ανθρώπους που υποστηρίζουν πιο αριστερά κόμματα. Θεωρούν ότι δεν μπορεί να συμβεί, ότι είναι απλώς ψίχουλα. Να πούμε λίγο γι' αυτό.
2: Ναι. Κοίτα, εγώ είμαι πολύ μετριοπαθής άνθρωπος και σπανίως χαρακτηρίζω πράγματα, αλλά με περισσότερες ουρανομίκης ανοησίες από αυτές που γράφτηκαν για αυτό το μέτρο, που δεν έχω ξαναδιαβάσει. Καταρχήν υποστηρίχθηκα ότι είναι για τους έχοντες, διότι μόνο οι έχοντες μπορεί να φτάσουν στο τέλος της χρονιάς τα 1.200 ευρώ για το κάθε παιδάκι που θα γεννηθεί ή έχει γεννηθεί και είναι μέχρι 2 ετών ή θα γεννηθεί. Λοιπόν, αυτό να το πάρουμε και να πούμε ότι μάλιστα δύο μισθωτοί άνθρωποι οι οποίοι είναι των 900-1000 ευρώ καθαρά, πολύ δύσκολα σαν ζευγάρι μπορούν να κάνουν μια αποταμίευση 1200 ευρώ ακόμη και αν το κράτος έρθει και του δώσει άλλα τόσα. Εγώ να το δεχτώ αυτό. Να, καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή μπορείς να βάλεις μέχρι 400 ευρώ, μέχρι 500 ευρώ. Mm-hmm. Και το κράτος αυτομάτως να στα κάνει 1000. Ας ξεκινάμε δηλαδή ότι κάποιος σου δίνει το 100% της κατάθεσής σου σαν τόκο, για να συνεννοηθούμε. Δεύτερον, όπως διευκρίνησε σήμερα ο κ. Κερακάκης, δεν μιλάμε για την κλασική αποταμίευση που θα μείνει στις τράπεζες με τον κλασικό τρόπο. Περνάει σε μία σειρά από παρόχους που είναι ασφαλιστικές εταιρείες, που είναι οι τράπεζες με προϊόντα επενδυτικά. Δεν είναι δηλαδή ένας καταθετικός λογαριασμός ο οποίος μένει εκεί ανενεργός με το όποιο τρέχον επιτόκιο.
0: Το οποίο είναι ανύπαρκτο.
2: Το τρίτο.
1: Πάντως ειδικά σε αυτό ήθελα να πω ότι κάποιοι υποπτεύονται ότι είναι και ένα δωράκι προς αυτές τις εταιρείες να μοχλεύονται χρήματα.
2: Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Έχετε δει την αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες? Τι ξέρετε? Είναι ένα πολύ περίεργο φαινόμενο ότι οι καταθέσεις μας αυξάνονται. Τώρα, το πώς αυξάνονται και γιατί αυξάνονται και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καταθέτουν χρήματα και ποιοι δεν καταθέτουν, πάντως αυξάνονται. Άρα δεν νομίζω ότι οι τράπεζες είχαν καμιά ιδιαίτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή για το χιλιάρικο το χρόνο στο οποίο το κράτος έρχεται και βάζει άλλο ένα. Θέλω να πω όμως το εξής, είναι πολύ σημαντικό. Διευκρίνησε ο κύριος Πιερακάκης σήμερα και δεν νομίζω να έχει γίνει ακόμα, δεν το είδα δηλαδή πολύ έντονα, ότι χρήματα με πολύ απλό τρόπο, για παράδειγμα με το Άιρις, μπορούν να βάλουν όλοι οι συγγενείς, οι παππούδες, οι νονοί, ακόμα και άνθρωποι που, ας πούμε, το παιδάκι έχει γενέθλια και αντί για να του πάρω, λέω εγώ τώρα, ένα δώρο το οποίο, καλά, πείζουν τα δωμάτια των παιδιών από δώρα, των 50 ευρώ, των 40 ευρώ, που παίρνω ένα δώρο των 10 ευρώ και βάζω και 30 ευρώ στον λογαριασμό του παιδιού και είμαι ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, τα ξαδέλφια, οι καλεσμένοι, όποιος θέλει να του πω.
1: Ναι, βέβαια, γιατί το δώρο το θέλει το παιδί, να το δει να το πιάσει στα χέρια του, έτσι. Δεν καταλαβαίνει από χρηματοοικονομικά προϊόντα.
0: Επίσης, να πούμε ότι αρκετοί...
2: Αλλά τα 1200 δεν είναι οι δύο γονείς, αυτό προσπαθώ να πω. Αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να φτάσει στα 1200. Επίσης... Και τα 600 καλά είναι, δεν είναι κάτι κακό.
0: Επίσης, να πούμε ότι πολλοί γονείς, όπως στην δική μας τη γενιά του Πάνου και τη δική μου, βάζανε λίρες, αγοράζαν λίρες για τα παιδιά τους ως επενδυτές, έτσι. Κάνανε μία ασφάλιση για το παιδί όταν γεννιόταν, ακριβώς για να έχει χρήματα για τις σπουδές του.
2: Μπράβο,
0: δηλαδή υπήρχε αυτή η συνήθεια.
2: Όμως,
0: ναι.
2: Και ξέρετε όμως, γιατί το έχω ζήσει εγώ σε πολλούς ανθρώπους, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και σε πολλούς άλλους ανθρώπους, ότι αυτά τα προγράμματα τα σπάγανε οι γονείς, γιατί έτσι πιστεύανε ότι εκείνη την ώρα πρέπει τα χρειάζονται τα χρήματα και άλλα, και φτάναν τα... Να τα έχουν βάλει οι παππούδες, ας πούμε, και κυρίως οι παππούδες το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Και τα χρήματα τελικά, όταν ενηλικιώνεται το παιδί, να μην είναι εκεί που έπρεπε να είναι, γιατί είχε σπάσει το ασφαλιστικό πρόγραμμα. Εδώ είναι το ανάποδο. Εδώ, εάν το σπάσεις, παίρνεις πίσω τα λεφτά που εσύ έχεις βάλει, με τους τόκους, αλλά το κράτος παίρνει πίσω τα δικά του. Άρα,
1: έχεις ένα κίνητρο παραπάνω να τα κρατήσεις.
2: Και να σας πω και κάτι. Ας κρατήσουμε το 100% του κεφαλαίου, δηλαδή διπλασιασμό των καταθέσεων. Αν το έκανε αυτό μια τράπεζα, μια οποιαδήποτε τράπεζα, ερχόταν μια τράπεζα και έλεγε εγώ έχω αποφασίσει ότι θα μειώσω τα κέρδη μου, αλλά για κάθε παιδάκι που θέλει να ακολουθήσει το τάδε πρόγραμμα, εγώ θα βάζω το ισόποσο. Πείτε μου τι θα λέγατε. Μια τράπεζα να το κάνει, αφήστε την κυβέρνηση.
1: Μπορούμε να υποθέσουμε ότι... Και ας τελειώσουμε με αυτό, γιατί έχει περάσει η ώρα. Δυστυχώς σας καθυστερήσαμε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρχει ένα επικοινωνιακό θετικό πρόσημο από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Θα αντέξει αυτό μέχρι την ώρα των εκλογών που θα είναι την άνοιξη?
2: Όχι. Αλλά επίσης θέλω να πω ότι από όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, το μέτρο του κουμπαρά είναι και το μόνο, κατά την ταπεινή μου άποψη, το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχουν όλες οι εξαγγελίες. Δεν έχει τη λογική του πάρε και εσύ κάτι, έχει τη λογική του χτίζω κάτι το οποίο πραγματικά έχει αύριο, να το πω έτσι. Κατά συνέπεια, τα υπόλοιπα μέτρα νομίζω ότι ναι μεν ανακουφίζουν κάπως κάποιους περιστασιακά, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα της τρομακτικής ακρίβειας και του κόστου ζωής εν το συνόλο, γιατί δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και το ηλεκτρικό, είναι και τα νίκια. Δεν μπορούν να το αλλάξουν αυτό το κλίμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Μαριάννα Πυριώτη, δημοσιογράφος. Μας τα ανέλησε όλα έτσι πολύ σφαιρικά και από όλες τις απόψεις. Αυτό το μέτρο έχει μια φαντασία τουλάχιστον. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις,
0: και μια έκπληξη έτσι, για τον κόσμο.
1: Πέρσι είχαμε φορολογικές απαλλαγές, δηλαδή προς μια φιλελεύθερη κατεύθυνση.
0: Φέτος,
1: επειδή πάμε προς εκλογές, πάμε λίγο προς τις σοσιαλιστικές κατευθύνσεις με παροχές και επιδόματα.
0: Που φαίνονται στην τσέπη με αυτή την έννοια. Ενώ το άλλο δεν φαίνεται ακριβώς στην τσέπη.
1: Η φορολογική απαλλαγή φαίνεται.
0: Φαίνεται τόσο όσο. Γιατί εκείνη μία φορά θα πληρώνεις την εφορία, μετά σου λείπουν τα λεφτά.
1: Όχι, την πληρώνεις κάθε μήνα. Δεν ξέρω. Δεν στα κρατάνε.
0: Μου τα κρατάνε όλα εδώ, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Λοιπόν, ξεφύγαμε πολύ και η Νάνση Αγγελοπούλου είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στη Μακρικά Παεδίας. Δύο δασικές πυρκαγιές εξέλιξε στην Αλεξανδρούπολη στο πεδίο βολής Αετός Εύρου. Επίσης, σε δασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Βασικές προτεραιότητες έως το 2030 η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η κοινωνική πολιτική και η ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας. Αναξιοπιστή αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει στην κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ. Για συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, σχολιάζει η Ελλάς. Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων 33χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Σε νέα αναβολή για τις 10 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκε η εκδίκαση για την υπόθεση της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λογοργασιών από σήμερα έως την 5η, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Σου θυμίζει κάτι αυτή η μουσική πάνω?
1: Κάποια ταινία. Βοήθησέ με.
0: Λοιπόν, η μουσική είναι του Γιάννη Τυρσέν από την ταινία Goodbye Lenin που βγήκε ως κινηματογράφος το 2003. Είχε δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση. Την είχες δει την ταινία, φαντάζομαι. Να... Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ενώ εκείνη την, σε αυτή την ταινία που ήταν μια δραματική κωμωδία, θα την έλεγα.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε comedy.
1: Dark comedy.
0: Ναι. Αυτό το οποίο κυριαρχούσε είναι το πώς δεν μπορούσε μία μητέρα η οποία έπαθε εγκεφαλικό όταν κατέρευσε το τείχος, δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει
1: ότι τελείωσε η λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας.
0: Ακριβώς, και ο γιος της έκανε ό,τι μπορούσε για να μην το καταλάβει, για να της το κρύψει. Και σήμερα αυτό που κοιτάζουμε.
1: Και στο τέλος νομίζω υπήρχε και η δραματική εξέλιξη ότι άρχισε να βλέπει Μάλμπορο και τέτοια πράγματα και τι γίνεται.
0: Ναι, και τώρα σε μια περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας, οι Ανατολικογερμανοί, αυτοί που φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια ζούσαν εκεί, αποφασίζουν να δώσουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΦΤΕ, την ακροδεξιά.
1: Ναι, στο κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλτ και στο Μαγδεβούργο, έτσι. Το Μαγδεβούργο είναι η πρωτεύουσα και όλα τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας για πρώτη φορά στην ιστορία, θα έλεγα, είναι στραμμένα πάνω στο Μαγδεβούργο. Ο Ρόναλντ Μεϊνάρντους είναι πολιτικός αναλυτής και ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και είναι μαζί μας για να συζητήσουμε το τι μπορεί να σημαίνει η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η πάρα πολύ ευρεία νίκη της ΑΕΦΔΕ, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ποιες είναι οι ευρύτες, επειδή είναι ένα μικρό κρατήδιο, έτσι, το Ζάξεν-Άνχαλτ, ποιες είναι οι ευρύτερες, πιθανές ευρύτερες συνέπειες αυτής της εξέλιξης της χθεσινής, και ας λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να καταφέρει και να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατήδιο η ΑΕΦΤΕ με τη βοήθεια ενός αριστερού κόμματος, έτσι, ενός κόμματος προερχόμενου από την αριστερά, το κόμμα που λέγεται Συμμαχία Ζάρα Βάγκεκνέχτ.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε δηλαδή ότι πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη. Δεν έχει ξαναγίνει ένας τέτοιος θίαμβος ενός ακροδεξιού κόμματος στην Γερμανία, και η έκταση του θριάμβου είναι εξαιρετική, δηλαδή 44%. Έχουμε δηλαδή αγγίζει να πάρει την απόλυτη ψηφία. Είναι αναλογικό το σύστημα στη Γερμανία, γι' αυτό δεν φτάνει σε μια πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο. Έχει ανάγκη από 2, 3, 4 έδρες, και το η μεγάλη συζήτηση που θα τις βρει. Η επόμενη μέρα σχετίζεται με αυτό το θέμα. Πού θα βρει το ΑΕΦΤΕ αυτές τις έδρες.
1: Αν είχε πάρει 3 έδρες παραπάνω δεν θα χρειαζόταν, θα είχε πλειοψηφία.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: αλλά ναι, και στην αρχή, και εδώ αρχίζουν δηλαδή τα ζητήματα και οι συζητήσεις. Στην αρχή είχαν πει ότι μόνο με απόλυτη πλειοψηφία θα κυβερνήσουμε. Και πρώτη κολοτούμπα, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, έγινε λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο της κάρτης, που είπε ο υποψήφιος ο Ούλριχ Ζίγκμοντ, που είναι το αστέρι του κόμματος, ότι εντάξει, θα προσπαθήσει να βρει και άλλες έδρες από άλλους και είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς και είναι έτοιμος να κάνει συζητήσεις με όλα τα κόμματα.
1: Είπε επίσης ότι η δημοκρατία επιτάσσει να συνεργαστούν μαζί του, με το δικό του κόμμα, άλλα κόμματα. Νομίζω, ναι, ότι ο στόχος είναι η Βάγκεκνεχτ, έτσι.
2: Ναι, αλλά αυτό προποθέτει ότι το κόμμα αυτό αναγνωρίζει τους κανόνες της δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό ισχύει για το ΑΕΦΤΕ. Δηλαδή αυτοί εμεινεύουν το Σύνταγμα όπως το θέλουν. Και εδώ όμως αναγκάζονται να βγουν έτσι έναν τρόπο, γιατί έχουν καταλάβει ότι όντως θέλουν να φτάσουν για πρώτη φορά στην διακυβέρνηση. Και η συζήτηση Δηλαδή πώς θα φτάσει σε αυτό το τέλος είναι τρεις στρατηγικές. Και υπάρχουν τρία στάδια που ζητούν. Πρώτον, θα προτείνει συνομιλίες στο CDU. Δηλαδή αυτή θα προτείνει στο CDU μια συνεργασία, γεγονός που θα αναζωπηρώσει την συζήτηση για το λεγόμενο τείχος προστασίας. Δηλαδή το CDU έχει πάρει μια απόφαση ότι δεν θα υπάρχει ποτέ συνεργασία με το ΑΕΔ. Υπάρχουν ορισμένοι όμως στο CDU που δεν συμφωνούν, που θα προτιμούσαν ίσως τώρα που έχει γίνει το θέμα όπως είναι να υπάρχει μια συνεργασία σε επίπεδο κυβερνητικό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο...
1: Ας θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι η CDU, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, κυβερνά τη χώρα σε συνασπισμό με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και ότι γενικώς η δημοτικότητα της κυβέρνησης και του καγκελαρίου έχει πτωτικές τάσεις.
2: Ναι, και νομίζω ότι η χαμηλή δημοτικότητα του κ. Μεάτ και η χαμηλή δημοτικότητα του κυβερνώντος κόμματος γενικά και του προγράμματος του Βεγολίνο έπαιζε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την συντριβή του CDU στη Ζάξεν-Άνχαλτ. Δηλαδή η πολιτική του ΜΕΑΤ συγκεντρώνει στην Ζάξεν-Άνχαλτ μόλις 9% αποδοχή. Δηλαδή είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για το CDU, για τον ΜΕΑΤ, και όλοι λένε ότι οι εκλογές σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή είναι περιφερειακές εκλογές. Η Γερμανία αποτελείται από 16 τέτοια κρατήδια και το Ζάξεν-Άνχαλτ είναι ανάμεσα στα πιο μικρά. Λίγο πολύ ήταν ένα δημοψήφισμα, όχι για τις τοπικές υποθέσεις, τα τοπικά ζητήματα των ανθρώπων του Ζάξεν-Άνχαλτ, αλλά εξελίχθηκε να είναι ένα δημοψήφισμα για την πολιτική του Βεγολίνου.
1: Η ατζέντα ήταν πανεθνική, ήταν ομοσπονδιακή δηλαδή.
2: Και άρα δηλαδή με την χαμηλή δημοτικότητα του ΜΕΑΤΣ έφαγε αυτή τη μεγάλη ήττα το CDU. Τώρα, αλλά είπαμε για την επόμενη μέρα, το πρώτο είναι η συνεργασία του ΑΕΔ κατευθείαν με το CDU. Η δεύτερη επιλογή είναι να προχωρήσει στην επιχείρηση αποστατών, δηλαδή να επιχειρήσει να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές από το CDU, το ΑΕΔ. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι είναι στο CDU ορισμένοι δυσαρεστημένοι και ίσως αυτοί θα βρουν το τόπο να πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτό στη Γερμανία δεν συνηθίζεται, αλλά τώρα που έχει φτάσει το θέμα εκεί μπορεί να είναι μία διέξοδος. Και τέλος και τρίτον, το ΑΕΔ εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίες με το BSV, το κόμμα που είχατε πει της κυρίας Wagenknecht, που πέρασε το κατόφλι το 5% και είναι, θα το έλεγα έτσι, ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων στο Μαγνεμβούργο αυτές τις ημέρες.
0: Κύριε Μενάρτους, να σας ρωτήσω, μπορεί σε αυτό το κρατήδιο, το μικρό κρατήδιο, αυτή η παράταξη, το AfD, να επιβάλλει σε τοπικό, επαναλαμβάνω, επίπεδο αυτό το οποίο διακηρύσει μέσω του προγράμματος, δηλαδή σχολεία τα οποία να είναι διαφορετικά για τους μετανάστες και διαφορετικά για τους Γερμανούς, απέλαση μεταναστών. Είναι μερικά πράγματα τα οποία μας φαίνονται μας έτσι κι αλλιώς εξωφρενικά, αλλά προφανώς τα γνωρίζουν αυτοί που τους ψήφισαν. Έχει τη δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο να τα πραγματοποιήσει.
2: Ναι, εξωφρενικά, ναι, από τη μία μεριά, από δημοκρατική φιλεύθερη σκοπιά έχετε δίκιο, αλλά και έξω συνταγματικά. Να πούμε εδώ ότι μιλάμε για τοπικό επίπεδο. Τα κρατήδια έχουν αρμοδιότητες. Το σύνταγμα, το κάθε κρατήριο έχει σύνταγμα, έχει κοινοβούλιο, έχει κυβέρνηση κλπ. Είναι πολύ πιο δυνατή αυτές οι περιφέρειες από ό,τι είναι οι περιφέρειες πραγματικά στην Ελλάδα, που η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει αυτό το ρόλο που παίζει στη Γερμανία. Ιστορικά στη Γερμανία αυτά τα κρατήρια έχουν δύναμη. αλλά δεν έχουν δύναμη στα θέματα που ασχολούνται, που σχετίζουν με το μεταναστευτικό, γιατί εκεί μπαίνουμε στα διεθνή θέματα και δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει απελάσεις από το κρατήδιο. Πού να κάνει απελάσεις, σε ποιον να κάνει απελάσεις, σε ένα ξένο κράτος, πώς, έχει σχέσεις με το Ουγκάντα, έχει σχέσεις με την Ουκρανία, έχει σχέσεις με το Αφγανιστάν. Αυτό είναι, δεν είναι ρεαλιστικό.
3: Δεν έχει διεθνή είναι... προσωπικότητα.
2: Δεν έχει, ναι, και έχει ανάγκη την συνεργασία με την εθνική κυβέρνηση του Βερολίνου, και όπως είναι τα πράγματα δεν βλέπω σε αυτά τα θέματα να υπάρχει μια συνεννόηση. Γι' αυτό λέει το AfD, πολύ πονηρά το λένε, καλά εμείς το πρώτο βήμα κάναμε εδώ στο Μαγνεμβούργο, το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε και την εξουσία στο Βερολίνο, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και από εκεί και πέρα το πρόγραμμά μας θα πραγματοποιηθεί. Αλλά είχατε πει προηγουμένως για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της παιδείας. Εκεί όντως τα κρατήδια έχουν εξουσίες αρμοδιότητες, και αυτά το που είχατε πει ότι αλλάζει τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά, τα σχολικά βιβλία, τα σχολικά και λοιπά. Εκεί όντως ένας υπουργός παιδείας ενός κρατηδίου μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, και όντως μπορεί να έτσι να βάλει και τη σφραγίδα με κάποια ρατσιστικά έτσι ενδείγματα το ΑΕΠΤΕ όταν έρχεται στην εξουσία σε λίγες εβδομάδες. Αυτό θα το δούμε, νομίζω ότι εκεί θα δούμε εξελίξεις.
0: Γιατί ναι, μεταξύ άλλων έχει δηλώσει ότι θα στα σχολεία δεν θα πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία τα παιδιά τα οποία έχουν κάποια αναπηρία, δηλαδή θα γίνουν
2: με ειδικές ανάγκες.
0: Έτσι, με ειδικές, ναι, ανάγκες. Ναι, θέλω, ναι, να πω, ναι, ότι αυτά για μας είναι πολύ τρομακτικά, έτσι, ναι, για τη δημοκρατία τη δική μας στην, ναι, Ελλάδα. Δεν μπορούμε να, ναι, φανταστούμε κάτι, ναι, τέτοιο ότι θα μπορούσε να γίνει ποτέ.
2: Ναι. Γενικώς μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος σκέψεως αυτού του κόμματος είναι αντιδραστικός. Όχι συντηρητικός, είναι αντιδραστικός. Βλέπουν το παρόν ως κάτι και το μέλλον ως κάτι αρνητικό και θέλουν να πάνε την κοινωνία πίσω. Και βλέπουν μια Γερμανία ιδανικά που ποτέ δεν υπήρχε, αλλά που πιστεύουν ότι υπήρχε μια Γερμανία με ξανθούς και άσπους μόνο, που όλοι μιλάνε και λατρεύουν τον γερμανικό πολιτισμό, που τραγουδάνε γερμανικά τραγούδια και υψώνουν την γερμανική σημαία, όλα αυτά.
3: Και λένε Ντεχόζεν και τέτοια, έτσι.
0: Ναι, είναι αυτά μας θυμίζουν, ναι, μας θυμίζουν άλλες εποχές.
3: Αλλά,
0: έτσι.
3: Να ρωτήσω κάτι, που πρέπει να πούμε εδώ. Πού οφείλεται, πέραν το ότι είναι λίγο, υπάρχει μια ειρωνία, έτσι, ότι αρχηγός της AfD μένει στην Ελβετία, ότι αρχηγός της AfD
0: είναι
3: ομοφυλόφιλη, ότι η Ζάρα Βάγκενκνέχτ έχει πατέρα Ιρανό. Αυτά είναι τα οξύμορα της υπόθεσης. Αλλά πού οφείλεται όμως, δηλαδή πού πατάει ακριβώς η AfD, η οποία ξεκίνησε και αλλιώς. Η AfD ξεκίνησε ως ένα κίνημα intellectual και κάτι τέτοιο.
0: Και έχει γενικά αντιγόκα ατζέντα σε όλα τα επίπεδα.
3: Δεν ξεκίνησε έτσι. Εξελίχθηκε. Αλλά πού πατάει, σε τι.
2: Αν κοιτάει κανείς τις λεπτομέρειες, και η πρόοδος είναι λεσβία και ζει με μια γυναίκα στην Αλβετία και η γυναίκα είναι από το Σρι Λάνκα. Δηλαδή αυτές οι λεπτομέρειες δεν συμβαδίζονται με το πρόγραμμα και τα ιδανικά του κόμματος. Δηλαδή είναι οξύμορο αυτό. Όντως είναι έτσι. Και η κοινωνία που ζούμε στη Γερμανία δεν ταυτίζεται με αυτό το όρμα. Γι' αυτό υπάρχει αντίδραση. Όμως υπάρχει, και αυτή είναι η εξήγηση των κοινωνιολόγων, υπάρχει μια αίσθηση, είναι μια βαθιά αίσθηση στη Γερμανία της απώλειας. Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια, και το βλέπει κανείς και στην Ελλάδα και σε άλλες σύγχρονες πολιτείες, αλλάζει πολύ γρήγορα. Αλλάζει πολύ γρήγορα. Οι πόλεις αλλάζουν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν παραδέχεται αυτές τις αλλαγές.
3: Και που αισθάνεται χαμένος, έτσι. Ότι είναι χαμένος της νέας κατάστασης.
2: Χάνεται και βλέπει την απώλεια ως κάτι το αρνητικό. Και εκεί εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο λέει, ναι, εμείς θα φέρουμε πίσω αυτό το παρελθόν, το ιδανικό που όλοι το αγαπούσαμε κλπ. Κλπ. Και θα σας το φέρουμε πίσω, διώχνοντας ορισμένα κακά του σήμερα, και εννοούμε και ανθρώπους που εκπροσωπούν αυτό το κακό, που ίσως έχουν άλλο χρώμα, άλλα ήθη, άλλο πολιτισμό. Και αυτό είναι ένα μέρος ενός αντιδραστικό και ρατσιστικό πακέτο, το οποίο πέρασε αρκετά καλά σε αυτές τις εκλογές, δυστυχώς, και όχι μόνο από τον σκληρό πύρινα των φασιστών και των ακροδεξιών που αποτελούν ένα 20% των ψηφοφόρων, αλλά και από άλλους που θα έλεγα είναι συντηρητικοί, που κάτι τους ενοχλεί, που ενοχλούνται από την έλλειψη οικονομικής και κοινωνικής περίθαψης και θέλουν έτσι να διαμαρτυρηθούν με τον τρόπο αυτό. Και νομίζω ότι το κατάφερα.
0: Αναφερόμαστε και στην πρώην Ανατολική Γερμανία, που δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει το επίπεδο το βιωτικό στους ανθρώπους της Δυτικής Γερμανίας, έτσι δεν είναι, που προέρχονταν από την πρώην Δυτική Γερμανία.
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για την ενοποίηση που έγινε πραγματικά το 1990. Αυτή η συζήτηση την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και στο μεταξύ είχαμε πιστέψει ότι έχει λήξει. Γιατί συγκρίνοντας έτσι τις υποδομές, ας το πούμε έτσι, της Ανατολικής Γερμανίας με της Δυτικής Γερμανίας, και εγώ το λέω ως δυτικός, οι υποδομές στην Ανατολική Γερμανία είναι πολύ ανώτερες, όλες καινούριες είναι.
3: Παρ' όλα αυτά αισθάνονται ρηγμένοι. Ναι, ότι είναι χαμένοι της ενοποίησης.
2: Αισθάνονται χαμένοι και λένε ότι είναι και β' τάξης άνθρωποι και τους λείπει αναγνώριση για το έργο τους και είναι μια αίσθηση, ένα κόμπλεξ, ας το πούμε έτσι, το οποίο ίσως υπάρχει, αλλά το προωθεί ένα κόμμα το οποίο αφολείται από αυτό το αίσθημα. Δηλαδή, κοιτώντας τα προγράμματα, κοιτώντας και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης του ΑΒΔΙ, καταλαβαίνει κανείς πώς αισθάνεται, πώς πρέπει να αισθάνεται ένας Ανατολικός Γερμανός. Δηλαδή είναι και ένας στόχος, ένας πολύ βλαπτικός στόχος αυτού του κόμματος, να φέρει την διάσπαση, αν θέλετε, των Γερμανών σε δύο τάξεις, γιατί ξέρει ότι θα είναι προς όφελος αυτού του κόμματος. Ναι.
3: Εγώ μια ερώτηση τελευταία έχω να κάνω. Η ΑΕΦΔΕ λογικά θα κυβερνήσει, θα σχηματίσει κυβέρνηση στην Σαξονία Άνχαλτ και μάλιστα, αυτό είναι και το σωστό, γιατί έχει μια μεγάλη πλειοψηφία. Δεν νομίζετε ότι ίσως το γεγονός ότι αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες θα αρχίσει να φέρνει και φθορά? Δηλαδή, ωραία είναι να είσαι στην αντιπολίτευση και να λες υπάρχει ένας άλλος τρόπος, υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, υπάρχει μια άλλη Γερμανία. Όταν καλείσαι να την εφαρμόσεις, τότε αρχίζεις να είσαι υπόλογος.
2: Ναι, το έχω ακούσει και από άλλους Έλληνες. Πάντα οι συγκρίσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Αλλά τη στιγμή που μπαίνει σε κυβέρνηση ένα ριζοσπαστικό κίνημα, και δεν θα σας πω όνομα κάποιου κόμματος, στην αρχή ο κόσμος φοβάται και εντάξει, τους αφήνουν να κάνει την πολιτική του και κάποτε φαίνεται και η φθορά, ότι ίσως ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτοί δεν είναι μάγοι, δηλαδή έχουν τα ίδια προβλήματα που έχει και ένα αστικό, ένα δημοκρατικό, ένα φιλελεύθερο κόμμα.
3: Και επίσης ακολουθούν συχνά και πολιτικές, βάζουν νερό στο κρασί τους, να το πω έτσι, ναι, απλοϊκά, όπως έκανε η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι.
2: Ναι, αλλά εδώ αυτό θέλω στο τέλος να το τονίσω οπωσδήποτε, γιατί μαζί σας μιλάει ένας Γερμανός. Και σε αυτά τα πράγματα, αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται και με την Γερμανία, δυστυχώς το λέω, πρέπει να το τονίσω, η Γερμανία δεν είναι μια κανονική χώρα. Μας επιβαρύνει μια μεγάλη ιστορική ευθύνη εγκλημάτων πολέμου και εις βάρος της Ελλάδας και εις βάρος της Πολωνίας και της Ρωσίας. Μας επιβαρύνει η δολοφόνια 6 εκατομμύρων Εβραίων. Όλα αυτά είναι μέρος της ιστορίας μας. Και γι' αυτό το λόγο εμείς ως Γερμανοί, ως σύνολο Γερμανών, δεν μπορούμε ποτέ να αποδεκτούμε ένα κόμμα το οποίο σχετικοποιεί και οροποιεί αυτή την φρικτή ιστορία. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε.
3: Αυτό έχει να κάνει βεβαίως με την κληρονομιά της Γερμανίας μετά το 1945.
2: Ακριβώς.
3: Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κύριε Μενάρντου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης.
1: Ο Ρόναλντ Μεϊνάρντους είναι πολιτικός αναλυτής και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Ήταν τόσο Εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η κουβέντα που χαλάει. Δεν προλάβαμε ούτε τραγούδι να βάλουμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Και θα
0: δεν
1: πρέπει
0: το
1: να
0: συζητώ.
1: Αποχαιρετήσουμε ξερά που λέμε στο ραδιόφωνο.
0: Έχουμε 3 λεπτά που μπορεί να ακουστεί μουσική.
1: Α, έχουμε 3 λεπτά.
0: Ναι, 2.
1: Δεν έχουμε ένθετο δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχουμε ένθετο.
1: Τότε θα ακούσουμε μουσική. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης ήταν στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Η Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Πέρα από την Αφρική, η μουσική που έγραψε ο Τζον Μπάρι για αυτή την ταινία, που περιγράφει κάποια χρόνια τη ζωή τη Κάρεν Φον Μπλίξεν, η οποία έγραψε το αντίστοιχο βιβλίο, έγινε κινηματογραφική ταινία, αν θυμάμαι καλά, το 1985 με τον Ρόμπερτ Έντφορντ και την το Αλτσχάιμερ προχωράει και τη Μέλ Στρίπ, και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε με το βασικό μοτίβο, τη μουσική των τίτλων. Η Κάρεν Μπλίξεν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1962.
1: Ακολουθεί μετά την μουσική μας το δελτίο ειδήσεων και ο Κώστας Ράπτης. Μείνετε εδώ στον Αθήνα 984.
0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βεντζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, είναι κιόλας 250η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης η 21η του μηνός Φρουκτιδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου. Η 24η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η 25η του μηνός Ελούλ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και η 16η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Να είχαμε να λέγαμε. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν. Και η μέρα κατά την οποία η Βραζιλία γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από την Πορτογαλία σαν σήμερα το 1822. Κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι των οσίων Λούκα και Πέτρο του Ευλαβούς και Ιωάννου Επισκόπου του Όσου, οσίας Κασιανής της μοναχής και ποιήτριας Πολιούχου και προστάτηδας της Νύχουσου Πιασάλης Κάσου, μνήμη των Μητροπολιτών και Εθνομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κηδωνιών, Προκοπίου Εικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής ανερεθέντων κατά την Μικρασιατική Καταστροφή Μαρτύρων. Ενώ για την Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Ρεγκίνας, η οποία προστατεύει τις Βοσκοπούλες, και του Αγίου Χλωδοάλδου, προστάτη των Πασχών, τον Αποσταφυλόκοκο και των κατασκευαστών καρφιών. Και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην επικαιρότητα από τον ισχυρό ευρωπαϊκό και διεθνή αντίκτυπο του εκλογικού αποτελέσματος του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Αξονίας Anhalt στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας. Εκεί που το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές με ποσοστό 44%, χάνοντας ωστόσο για τρεις έδρες την απαιτούμενη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο που θα της έδινε και αυτοδυναμία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Αξονία Anhalt, θα ακολουθήσουν συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μονομένους βουλευτές για το αν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν την AfD να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό ειδικότερα Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λύθοι και πρόδοτες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Τσιάρα της Εφημερίδος των Συντακτών, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Τσιάρα της Εφημερίδος των Συντακτών, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή.

0: υγειονομική ζώνη τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αλλά αμφισβήτητα και το φαίνεται από τα αποτελέσματα αυτό. Δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς.
0: Τι θα κρατούσες από την αριθμητική των αποτελεσμάτων, ειδικότερα?
1: Κοίταξε, εντάξει, το Τσεντεού...
0: Η Χριστιανοδημοκρατία.
1: Οι Χριστιανοδημοκράτες και ειδικά ο Μέρτς είναι η βασική υπεύθυνη για όλα αυτά. Και φυσικά τα ίσως οι δημοκράτες που έχουν γίνει δεκανίκη του Τσεντεού τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουν συνέχεια σε γκρόσα κοαλιτσιών, πώς το λένε.
0: Μεγάλους συνασπισμούς, ναι.
1: Μεγάλους συνασπισμούς. Ως junior partner που λένε και στο χωριό. Και αυτή τη στιγμή δουλεύουν όλοι για την κυρία Βάιντελ και την ακροδεξιά. Μάλιστα πριν από λίγο μίλαγα με τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, που μου έλεγε πως η ακροδεξιά κυρία Μελώνη φοβάται τον ερχομό της ακροδεξίας.
0: Να, η κυρία Μελώνη είναι πάνω απ' όλα μια κυρία πλέον, θέλω να πω, απολύτως κανονικοποιημένη.
1: Ναι, όταν η δεξιά φοράει, όταν η δεξιά παίρνει την ακροδεξιά ατζέντα και την κάνει δικιά της, η ακροδεξιά τι θα κάνει, θα κερδίσει από όλο αυτό. Όταν η αριστερά επαναλαμβάνει τα ίδια συνθήματα και απλά τι κάνει η αριστερά, τώρα εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι, γιατί έχουμε πολλά χρόνια να δούμε πραγματική αριστερά στην Ευρώπη. Τι κάνει, στην ουσία παίζει και αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή κάνουν όλοι εκστρατείες ενάντια στην ακροδεξιά. Αντί να κάνουν εκστρατείες για κάτι, κάνουν ενάντια σε κάτι. Και μετά λένε ανέβηκε η Λεπέν, ανέβηκε η Μελώνη, έρχεται η κυρία Βάιντελ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος.
0: Η Σαξονία-Άνχαλτ είναι το φτωχότερο και πιο γερασμένο κρατήδιο από τα 16 της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Παραδοσιακά δεξιό μετά την επανένωση. Ναι. Και πολλοί θα έλεγαν ότι αυτό που συνέβη απλώς ήταν μια δραματική οπωσδήποτε ανακατάταξη στο εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας.
1: Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά αυτό δείχνει και το πόσο δεξιά έχει στραφεί όλο το πολιτικό σύστημα. Όταν η σοσιαλδημοκρατία σήμερα είναι στην ουσία μια πολύ κοντά στην κεντροδεξιά πριν από 25-30 χρόνια, σαν ατζέντα, έτσι, σαν πολιτική. Και έχει υιοθετήσει, θα έλεγα, μεγάλο κομμάτι της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και ατζέντας. Λογικό δεν είναι να πάμε όλο και πιο ακροδεξιά. Αυτό που εμένα με σοκάρει περισσότερο είναι όλη η έκπληξη. Όλη αυτή η έκπληξη. Όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό.
0: Για αυτή τη μετατόπιση που καταγράφηκε χθες, ποιον θα θεωρούσαμε ως περισσότερο καθοριστικό παράγοντα? Την τοπική ιδιαιτερότητα, τις ανησυχίες για την εξέλιξη του ουκρανικού ζητήματος και της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, την τελειώνει woke agenda?
1: Το ουκρανικό σίγουρα παίζει ρόλο, και δεν παίζει ρόλο γιατί αγαπάνε τη Ρωσία ή καθενικά το AFD, ας πούμε, ανακάλυψε τον Πούτιν. Παίζει ρόλο γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις τσέπες των Γερμανών και των Ευρωπαίων όλων, όχι μόνο της. Έχω γράψει πολλές φορές και το πιστεύω ειλικρινά ότι η Ευρώπη αυτοκτονεί μέσα από αυτό που κάνει με την Ουκρανία. Κυρίως, αν το δούμε τελείως ψυχρά και πέρα από οποιαδήποτε γεωπολιτική ή άλλη ανησυχία, αρνούμενοι τα φτηνά καύσιμα, τα οποία ήταν το βασικό στοιχείο που έτρεφε την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας και μηχανής. Πολύ βασικό στοιχείο αυτό είναι το γεγονός ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή περνάει μια βίαιη αποβιομηχάνηση. Mm-hmm. Προχτές η Volkswagen ανακοίνωσε άλλες 50.000 απολύσεις on top των άλλων 50.000 που είχε ανακοινώσει το 2024. Και τι μας λέει? Ότι σε μερικά χρόνια, εντάξει, θα κλείσω κάποια εργοστάσια, θα απολυθούν οι άνθρωποι, αλλά θα στραφούμε στην αμυντική βιομηχανία, οπότε θα ανεφάρουμε. Εντάξει, προφανώς οι εργαζόμενοι άνθρωποι της Γερμανίας δεν το βλέπουν έτσι. Δεν το βλέπουν έτσι.
0: Μόνο που η αντιπαράθεση ακροδεξιάς και αντιακροδεξιάς, πώς να τη χαρακτηρίσω, έχει κάτι το πλαστό. Γιατί
1: σίγουρα
0: στα μεγάλα επίδικα, αν εξαιρέσουμε μια διαφορά χρωματισμού αισθητή στο ζήτημα της Ρωσίας, η AfD προτιμά να μην τοποθετείται. Προτιμά να πετάει την μπάλα στην εξέδρα των ταυτοτικών πολέμων. Αν θα υπάρχουν σημαίες του ουράνιου τόξου στα δημόσια κτίρια, πόση έκταση θα δίνουν τα σχολικά βιβλία στην περίοδο του Τρίτου Ράιχ και ούτω καθεξής.
1: Είναι πολύ βολικό όλο αυτό.

0: λειτουργεί και σε ένα επίπεδο όπως λειτουργήσε και η Μελώνη, έτσι, γιατί και η Μελώνη πάνω στο Μουσολίνι πάτησε. Τα αδέρφια της Ιταλίας δηλαδή είχαν εντονότατα στοιχεία
1: μουσολινικής νοσταλγίας.
0: Ασφαλώς. Και επειδή ακριβώς είναι οι τιμένοι του Δευτέρου Παγκοσμίου, οι δύο συγκεκριμένες χώρες, δεν είναι τυχαίο ότι επιστρέφει και όλος ο συμβολισμός, τα ρούχα. Εγώ διάβαζα ότι και αυτός ο κύριος Ζίγκμουντ εκεί που σάρωσε, ο 36χρονος της Σαξονίας,
1: με τα φερσίματα του Rockstar.
0: Ναι, και μεγάλωσε μέσα σε μια οργάνωση που ήταν σαν τη χιτλερική νεολαία και απαγορεύτηκε και είχε φοράγανε στολές και κάνανε χιτλερικούς χαιρετισμούς και διάφορα τέτοια μεγαλώνοντας.
1: Η ηρωνία της ιστορίας το θέλησε αυτό το προστατευτικό τείχος κατά της ακροδεξιάς να σπάσει προφανώς σε κάποιο από τα ανατολικά κρατήδια, αλλά σε εκείνο ειδικά το κρατήδιο που η τοπική οργάνωση της ΑΕΦΔ θεωρείται περισσότερο εξτρεμιστική.
0: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Ότι η συγκεκριμένη είναι πολύ κοντά στην ναζιστική και τους συμβολισμούς και την ενδυματολογία και τις φράσεις και τις... Πολύ ναζί.
1: Και φρόντισε ο Γερμανός ψηφοφόρος να το καταστήσει αδύνατον να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή της ΑΕΦΔ, διότι η επόμενη τοπική βουλή είναι εξακομματική.
0: Έτσι είναι.
1: Για να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς την ΑΕΦΔ θα πρέπει να είναι πεντακομματική κυβέρνηση, το οποίο ούτε και πολιτικά νομιμοποιημένο είναι, ούτε μπορεί να σταθεί, γιατί παραβιάζει διάφορες κόκκινες γραμμές.
0: Θέλω δηλαδή, να πω κάτι.
1: Να δεχτεί να συγκυβερνήσει η Χριστιανοδημοκρατία με το κόμμα της αριστεράς, ίσως ήταν έτοιμη να το κάνει. Αλλά βάζοντας στην εξίσωση και το κόμμα της Ζάρα Βάγκενκνεχτ, είναι αδύνατο.
0: Αυτό θέλω να πω. Η κυρία Βάγκενκνεχτ ήταν η αντιπρόεδρος του Die Linke. Και θυμάμαι, επειδή δουλεύω και σε εφημερίδα η οποία ήταν πολύ κοντά στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, που της κάναμε αφιερώματα και της παίρναμε συνεντεύξεις και συζητάγαμε αυτήν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κτλ. Ήταν από τα προβλεπόμενα στελέχη. Και η οποία σήμερα λέει, okay,
1: αποσχίστηκε όμως με ένα αριστεροδέξιο σκεπτικό.
0: Φυσικά. Και άντε να βγάλεις άκρη και τι είναι. Γιατί σε κάποια πράγματα είναι αριστερή, σε κάποια πράγματα είναι ακροδεξιά, σε άλλα είναι αντιμετανάστρια, είναι και φιλορωσίδα. Άντε βγάλε άκρη. Γι' αυτό σου λέω.
1: Χρειάζονται μόνο τρεις έδρες για να μπορέσει να κυβερνήσει η ΑΕΦΔ.
0: Ναι.
1: Το κόμμα της Ζάρα Βάγκενκνεχτ έχει τέσσερις. Ένας ενάρε θα ήταν να παράσχει την ανοχή του.
0: Ναι, αλλά
1: το να δημιουργηθεί μια μονοκομματική κυβέρνηση.
0: Ο Ζίγκμουντ δεν τη θέλει, γιατί λέει είναι πρώην κομμουνίστρια αυτή και δεν μας κάνει. Ήδη οι πρώτες δηλώσεις είναι ότι εμείς δεν τη θέλουμε. Προτιμάμε να πάμε σε καινούργιες εκλογές, προτιμάμε το ένα, προτιμάμε το άλλο, θα μιλήσουμε με μεμονωμένους βουλευτές κτλ. Μήπως και δεν τη θέλει τη Βάγκενκνεχτ, γιατί η Βάγκενκνεχτ σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ατζέντας δεν συμφωνεί μαζί του με το ΑΕΦΔ.
1: Και έπεται συνέχεια. Έπεται συνέχεια. Στις 20 του μηνός ψηφίζει το Βερολίνο, όπου όμως είναι πιθανή εκεί η ανάδειξη του κόμματος της αριστεράς σε πρώτη δύναμη. Μάχεται για την πρωτιά με τη Χριστιανοδημοκρατία. Και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου θα μας επιφυλάξει, νομίζω, άλλη μια πρωτιά της ΑΕΦΔ.
0: Έτσι φαίνεται. Ίσως όχι τόσο μεγάλη, απλά, όχι τόσο σαρωτική από ό,τι φαίνεται. Αλλά χωρίς να είμαστε και σίγουροι, γιατί ξαναλέω, έτσι όπως τα έχουν κάνει οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Τι μπορεί να κάνει πια ο καγκελάριος Μέτς και τι μπορεί να συμβεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτό το τοπίο.
0: Ο Μέτς είναι μια καταστροφική δύναμη στην Ευρώπη. Είναι πολύ χειρότερος και από τον προηγούμενο, τον κύριο Σόλτς, και οι δύο μαζί φυσικά είναι πολύ χειρότεροι από την Μέρκελ, την αγαπημένη μας Άγγελα, που τόσο μας είχε κάνει και αυτή με τον Μακαρίτη, λέμε τώρα, κύριο Σόιμπλε. Φάνηκε το πόσο σοβαρή πολιτικός ήταν η Μέρκελ όταν έφυγε. Και ήρθαν αυτοί οι δύο κύριοι, καγκελάριοι, με αποκορύφωμα τον Μέρτς, ο οποίος πραγματικά είναι μια δύναμη καταστροφής. Είναι ένας άνθρωπος φυτευτός των μεγάλων επιχειρήσεων, με πολύ σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα, που προσπαθεί και στα υπόλοιπα κομμάτια, έχει πάει πάρα πολύ δεξιά το τιμόνι. Και τον βλέπουμε και σε όλο το σκέλος του επανεξοπλισμού, του Ριάν, Europe κτλ., ότι πλειοδοτεί συνεχώς. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πόσο εύκολα δημιούργησε ένα σχεδόν πολεμικό κλίμα κατά της Ρωσίας, με διάφορες κατηγορίες, κατά τη γνώμη μου, αστήριχτες, το οποίο πολλοί λένε τώρα μάλιστα ότι λειτουργήσε και ως μπούμεραν για να πάει ακόμα περισσότερος κόσμος να ψηφίσει το ΕΦΤΕ. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον σε σημερινές αναλύσεις.
1: Ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσιάρας της Εφημερίδας των Συντακτών, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ ευχαριστώ. Από τον Αθήνα 84.
0: Γεια χαρά.
1: Και ερχόμαστε εντός συνόρων. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και ο αρμόδιος συντάκτης μας, Θάνος Πασχάλης, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026, για το ένα από μήναν 2026 και 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το χρόνο, για το 2027, που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξειδικεύτηκαν, όπως ανέφερες και εσύ, σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης και αφορούν την απαλλαγή από το χρόνο για τους συνεχείς ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις των προσαρτήσεων βάσει του τζίρου τους και της πιστοδοσίας προσωπικού όταν υπολογίζεται το ελάχιστο τεκμηρωτό εισόδημα. Δεύτερον, θα νομοθετηθεί από το 2027 αφορολόγητο 22.204 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 25.364 ευρώ για τους τρίτεκνους. Αυξάνεται από τον φετινό Νοέμβριο από 300 σε 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση σε 2,2 πλέον εκατομμύρια συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες ηλικίας άνω των 65 ετών. Θεσπίζεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Από 1η-1η του 2027 οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν στα βρέφη τους κατά τα δύο πρώτα χρόνια της γέννησής τους αποταμιευτικό λογαριασμό, στον οποίο η πολιτεία θα καταθέτει ανάλογο ποσό χρημάτων με αυτό που θα βάζει κάθε χρόνο ο γονέας και το οποίο ορίζεται ως τα 1.200 ευρώ ετησίως, με μια προσάυξη 10% ανά πενταετία μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών τους στα 18 τους χρόνια. Επίσης, μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027 για το ιδιωτικό τομέα, καταργείται το τέλος επιδιδεύματος προς το παρόν σε επιχειρήσεις της περιφέρειας, μειώνεται από 55% σε 50% η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2027 και σταδιακά κατά 5% ετησίως για τις επιχειρήσεις από το 2028. Καταργείται από το, του χρόνου ο έμφυας σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα η νομοθεσία προέβλεπε έως 1.500 κατοίκους. Αυξάνεται στα 1.000 ευρώ από 920 ευρώ σήμερα ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα σε δύο δόσεις. Τον Απρίλιο του 2027 η πρώτη δόση και τον Ιανουάριο του 2028 η δεύτερη. Και τέλος, καθιερώνεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 θα ονομάζεται για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα πρημοδοτείται, θα χρηματοδοτείται μέσω της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Κώστα.
1: Θάνο Πασχάλη, ευχαριστώ πολύ. Για το πώς διαμορφώνεται συνολικά η ατζέντα της κυβέρνησης στην επαύριο των Πρωθυπουργών Εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Κονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Το βάρος στην κυβέρνηση, από την κυβέρνηση την επόμενη μέρα πέφτει βεβαίως στο να επικοινωνηθούν τα μέτρα, να εξειδικευθούν. Ακούσαμε όλες τις λεπτομέρειες για την εξειδίκευση που έγινε από το Οικονομικό Επιτελείο. Αύριο θα υπάρξει και οι ανακοινώσεις, οι εξειδικεύσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα μέτρα που αφορούν στο ενεργειακό κομμάτι, για αυτόν τον στόχο για την μείωση 30% στην τιμή της χοντρικής του ρεύματος τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση και στο επικοινωνιακό πεδίο, δεδομένου ότι η φετινή διεθνής έκθεση, Κώστα, όλοι το αντιλαμβανόμαστε ότι στην ουσία σηματοδοτεί και την αφετηρία της προεκλογικής περίοδου μέχρι τις κάλπες, που επανέλαβα πρωθυπουργός και στην Θεσσαλονίκη ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027. στο Μέγαρο Μαξίμου προσβλέπουν σε ένα θετικό, θα έλεγε κανείς, κοινωνικό αντίκτυπο από όλα αυτά τα μέτρα, και στο να αποτυπωθεί αυτό πλέον και δημοσκοπικά, γιατί μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των επισκέψεων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή που θα βρεθεί εκεί και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, από εκεί και πέρα θα έχουμε το νέο κύμα, θα λέει κανείς, των δημοσκοπήσεων, στο οποίο πλέον θα αποτυπωθεί και το πολιτικό κλίμα. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, θα έλεγε κανείς, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε από τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και από τα όσα είπε στην συνέντευξη τύπου, έχουν να κάνουν με την στόχευση που υπάρχει, ιδιαίτερα σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γίνεται πολύ λόγος για αυτούς. Αλλά όμως και συνολικά, θα έλεγε κανείς, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι αυτά τα μέτρα αφορούσα τους πάντες, καθένας μπορεί να βρει τον εαυτό του κάπου, να δει τον εαυτό του κάπου μέσα σε όλα αυτά τα μέτρα, σε όποια κοινωνική ομάδα και αν ανήκει. Το ζητούμενο βεβαίως, Κώστα, είναι για όλες τις κοινωνικές ομάδες, για όλους τους πολίτες σε όποια κοινωνική ομάδα και αν ανήκουν, είναι κατά πόσο θα δουν αν μπορούσαμε να το περιγράψουμε, το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, γιατί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ναι μεν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τους ενισχύουν και τους αφορούν, αλλά βεβαίως υπάρχουν και πολλά αιτήματα τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί για λόγους δημοσιονομικούς, δεδομένου τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Και για το λόγο αυτό, όταν η αξιολόγηση που θα κάνει ο καθένας ουσιαστικά θα προσδιορίσει και το πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Επίσης, ένα δεύτερο πολιτικό στοιχείο, να πούμε ολοκληρώνοντας, που προκύπτει, έχει να κάνει με την προσπάθεια για συσπήρωση του δεξιού ακροατηρίου από πλευράς του κ. Μητσοτάκη, που είναι κάτι απαραίτητο στην πορεία προς εκλογές, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας, για τον οποίο επιβεβαίωσε και από τη Θεσσαλονίκη και υπεραμείνθηκε, και τις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχει για κάτι τέτοιο λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος γεωπολιτικά. Και στο πλαίσιο αυτό θα έλεγε κανείς, των μηνυμάτων που εκπέμπει και της προσπάθειας για συσπήρωση του ακροατηρίου στα δεξιά, να εντάξουμε βεβαίως και την σχέση πλέον με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, που είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στην απαρχή μιας έντονης αντιπαράθεσης. Αυτό το καταλάβαμε και από την αντιπαράθεση που ξεκίνησε που υπήρξε στην Θεσσαλονίκη, αλλά όλα δείχνουν ότι μόλις ανακοινωθεί και το κόμμα που αναμένουμε από τον κύριο Σαμαρά, τότε πλέον θα πάρει το χαρακτήρα μιας ανοιχτής σύγκρουσης.
1: Απόστολε Χονδροπούλε, σε ευχαριστώ πολύ. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘΤΟ προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα σε όλους. Από αύριο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλιστα στις 11 η ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το ΠΑΣΟΚ, θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, ενώ στη 1 η ώρα θα συναντήσει αντίστοιχους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κάνει αυτές τις συναντήσεις προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα όλων των παραγωγικών τάξεων και των κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να εντάξει κάποια από αυτά και στις θέσεις που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘΤΟ επόμενο Σαββατοκύριακο. Ανάμεσα στα άλλα, αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη είναι να αναδείξει τα θέματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, αλλά και του ιδιωτικού χρέους, και μεταξύ άλλων θα προτείνει να υπάρξει επαναφορά της πρώτης κατοικίας με αυστηρούς κανόνες, να υπάρξουν 120 δόσεις για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ενώ θα καταθέσει και την ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, καθώς και τη θέσπιση του ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, και θα καταθέσει και το νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία. Είναι μέτρα που θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι ανακουφίζουν πολύ κατά πολύ τις κοινωνικές ομάδες. Είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό, που με αυτό φιλοδοξεί να διεκδικήσει την εξουσία στις επόμενες κάλπες, και αυτό θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Να σημειώσουμε, Κώστα, ότι οι κλιμάκια του κόμματος επισκεφτούν και, και διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να ακούσουν και εκεί τα προβλήματα, αλλά να γίνουν και συσκέψεις που θα μεταφέρουν συνολικά το κλίμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ήταν σκληρή η γραμμή που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για ημίμετρα, τα οποία όμως δεν μπορούν να λύσουν την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και έρχονται απλώς για να λιάνουν την κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά στη Χαριλάου Τρικούπη, και σημειώνουν τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, ούτε τα 400 ευρώ είναι 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Ενώ σε ό,τι αφορά το πρόβλημα του στεγαστικού, σημείωσαν ότι αυτό που ουσιαστικά υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός είναι μια νέα γενιά στεγαστικών δανείων και δεν είναι η κοινωνική κατοικία, αντίθετα είναι νέα υπερχρέωση των οικοκυριών προς το τραπεζικό σύστημα. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Βολές εξαπέλυσε και το ΚΚΕ για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογραμμίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοινώθηκε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αλλάζουμε σελίδα. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ταγί Περντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε χθες, η Τουρκία σχεδιάζει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της κατά 229% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών και την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στην αμυντική βιομηχανία. Και εμείς βιώνουμε ακόμα τις επιπτώσεις του τραγικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 2 πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Και ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Το αεροπορικό δυστύχημα στην Ανάγρα με το μαχητικό αεροσκάφος το F4, το Phantom, και το θάνατο 2 αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας, ενός επισμηναγού και ενός μηναγού, πέρα από την τραγικότητα του συμβάντος αυτής καθ' αυτής, γίνονται σοβαρά ερωτήματα και εύλογες απορίες που η πολιτική και η στρατική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να απαντήσει αυτή τη φορά δημοσίως και να μην καλυφθεί πίσω από το απόρριτο των στρατιωτικών πληροφοριών. Για παράδειγμα, να απαντηθεί και να εξηγηθεί επαρκώς για ποιο λόγο παραχωρούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολεμικά μέσα, μαχητικά αεροσκάφη, σε ιδιώτες για εκδηλώσεις απαιτητικών αεροπορικών ελιγμών, δηλαδή προσφέρουν θέαμα, άρα και υψηλού βαθμού επικινδυνότητας, και μάλιστα με εισιτήριο πανάκριβο και πακέτα με εμπορικές χορηγίες. Η διοργανώτρια εταιρεία, η Athens Flying Week, είναι μια ιδιωτική εταιρεία και εκτός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εμφανίζει συμβάσεις αναθέσεων με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λίγη μια κουβέντα όμως για το συμβάν, Κώστα. Έχω 2 επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι αυτό το αεροσκάφος, το F4, είναι υπό απόσυρση, είναι μπάλιο αεροσκάφος, και έχει ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα. Δεν διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου ασφαλείας που έχουν τα σύγχρονα αεροσκάφη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ακόμα και στην περίπτωση που ο πιλότος κάνει λάθος, εδώ έκανε λάθος, αυτό το σύστημα τον επαναφέρει στην τάξη το αεροσκάφος. Είναι η πτήση εντός του φακέλου πτήσεων. Τα νέα αεροσκάφη, τα F-16, τα καινούργια, τα F-35, τα Rafale, αυτό το σύστημα πια το θεωρούν απαραίτητο και για μας είναι πολύ εξελιγμένο. Είναι το πρώτο αυτό λοιπόν. Το δεύτερο είναι, ακούστε τι συνέβη, προσπαθούσαν να κάνουν ένα πραγματικά εντυπωσιακό αιγμό. Και στη διάρκεια αυτής της επίδειξης, ας το πω έτσι, είχαμε απώλεια στήριξης. Και βεβαίως οφείλεται, εάν έχει συμβεί όντως το απώλεια στήριξης, αλλά αυτά είναι υποδιερεύνηση όλα αυτά, έτσι, και περιμένουμε το δέντρο, αλλά λέμε στην περίπτωση που έχουμε απώλεια στήριξης λόγω επικίνδυνου ελιγμού, προφανώς πρόκειται για λάθος του πιλότου. Και σε αυτά υπάρχει και το εξής, το οποίο πρέπει να το πούμε, Κώστα, ότι ενώ το αεροσκάφος χάνει ύψος και είναι κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια των θεατών, και έχουμε πια, και έχουμε, ο πιλότος δηλαδή, έχει μία βεβαιότητα και κάποιες πιθανότητες. Ποια είναι η βεβαιότητα? Η βεβαιότητα είναι ότι το αεροσκάφος συντρίβεται, βεβαιότης. Ποια είναι η πιθανότητα? Η πιθανότητα είναι... μπορώ να το πάω λίγο παραπέρα, να μην πέσει εδώ που είναι ο κόσμος, δηλαδή κάποια μέτρα πιο εκεί για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Αυτό έγινε. Υπήρξε, θα έλεγα, μια πράξη ηρωισμού των πιλότων, η τελευταία ηρωική πράξη τους, που το αεροσκάφος δεν έπεσε πάνω στους θεατές. Και θα τελειώσω με το εξής ερώτημα, Κώστα. Mm-hmm. Όπως σας είπα, το F-16 είναι παλιό σκάφος, είναι υπό απόσυρση. Το F-4, ναι. Το Phantom. Υπό απόσυρση. Αυτό που μετήχε και έπεσε βεβαίως στο Air Show. Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι? Ποιος είχε την πρωτοβουλία και ποιος ενέκρινε τη συμμετοχή του F-4 σε αυτό το απαιτητικό σοου? Και κυρίως, αν είχαν οι χειριστές την απαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία για να μετέχουν σε αυτό το σοου, ένα σοου, όπως είπα, υψηλών απαιτήσεων, ικανοτήτων και επικινδυνότητας. Εδώ είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και, όπως είπα στην αρχή και λέω και στο τέλος, δημοσίως πια.
1: Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με τα νεότερα από τα πύρινα μέτωπα. Όπως αυτό στη Μακρικά Παϊδείας, όπου ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις και νωρίτερα ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Δύο δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στο πεδίο Βολής Αετός Εύρου και Σταυριζέη Καμφθέας. Επίσης στον Εύρο, ενώ δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν και σε δύο εστίες στην υψηλή ραχή Δράμας. Για όλα αυτά, ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Μακρικάπα, κοντά στα Ψαχνά της Εύβοιας. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε πριν 10 λεπτά είναι ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα. Είχε λάβει πολύ μεγάλη διαστάση αυτή η φωτιά. Μπήκε σε πυκνό δάσος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν υποστεί ζημιές κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια πυκνιοστάσια, και κάποιες αποθήκες. Ευτυχώς η φωτιά δεν μπήκε μέσα σε χωριό, σε οικισμό. Νωρίτερα, όπως είπες εσύ, δόθηκε εντολή να εκενωθεί το χωριό Τριάδα. Επιχειρούν πάνω από 90 πυροσβέστες. Νωρίτερα ήταν 15 τα ενάρια μέσα που επιχειρούσαν. Σιγά σιγά αποχωρούν, αποσύρονται, ενώ κινητοποιήθηκε και ο στρατός στο ΓΕΘΑ με μηχανήματα έργου προκειμένου να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες. Θα μείνουν όλη τη νύχτα, από ό,τι μας λένε, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Ξεκίνησε ποτέ και γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, που φύσαγε πάρα πολύ. Το θετικό είναι ότι τις τελευταίες ώρες σταμάτησε να φυσάει και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε είναι και καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, πάντα θα υπάρχει κίνδυνος των αναζωπηρώσεων και περιμένουν εκεί τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Θετική είναι η εξέλιξη όσον αφορά και τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, στην ευρύτερη περιοχή και του πεδίου Βολής Αετός, κοντά στο ύψος των 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οριοθετήθηκε η φωτιά. Λίγο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στη Δράμα. Εκεί ξέσπασαν ταυτόχρονα δύο εστίες και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Είναι δύσβατο το σημείο, περιοχή υψηλή ράχη, δύσβατο και δυσπρόσιτο το σημείο. Για την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος εκεί για κάποια κατοικημένη περιοχή. Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου όσο μπορούν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο. Σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα. Πολλές περιοχές σε πορτοκαλί, συναγερμό και σε κατάσταση ρετ κόντ, όπως και η Αττική. Λιγότερες θα βρουν στα περιοχές σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ωστόσο παραμένει και η Αττική, περιοχές, τα νησιά, πολλά νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη και περιοχές της Πελοποννήσου παραμένουν σε κατάσταση ρετ κόντ και αύριο λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκρωτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Μια δίκη, Κώστα, που να θυμίσουμε, έχει ξεκινήσει από τις 23 Μαρτίου. Διεξάγεται ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας και αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της σωματικής βλάβης και της διατάραξης της ασφάλειας των κοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος για τους 57 θανάτους μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Σήμερα λοιπόν έχει φτάσει η ώρα εκείνη που θα λέγαμε ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ξεκινήσει να διατυπώνουν το δικό τους κατηγορό για αυτή την εμβληματική υπόθεση. Αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος με την υποβολή ετοιμάτων και ενστάσεων και εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις από το δικαστήριο, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η σύζυγος και στη συνέχεια η κόρη του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέσα σε ένα βράδυ χάθηκαν όλα. Δέχτηκαν βροχή ερωτήσεων από τους δικηγόρους της υποστήριξης κατηγορία. Το ίδιο θα ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες. Αύριο είναι μια ακόμα πολύ σημαντική συνεδρίαση, καθώς έχει οριστεί να καταθέσει ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρτης, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος έχει διτή ιδιότητα σε αυτή τη δίκη. Είναι και δικηγόρος υποστήριξης κατηγορίας, αλλά και πατέρας θύματος, και έχει δώσει τον δικό του αγώνα όλων αυτών τον καιρό για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η δίκη το έχουμε ξαναπεί λόγω του μεγάλου αριθμού των μαρτύρων, καθώς μετά τους συγγενείς των θυμάτων θα ακούσουμε τους τραυματίες, αλλά και μετά και τους ειδικούς πραγματογνώμονες, που θα έχει ο καθένας να εισφέρει το δικό του λιθαράκι σε αυτήν τη δίκη. Θα αναμένεται με ενδιαφέρον η ολοκλήρωση της διαδικασίας και βεβαίως η ετοιμιγορία του δικαστηρίου, που όπως είπαμε αφορά 36 μη πολιτικά πρόσωπα. Και γιατί κάνουμε αυτό το διαχωρισμό? Γιατί σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, να θυμίσουμε, είναι σε εξέλιξη δύο παράλληλες δικαστικές διαδικασίες από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια του Αρείου Πάγου, αφού είχε προηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης, τόσο σε βάρος του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στο αποκαλούμενο μπάζωμα, όσο και για τις ευθύνες, σε ό,τι πάλι για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, του τότε αρμόδιου Υπουργού Κώστα Χιλέα Καραμανλή. Η πιο όρημη δικονομικά υπόθεση, να σου πω τέλος, είναι αυτή που αφορά στον κύριο Τριαντόπουλο, καθώς το καλοκαίρι είχαμε την διατύπωση της εγγυητικής πρότασης παραπεμπτική, περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, αν ευθυγραμμιστούν με την εισαγγελική πρόταση, θα έχουμε και το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών μέσα στο δικαστικό έτος που ξεκινά τις επόμενες μέρες.
0: Μήνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες από τα έργα του μετρό είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχάηλα έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Στέλλα.
3: Καλησπέρα Κώστα. Παράλληλα, ο κύριος Τοχιάος να πούμε ότι διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα στο παρελθόν. Μάλιστα, σχολιάζοντας τις εύλογες, όπως χαρακτήρισε, ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η ανάδοχος εταιρεία Ελληνικό Μετρό είναι μια δημόσια επιχείρηση, έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στη διάνοιξη των σειράγκων και κανένας από τους μηχανικούς της δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει το χέρι στη φωτιά και να καλύψει οτιδήποτε δεν εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής. Όπως είπε, συναντήθηκε με τους κατοίκους, στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο ανάδοχος και συμφωνήθηκε ότι δεν θα γίνει επανέναρξη των εργασιών αν πρώτα δεν υπάρξει ενημέρωση των κατοίκων για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή, είπε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για κανένα κτίριο ώστε να χρειαστεί οι βλάβες να μην είναι ανατάξιμες. Αυτό είναι η αρχική εικόνα που υπάρχει από το μακροσκοπικό έλεγχο, ενώ σε άλλο σημείο επεσήμενε ότι καμία κυβέρνηση, κανένας κόμματος δεν υπάρχει, η οποία θα θελήσει να αφήσει κάποιους ανθρώπους με ρογμές στα σπίτια τους ή με προβλήματα στις οικοδομές τους. Να σας πω τέλος, επειδή ο κύριος Ταχιάος απάντησε σε ερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευσης, από την πλευρά τους τόσο ο κύριος Σουλιόπουλος όσο και η κυρία Κάρα Γεωργοπούλου, για ανεξάρτητοι βουλευτές, έκαναν λόγο για ανάγκη άμεσης καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών και πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων στη Κυψέλη πριν να επανεκκινήσει η γραμμή 4 του μετρό. Κώστα.
0: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Πλειοδοτικός διαγωνισμός προσφορών με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται από το Υπερταμείο για την παραχώρηση σε ιδιώτη του αρχαιολογικού χώρου της περιόνιμης μάχης των Θερμοπύλων για 99 χρόνια. Είναι το θέμα για το οποίο έγραψε χθες στην εφημερίδα ντοκουμέντο ο Στάθης Κότσης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
4: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ο χώρος αυτός πώς είναι δυνατόν να βγαίνει στο σφυρί? Δεν είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος?
4: Ναι, βέβαια είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος από δεκαετίες, όχι τώρα. Ωστόσο θεωρήθηκε ότι ένα του τουλάχιστον τμήμα καταρχήν ανήκει στην, σε αυτό που λέμε, ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Είναι τα περίφημα ακίνητα που πέρασαν στη δικαιοδοσία πάλι ποτέ του ΤΑΙΠΕΒ, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο τώρα έχει καταργηθεί και έχει συγχωνευτεί στην μητρική του, που είναι το Υπερταμείο, το γνωστό Υπερταμείο.
0: Έχει πραγματοποιηθεί ένα σκαφικό έργο στις Θερμοπύλες.
4: θερμοπύλες, έχουν γίνει ανασκαφές ήδη από την δεκαετία του 50 από το Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Και έχουν βρεθεί και το πεδίο της κεντρικής μάχης του 480 π.Χ. Ή τουλάχιστον έτσι εκτιμάται, που είναι στον λόφο Κολονού, σε ένα δηλαδή από τα τρία στενά. Όπως θα γνωρίζουν ενδεχομένως οι ακροατές σας, λέμε τα στενά των Θερμοπυλών, γιατί πρόκειται για τρία σημεία που είναι στενά. Το μεσαίο και κύριο στενό είναι στο λόφο του Κολονού, εκεί δηλαδή που εικάζεται πως έγινε η μάχη των Θερμοπυλών. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, οι σημερινοί επισκέπτες της περιοχής ή διερχόμενοι από την περιοχή, γιατί εκεί είναι και η Εθνική Οδός, δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν το τοπίο της αρχαίας διαμόρφωσης του χώρου, γιατί οι προσχώσεις από τον Σπερχιό αλλά και τα θερμά νερά της πηγής των Θερμοπυλών δηλαδή, έχουν αλλάξει τοπίο εδώ και πολλές δεκαετίες. Έτσι. Άρα τώρα δεν μοιάζει με στενό, μοιάζει με μια πεδιάδα, να το πω έτσι.
0: Ο χώρος που θα διατεθεί περιλαμβάνει και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Πρόκειται για ενιαία ιδιοκτησία.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Άρα αυτή είναι η καρδιά της ιδιωτικής εκμετάλλευσης που προβλέπετε.
4: Είναι τα λουτρά των Θερμοπυλών και ο κοντινός χώρος, εκεί δηλαδή που είναι τα νεότερα κτίσματα και που μέχρι σήμερα, τουλάχιστον μια δεκαετία, φιλοξενείται και μια δομή προσφύγων. Αλλά ο ολόκληρος ο χώρος είναι κυριωμένος, εννοείται, και ένα του τμήμα από αυτά που πηγαίνουν για ενοικίαση, πρέπει να πούμε ότι η ενοικίαση συνολικά είναι περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι. Ένα του τμήμα είναι σε αυτό που λένε οι αρχαιολόγοι ζώνη Α, δηλαδή απόλυτης προστασίας, και αυτό είναι μέσα στην ενοικίαση, και ένα κομμάτι είναι στη ζώνη Β, δηλαδή
0: στην οποία μπορεί να επιτραπεί δόμηση.
4: Ναι. Ακριβώς.
0: Έχουμε ιδέα για τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές?
4: Για την ώρα δεν υπάρχει εικόνα. Πιθανολογώ πως όσοι επισπεύδουν τις διαδικασίες αυτές τον έχουν ήδη υπόψη τους.
0: Είχαμε πολιτικές αντιδράσεις ή και κάποια απάντηση από κυβερνητικής πλευράς?
4: Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι η συζήτηση για την ενοικίαση του χώρου των Θερμοπυλών, την παράδοσή του σε ιδιωτική διαχείριση δηλαδή, αποκλειστική, και πρέπει να το πούμε αυτό, δηλαδή δεν θα, χωρίς να πληρώνει κάποιος τον ιδιώτη που θα το πάρει, δεν θα μπορεί και να πηγαίνει, έτσι. Είχε ξεκινήσει και την περίοδο 2016-18. Τότε είχαν σημειωθεί αντιδράσεις, και το 12. Το 12 υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από το χώρο της αριστεράς κυρίως. Το 16-18 αφαιρέθηκε ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ από τις αντιδράσεις, ήταν κυβέρνηση τότε. Τότε όμως ήταν που έγινε ο καθορισμός αυτός που σας λέω σε ζώνη Α και ζώνη Β. Παρά τις διαμαρτυρίες τοπικών φορέων, οργανώσεων, δημοτικών παρατάξεων, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και άλλων πολλών.
0: Ήταν ο Στάθης Γκότσης της εφημερίδας Documento, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Σας καλό βράδυ από τον Αθήνα 94.
4: Γεια σας.
0: Και να περάσουμε στα νέα της πόλης και τον Γιώργο Μανουσακάκη, καθώς έρχονται στο φως δεδομένα για την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε στην πρωτεύουσα. Καλησπέρα Γιώργο.
5: Καλησπέρα Κώστα. Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής της επιστημονικής κοινότητας των αρμοδίων φορέων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ιδίων των κατοίκων και τη διαμόρφωση και προώθηση αποτελεσματικών μέτρων και πρακτικών, ώστε η Αθήνα να γίνει μια πιο υγιής, αντεκτική και βιώσιμη πόλη για όλους. Πάνω σε αυτό το θέμα, ο τεταλμένος σύμβουλος κλιματικού συμφώνου και κοινωνικής οικονομίας του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μας επηρεάζει όλους και όλες αναμφιβόλως, όμως πιο πολύ τους ευάλωτους και ηλικιωμένους ανθρώπους και με άλλα υποκείμενα νοσήματα, αστέγους, παιδιά, εγγύους κατοίκους, σε λιγότερο βέβαια προσεγμένες και χωρίς πράσινο γειτονιές. Η συνεργασία μας λοιπόν με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ατμοσφαιρική ρήπανση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφορά ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη ζωή και την υγεία των πολιτών της πόλης. Κλείνοντας, να πούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι ουσιαστικά το στίχημα του Δήμου Αθηναίων για μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα στις πόλεις. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από σήμερα ως την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Η ταινία μυθοπλασία «Σπασμένη φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς επισημοποιήθηκε σήμερα η αποχώρηση του Τόμας Βόκαπ από τον μπασκετικό Ολυμπιακό και ο Ανδρέας Χανιάς έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, κύριε. Πραγματί, ο Τόμας Βόκαπ μετά από διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και δικαστικές διαμάχες αποτελεί μεταγραφικό απόκτημα της Ντουμπάι. Ο Αμερικανός playmaker συμφώνησε με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα του εκεί με τριετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός συνέλεσε τελικά στη μετακίνησή του και θα πάρει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για την παραχώρησή του. Ο ίδιος ο παίκτης πριν από λίγο αποχαιρέτησε και επίσημα τον Ολυμπιακό με μήνυμά του στα social media. Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς η ΑΕΚ βρίσκεται στην διοικησία της προετοιμασίας της για τον αυριανό πρώτο αγώνα στη League Face του Champions League, θα αντιμετωπίσει την LASK στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Τωμάς Τρακώσια είναι το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς δεν προπονήθηκε σήμερα και αναμένουμε αύριο το μεσημέρι την τελική απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς με τον προπονητή της ομάδας για το αν θα τον χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα της Super League και την τρίτη αγωνιστική. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή ή Θεσσαλονικής. Μάλιστα βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 0-2, ενώ απομένουν 2 λεπτά για να τελειώσουν και οι καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
0: Ανδρέα Γανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται αίθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζηλέο στην οργάνωση της παραγωγής και τον Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Καταρτζή. Να είστε καλά.

0: 84, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των κτίριων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως είπε, θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτιριών στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι από τους έως τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες θα ξαναρχίσουν μόνο όταν διαπιστωθεί απόλυτη ασφάλεια της διέλευσης του Μετροπόντικα και ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου. Σημειώνεται ότι αναμένεται πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την πλήρη και αντικειμενική καταγραφή των ζημιών στα κτίρια. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν από τον οικισμό Τριάδα προς Ψαχνά. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΓΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου. Προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός στον ουρανό της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες σε μικρή μεταξύ τους απόσταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται ανεξέλεγκτη για 8η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και των δασοκομάντων αντιμετωπίζουν δύο μέτωπα στη Χαράδρα του ΑΟΥ και σε ορεινή περιοχή. Οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να έχουν την ίδια επιχειρησιακή αντιμετώπιση με κάθε άλλη περιοχή της χώρας, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και καλεί την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες και πιστικές απαντήσεις για όσα έγιναν, αλλά και για όσα δεν έγιναν κατά τις 8 αυτές κρίσιμες ημέρες. Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη χώρα μας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και Κλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομία και την επόμενη τετραετία. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστηρίζει ότι επιβεβαιώνεται η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών. Για υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Οι κυβερνητικές προτεραιότητες έως το 2030 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καταβολή 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο, αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 και 1.300 ευρώ, νέο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους και τον λεγόμενο κουμπαρά, έναν επενδυτικό λογαριασμό τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίξουν κατά τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Ο Μέρτς τόνισε ότι το CDU απέτυχε να βρει συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με το AfD. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε πάνω από 44% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών και πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, αναζητώντας στήριξη από άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές. Η επικεφαλής του ΑΕΦΤΕ, Άλις Βάιντελ, έθεσε ως στόχο το 40% στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Νέα πρόκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Δημοσίευσε χάρτη που φαίνεται να απεικονίζει μεγάλο μέρος του Καναδά, της Γροιλανδίας και του Μεξικού υπό τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλίο Χαρτοπολείο, στον κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, στη Δομοκό 2 και Φιλαδελφίας, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Αθήνα 984.

Η γλυκιά συμμορία στα ραδιοφωνά σας, είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Σταμάτης Κραουνάκης, λαϊκά τραγούδια «Ο Τίγρης» για τη φωνή του Χρήστου Γεροντίδη. Και ακολουθεί μια υπέροχη επανεκτέλεση του τραγουδιού «Κοντά στα ξημερώματα» που έχει πρωτοπεί η μυθική Βίκη Μοσχολιού. Υπέροχη εκδοχή με τη φωνή της Ασπασία Στρατηγού και την Εστουδιαντίνα.

παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα των παλιών λαϊκών τραγουδιών σε νεότερες εκτελέσεις. Το άλμπουμ λέγεται «Και σήμερα και αύριο και τώρα» και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει τραγούδια της Μαρίκας Νίνου. Γνωστή η αγάπη της για την τραγουδίστρια αυτή. Ξεκίνησε την πολύ σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή ως μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας τραγουδώντας ρεμπέτικα, σμυρναίκα και παλιά λαϊκά. Και πολλές φορές έχει πει ότι η Νίνου ήταν μια από τις δασκάλες της στο τραγούδι και άλλη μία η Τζένι Βάνου. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, με τον τίτλο αυτό και την παράφραση αυτού του τίτλου, «Τη σήμερα, τι αύριο, τι τώρα», το τραγούδι του Τσιτσάνη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει κάποια τραγούδια με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου, που ακούστηκαν, πρωτακούστηκαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου.

Ο Κώστας Μακεδόνας και ο Σταμάτης Κραουνάκης συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια. Ένα δίδυμο που μας έχει δώσει τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες. Μόνο μια φορά η Λίζα και η Κορνίζα, Κόκκινα γυαλιά, Έπεσε έρωτας. Αυτή τη φορά με τη συνδρομή του ταλαντούχου Κωνσταντίνου Βελιάδη μας χαρίζουν ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι. Κώστας Μακεδόνας σε μια πολύ όρημη φάση της τραγουδιστικής του καριέρας και με ένα ζεϊμπέκικο που ομολογουμένως του ταιριάζει πολύ. Τίτλος «Παλιά φωτογραφία», στίχη του Σταμάτη Κραουνάκη.

Όνειρο απατηλό, Κώστας Τριανταφυλλίδης, η διασκευή που έκανε ο Μίνος Μάτσας και ακούστηκε στην ταινία Ευτυχία. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια διασκευή που γνώρισε και τεράστια απήχηση, αλλά και ουσιαστικά μας σύστησε ξανά το καταπληκτικό τραγούδι του Αποστόλου Καλδάρα και φυσικά της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Θα κρατήσουμε το Μίνο Μάτσα και για το επόμενο. Ένα τραγούδι για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, το Βραχιόλι της Φωτιάς, πριν κάποια χρόνια. Γιάννης Πάριος, στίχη από τη Σοφία Καψούρου, «Πες μου που είσαι». Και εδώ ταιριάζει ακριβώς η φράση «Ποιος μπορεί να πει το μάτια μου καλύτερα από το Γιάννη Πάριο».

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

Είπα θα ζήσω και ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη με δαπάνες του αναδόχου, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος από το Βήμα της Βουλής. Διαβεβαίωσε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών θα γίνει με πλήρη ασφάλεια και με προηγούμενη ενημέρωση των κατοίκων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Μακρικά Παευίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Μένεται για 8η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Γκόνιτσα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές με δασοκομάντος. Δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της φωτιάς στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Βορείου Αιγαίου και Πελοπόννησο. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομία. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του Τσέντεου χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τη σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος ΑΕΦΔΕ στις εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ. Το αποτέλεσμα προκαλεί έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών. Η Φιλανδία εγκαινίασε σήμερα ένα φράκτη μήκους 200 χιλιομέτρων σε στρατηγικά σημεία κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Μόσχα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγο εργασιών από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Γλυκιά συμμορία στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένοι, κάνουμε παρέα και αυτό το βράδυ. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και διαλέγω λόγια και τραγούδια.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

Το κοινό των δύο τραγουδιών, αυτό που προηγήθηκε και αυτού που ακολουθεί, είναι ο στιχουργός τους, Οδυσσέας Ιωάννου, ο αγαπημένος μας, που τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 6 εδώ στον Αθήνα 84. Οι πρώτες λέξεις, Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική, Σωκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία, και ακολουθεί ο Πιτσιρικάς, Ρίτα Αντωνοπούλου και φυσικά Θάνος Μικρούτσικος.

Το δέντρο σε μουσική του Γιάννη Μίτση και σε στίχους του Κώστα Φασουλά, ένα τραγούδι γεμάτο στιγμές εσωτερικής αναζήτησης, δύναμης και αυτογνωσίας. Πολύ ωραία ερμηνεία από τον τραγουδιστή Λάμπρο Βασιλείου, μας μεταφέρει στον κόσμο του Φασουλά, αποδίδοντας με ένα ιδιαίτερο τρόπο το συναισθηματικό πλούτο του τραγουδιού. Υπάρχει στο άλμπουμ που λέγεται «Οι άνθρωποι μέσα μου» και έχουμε παρουσιάσει εδώ ζωντανά στη Γλυκιά Συμμορία ένας κύκλος τραγουδιών με τους ξεχωριστούς στίχους του Κώστα Φασουλά, όπως αυτοί μελοποιήθηκαν από εκλεκτούς συνθέτες και τραγουδοποιούς. Ερμηνεύουν ο Λάμπρος Βασιλείου που ακούσαμε, αλλά και η υπέροχη Μαρία Λαμανή.

Μπαίνοντας και βγαίνοντας στους λαβυρίνθους, Παυλίνα Βουλγαράκη και Μπάμπη Στόκας, για το καταπληκτικό αυτό πρώτο σίγγλ που μας έδωσε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Κάπου εδώ η Ηλικία Συμμορία θα σας αποχαιρετήσει, μια Αριστεία Γιάννου, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάους για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημίες που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους έως τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπότικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες σε μικρή μεταξύ τους απόσταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για 8η ημέρα μένει ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Ευβοίας, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός στον ουρανό της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και πρόσθεσε πως η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως εοπλισμένων εισέβαλε παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο. Τα τουρκικά μαχητικά κινήθηκαν στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές της Αξονία Ανχάλτ. Ο Μέρτς τόνισε ότι η CDU απέτυχε να βρει συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες, ενώ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με την AfD. Το ακροδεξίο κόμμα συγκέντρωσε πάνω από 44% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών και πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, αναζητώντας στήριξη από άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές. Νέα πρόκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social δημοσίευσε χάρτη που φαίνεται να απεικονίζει μεγάλο μέρος του Καναδά, της Γρυλανδίας και του Μεξικού υπό τη σημαία των ΗΠΑ. Περισσότερα από 700 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βίβλιο Χαρτοπολείο, στον κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Εύρυος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: Και τώρα πάμε για το τρίτο, το οποίο είναι μισό. Δηλαδή έχω μόνο το ρεφρέν, αυτό που σας τηλεφώνησα σήμερα και σας είπα. Έχω μόνο το ρεφρέν, είναι ένα έτσι νοσταλγικό τραγούδι. Μπορεί να είναι το σουξέ της, Μαρίκας, δηλαδή με αυτό που αναδείχθηκε σαν τραγουδίστρια, όπου ίσως μέσα σε αυτό το τραγούδι που είναι απάνω στα, όχι απάνω στα χνάρια βέβαια, αλλά έχει την ατμόσφαιρα του, το μονοπάτι, αυτό το τραγούδι του Ιτσάνη. Ίσως μπορεί να και εσείς να σκεφτείτε κάτι, όχι παρόμοιο, αλλά με κάποιο τέτοιο θέμα περίπου. Θα σας το παίξω. Το ρεφρέν λοιπόν, γιατί σαν ρεφρέν πρέπει να είναι αυτό. Συγγνώμη.

0: Πριν από τρεις ημέρες, ο Σταύρος Ξαρχάκος δημοσίευσε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube ένα απόσπασμα τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Νίκο Γκάτσο την εποχή που έγραφαν τραγούδια μαζί για το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Ο μαέστρος, καθώς παίζει στο πιάνο το δίχτυ και τραγουδάει τη μελωδία που αργότερα με τα λόγια του Νίκου Γκάτσου θα γίνει ένα εμβληματικό τραγούδι για τα προσωπικά, υπαρξιακά αλλά και συλλογικά ζητήματα, λέει πως τον πιάνει άνοιξη. Η ταινία κυκλοφόρησε 3 Οκτωβρίου του 1983. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αποσπά το βραβείο καλύτερης ταινίας αλλά και την Αργυρή Άρκτο. Εμπνευσμένη η ταινία στο θέμα της από τη ζωή της Μαρίκας Νίνου ή έχοντας αυτήν σαν οδηγό, ο Κώστας Φέρης μιλάει για την Ελλάδα των χρόνων 1917 μέχρι 1955, όπου πεθαίνει η ηρωίδα της ταινίας. Μία πολιτική ταινία είναι το ρεμπέτικο και ακόμα και η θέση της γυναίκας, της τραγουδίστριας γυναίκας του ρεμπέτικου, όπως την πραγματεύεται ο Κώστας Φέρης, είναι ένα θέμα πολιτικό. Και δεν είναι τυχαίο που κάθε φορά που θέλουμε να μιλήσουμε για τα τωρινά δύσκολα στη χώρα μας, γυρνάμε συχνά σε τραγούδια αυτού του κύκλου τραγουδιών που έγραψαν μαζί ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον Νίκο Γκάτσο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος πρόσφατα ασχολήθηκε ξανά με το ρεμπέτικο, ξαναδιαβάζοντας το έργο του, ενορχιστρώνοντας το διαφορετικά, και έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει πολλά αποσπάσματα από αυτή την ηχογράφηση που έγινε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 2023. Να λοιπόν που ένας ακόμη Σεπτέμβρης φέρνει λίγα στοιχεία, κάτι ακόμη παραπάνω για αυτό το έργο, και φαίνεται πως τον απασχολεί ακόμη και φαίνεται πως και τον ίδιο τον συγκινεί, γιατί δεν υπάρχει συναυλία του, ακόμα και αυτή που έδωσε το Σάββατο το περασμένο στο Λυκαβητό με την Ηρώσα Αΐα και τον Γιάννη Κότσιρα, που να μην παρουσιάζει ξανά κάποια τραγούδια του από εκεί. Το θέμα που ακούμε καθώς τα λέμε αυτά είναι το Χασάπικο 22, που είναι μια ηχογράφηση από το Ηρώδιο του 2023. Να επιστρέψουμε όμως σε αυτές τις τηλεφωνικές συνομιλίες και στο νέο αρχαιακό υλικό που μόλις λάβαμε. Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος στο τηλέφωνο μαζί. Σταύρος Ξαρχάκος πρώτα.
1: Αυτό είναι το τραγούδι, το νούμερο ένα δηλαδή, που νομίζω ότι πρέπει να είναι και το τραγούδι της ταινίας, δηλαδή το theme της ταινίας, το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες 2 ή 3 φορές από ό,τι θυμάμαι. Σας είχα πει τη σκέψη μου να για ένα τραγούδι που να λέει την κατάντια αυτού του τόπου και τη μοίρα του τόπου, και να είναι ένα διαχρονικό τραγούδι, ίσως από τις εικόνες που δείχνει ο Φέρης στη Σμύρνη μέχρι και σήμερα. Η λέξη Ελλάς, αν την ακούσατε,

την είπα στο κουπλέ του τραγουδιού, που είναι ένα ιδιόμορφο κουπλέ με ένα ξέσπασμα σαν ρεφρέν, ενώ βασικά το ρεφρέν του είναι πιο κάτω σε ένταση. Δηλαδή το κουπλέ του είναι αυτό.

Αυτό είναι το κουπλέ κατ' εμέ και το ρεφρέν, το οποίο επαναλαμβάνεται έτσι σαν κάτι το μοιραίο.

0: Ελπίζω να σας αρέσει. Η φωνή μου έχει σπάσει δυστυχώς από τότε που την ξέρατε και ήταν πολύ ωραία. Αν και είναι κάπως ψηλό το τραγούδι για μένα. Αλλά ελπίζω να σας αρέσει σαν ατμόσφαιρα και σαν μελωδία για αυτά που θα διηγηθεί το τραγούδι.
1: Και γράφει ο Νίκος Γκάτσος και του απαντάει.
2: Δεν έχω σπίτι πίσω για να έρθω, ούτε κρεβάτι για να κοιμηθώ. Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά να περπατήσω μια πρωτοχρονιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου κλάβουν στα πουλά σου. Δεν έχω άγιο πιάνα μπροστινό, ούτε καντήλι σ' άδειο ουρανό. Δεν έχω ήλιο ούτε αστροφεντιά να τραγουδήσω μια πρωτομαγιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχε ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Δεν έχω πόρτα δίπλα να σταθώ, ούτε καλύβι για να ζεσταθώ. Δεν έχω ήλιο ούτε αστροφελιά να περπατήσω μια πρωτομαγιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς.
1: Και έτσι εγένετο το «Μάνα μου Ελλάς» για το ρεμπέτικο. Σταύρος Ξαρχάκος στο πιάνο μαζί με τον Νίκο Γκάτσο τραγουδάνε.

μια πρώτο μαγιά. Σε τι κατανοία.

Οι Σεπτέμβριδες, τα φθινόπωρα, αλλά και η άνοιξη του ρεμπέτικου, η επικαιρότητα του ρεμπέτικου. Αυτές είναι ηχογραφήσεις που δόθηκαν αυτό το Σεπτέμβρη, λίγες μέρες πριν, από τον Σταύρο Ξαρχάκο, από την εποχή που με τον Νίκο Γκάτσο δούλευαν μαζί τα τραγούδια, και αυτή είναι μια ακόμη ηχογράφηση από αυτήν τη συναυλία του ξαναδιαβάσματος του ρεμπέτικου το 23 στο Ηρώδιο. Μαέστρος Ζαχαρίας Καρούνης και η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: Τα τελευταία χρόνια ο Σταύρος Ξαρχάκος μιλάει στις συναυλίες του, μιλάει και μας δίνει στοιχεία και για τα έργα που έγραψε και για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά μας λέει και τις σκέψεις του. Ακούμε την ανάσα του όχι μόνο μέσα από τις μουσικές του, αλλά και μέσα από τα λόγια του. Εδώ λοιπόν είναι ο πρόλογος που έκανε για το Ρεμπέτικο, παρουσιάζοντας εκείνη τη συναυλία του Σεπτεμβρίου του 23.
1: Καλησπέρα σας. Απόψε θα ακούσουμε την μουσική και τα τραγούδια από την ταινία Ρεμπέτικο που σκηνοθέτησε ο Κώστας Φέρης. Η συνεργασία μου όμως με τον Νίκο Γκάτσο σε αυτό το εγχείρημα ήταν καθοριστική. Στα ποιητικά κείμενα των τραγουδιών περιγράφει την ανθρώπινη φύση, τα πάθη και τα παθήματα του ανθρώπου. Είναι διαχρονικός, είναι επίκαιρος και ενίοτε είναι και προφήτης. Θα ήθελα όμως σήμερα να αφιερώσω αυτή τη συναυλία στη μνήμη αυτών που πρωτοστατήσανε σε αυτό το εγχείρημα, τη Σωτηρία Λεωνάρδου, τον Νίκο Δημητράκο, τον Τάκη Μπίνη, τον Θεόδωρο Πολυκανδριώτη, τον Νίκο Μαραγκόπουλο, τον Κώστα Τσίγκο και τον Αριστίδη Μόσχο.

Αυτή είναι η ερμηνεία που έδωσε η Ρωσαία στο «Καίγομαι», τραγούδι που στην ταινία και στην πρωτότυπη ηχογράφηση ερμήνευσε η Σωτηρία Λεωνάρδου. Με τον καιρό και με τα χρόνια πλάι στον μαέστρο, η Ρωσαία αναδεικνύεται ως η μοναδική γνώστρια και ως μουσικός αλλά και ως ερμηνεύτρια του έργου του. Και κάθε ερμηνεία της πάνω στα τραγούδια αυτά του Ρεμπέτικου αλλά και άλλων τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου είναι μοναδική όταν υπάρχει και αυτή η βλεμματική επαφή με τον μαέστρο και αυτός ο μοναδικός κώδικας που έχουν αναπτύξει πάνω στη σκηνή. Μια και ακούσαμε όμως τον πρόλογο και την αναφορά, την ανάμνηση, τη μνήμη του μαέστρου με τους ανθρώπους που συνεργάστηκε για να ηχογραφηθούν, να πρώτο ηχογραφηθούν αυτά τα τραγούδια του Ρεμπέτικου, ας επιστρέψουμε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις.

Ο Νίκος Δημητράτος με τις Πίκρα στα Ξερόνισσα, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, ρεμπέτικο για την ταινία αυτή του Κώστα Φέρη, γράφτηκε ένας κύκλος τραγουδιών από τους σημαντικότερους του ελληνικού μας τραγουδιού. Με αφορμή αυτές τις ηχογραφήσεις που μπορείτε να αναζητήσετε στο προσωπικό κανάλι του Σταύρου Ξαρχάκου στο YouTube, όπου μιλάει με τον Νίκο Γκάτσο τηλεφωνικά για το πώς σκέφτεται τα τραγούδια και τις ατμόσφαιρες των τραγουδιών για αυτή την ταινία, σταθήκαμε απόψε στο ρεμπέτικο για ακόμα μια φορά και όσες φορές χρειαστεί. Το ένα από τα τρία αρχιακά ντοκουμέντα που μας έδωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι το Δίχτυ. Τα άλλα δύο είναι το Μάνα μου Ελλάς και Στην Αμφιάλη. Ας ακούσουμε το Δίχτυ με τον Τάκη Μπίνη.

Μικρή αναφορά στο ρεμπέτικο, που μέσα σε αυτό το έργο όχι μόνο καταγράφεται η ιστορία της Ελλάδας, αλλά ίσως η ιστορία που γράφει ο καθένας και κάθε μια μας, κάθε μέρα. Για το τέλος, Σταύρος Ξαρχάκος με το πρακτορείο, από την ηχογράφηση της συναυλίας που δόθηκε στο Ηρώδιο τον Σεπτέμβριο του 2023, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι. Γέμιζε φόβο τις αδύνατες ψυχές.

Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φύλλο γεμίζει.

άντρα και γείτονα και φίλε, στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια παγωμένη σπιθαστή

θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές. Και το ταξίδι σαν άγριο φίδι. Γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του Τσεντεού χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημένοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία. Πρόσθεσε ότι το κόμμα του απέτυχε να βρει συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Τσεντεού εδώ και δεκαετίες, η οποία, όπως είπε, φυσικά θα πρέπει να έχει συνέπειες. Ως ιστορική επιτυχία, η οποία θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περιέγραψε η συμπρόεδρος του AfD, Αλίς Βάιντελ, την νίκη του κόμματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD. Οι διαδηλωτές ζήτησαν ανακοπή η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κύριος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σε συνέντευξή του στο Mega News 104,6. Επίσης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Αύριο στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη συνάντηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα στον εθνικό ενέργειο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες σε μικρή μεταξύ τους απόσταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για 8 ημέρα μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις και καλλιεργίες. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός στον ουρανό της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι στο κοινωνικό βίβλιο χαρτοπολείο και στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών στην οδό Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
2: Αθήνα 984.

ανοφθαλμή στρατή, δίχως δόντια, βλέπω

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιαπάδες Κέρκυρας, δασική πυρκαγιά και στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, με ένα τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για 8η ημέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας, όπου προκλήθηκαν ζημιές, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Συνολικά 33 ακροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε απόψε ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega News 104,6. Επίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων. Χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήριζε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία. Ως ιστορική επιτυχία, η οποία θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περιέγραψε η πρόεδρος του AfD. Άλις Βάιντελ τη νίκη του κόμματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου διαδηλώντας κατά του AfD. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάους για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να πατεί η εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κ. Σταχιάους διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Στο El Alamein θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανένα σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16, πλήρως οπλισμένα, εισέβαλε παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκαν στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι στο κοινωνικό βίβλιο Χαρτοπολείο, στον κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φορντελάιν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία, όπως είπε, όλων των παιδιών της Ένωσης. Ο Γάλλος πρόεδρος ελπίζει ότι η απαγόρευση θα ισχύσει στη Γαλλία όταν ολοκληρώσει τη θητεία του την Άνοιξη. Και ο καιρός έφριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 2 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: 1984.

τη νύχτα μια σκιά που υπερβάλλει. Λόγια που αύριο ο νους θα τα αρνηθεί. Ένα ταξίδι κάπου κάποιος αναβάλει. Γελάς κι αλλάζει το τοπίο στις

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Επίσης φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες σε μικρή τους απόσταση είναι σε εξέλιξη στην υψηλή ράχη Δράμας. Για 8 ημέρα μένεται και η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Υποέλεγχο η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μάκρη Κάπα Ευβίας, όπου προκλήθηκαν ζημιές, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Ευβίας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε απόψε ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Ισχυρούς πολιτικούς κρεδασμούς στη Γερμανία προκαλεί σε ερωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU, χαρακτήρισε ο καγκελάριος Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχελτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία. Απόψε, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες, τόνισε και πρόσθεσε πως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκαν στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνοχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι στο κοινωνικό βίβλιο Χαρτοπολείο στον κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σε ανάρτησή του στο X. Στο διεθνή χώρο και πάλι ο Γκάντι Άιζενγκοτ, κύριος αντίπαλος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση αντί στην ασφάλεια της χώρας, μιλώντας στην προεκλογική συγκέντρωση σήμερα. Παρουσιάζοντας τα ονόματα των υποψηφίων του κόμματός του για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι αποφεύγει τις ευθύνες του από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς το 2023. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου, καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: song, children.
1: I can't stop loving you. Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Λιλικά τη Φωτοπούλου. Άρτη αφιχθήσα εκ διακοπών. Γεια σου, Λιλικά μου.
2: Γεια σου, Δώρα.
1: Πώς πέρασες?
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, είναι βέβαια μίση.
2: Ωραία, εντάξει. Με την καρδιά μου τη μισή.
1: Έλα πιο κοντά, πιο κατά να σε ακούμε. Ναι.
2: Έφυγα διακοπές και η μισή μου καρδιά έμεινε εδώ. Λίγο μαύρησε ναι. με τα γεγονότα, αλλά είμαστε πάλι χαρούμενοι που είμαστε στον αέρα.
1: Έτσι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, Λιλικάκι μου. Και πάλι να σε ευχαριστήσω για όλη αυτή την κατάθεση ψυχής που σε χρειαζόμασταν και σε παίρναμε και σε ενοχλούσαμε στις διακοπές σου. Δώρα Αποστόλου, στον γράφον του Αθήνα 984. Είχα τα νυχτερινά και ταξιδιάρικα και σήμερα. Νοερά θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και σύγχρονους μακρινούς. Πάντα επικαλούμε το κλικ το μουσικό και την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Δικό μας απόφθεγμα. Αυτό είναι.

Ναι, Cave Into My Arms. Βέβαια, ομολογώ ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος το λέει συγκλονιστικά. Χέρια μου, Αδιανά. Ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Εσείς φτάσαμε στην 8η του Σεπτεμβρίου. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια μέρα φυσικοθεραπείας, Παγκόσμια μέρα κατά της κυστικής ίνωσης. Βέβαια σήμερα γιορτάζουν, είναι και πάλι ξημερών της Παναγίας. Γιορτάζουν, είναι η γέννηση της Παναγίας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, στην Καλαμιώτισσα, στη Μαρία, στη Μαριέτα, στον Μαριανό, στον Παναγιώτη, στον Μάριο, στον Τζαμπίκο και στην Τζαμπίκα. Ένα ιδιαίτερο όνομα, ροδίτικο είναι αυτό. Για να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας. Λυλίκα μου, το 1822, που την ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ιστορικά, θέλει και εκείνη όμως λατινικά, και Αβέλιους, Ταβουέλιους, όλα θα τα πούμε και στο καινούριο. Μας στο στούντιο. Διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι λοιπόν ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του Ναυπλίου. Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κονφούκιος, εξελιντισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, του Κινέζου φιλοσόφου. 1504 παρουσιάζεται στη Φλωρεντία το άγαλμα του Μικαλάντζελο Δαβίδ. Το 1841 γεννιόταν ο συνθέτης ο Αντουίν Ντβόρζακ.

1901, ανάστατη Αθήνα, μετά την μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι, ηγετικό στέλεχος του δημοτικισμού. 1903 και 8 Σεπτεμβρίου, ο Σπυρίδων Μερκούρης κερδίζει τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα. Το 1925 γεννιόταν ο Πίτερ Σέλλερς και το 1941 ο Χάρι Τζέιμς και η ορχήστρα του ηχογραφούν τη Μίση Γλου. Λοιπόν, Σάντα Μαρία Ντουλαμέρ, τι ωραίο ένα τραγούδι για την Παναγία από την Μιρέγ Ματιέ. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην αγαπημένη μου τη Δέσποινα. Τη Δέσποινα από το κέντρο της Αθήνας. Η Δέσποινα λοιπόν. Η Δέσποινα λοιπόν γιορτάζει όλες τις γιορτές. Και το 15 Αύγουστο και τον Δεκέμβρη και τώρα. Ακροβέλιους ακούω. Αυτό είναι.

Αυτή ήταν η Σάντα Μαρία του Ραμέρ, η Παναγιά των Θαλασσών. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας, το 1570, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο εντός τοποτηρητής ο Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Εγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.

La chanson de Vieux Amants από τον Jacques Brel, το τραγούδι των παλιών εραστών, στον απόϊχο των παλιών ερώτων, ενίοτε για τους εφημερούς έρωτες, κάπως έτσι, τις εφημερές αγάπες που έρχονται και παρέρχονται. Αφήνουν όμως στίγματα μέσα από υπέροχα τραγούδια. Είπαμε λοιπόν ότι το 551 π.Χ. σαν σήμερα γεννιόταν ο Κονφούκιος ή Κουνγκ Φου Τζου. Υπήρξε διανοητής και κοινωνικός φιλόσοφος. Οι διδασκαλίες του και η φιλοσοφία του οποίου επηρέασαν βαθιά τη ζωή και τη σκέψη της Ανατολικής Ασίας. Υπήρξε ιδρυτής της σχολής Ρου της κινέζικης σκέψης. Οι διδασκαλίες του όμως διατηρήθηκαν στα ανάλεκτα, διαμόρφωσαν στις αρχές μετά την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά του ιδανικού άνδρα για τον τρόπο ζωής και τις σχέσεις με το κοινωνικό σύνολο. Ο Κονφούκιος έλεγε: «Βουέλιος ο ανώτερος άνθρωπος, λιλίκα μου, έχει απαιτήσεις ο ανώτερος άνθρωπος», τις βάζω και λίγα λατινικά που τις αρέσουν, «από τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τους άλλους. Ο ανώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τους άλλους». Λοιπόν, τώρα λιγάκι Γιάννη Πάριο, ναι, απαραίτητα, ένας Γιάννης Πάριος που δικαιούται να τραγουδάει όσο θέλει. Και επειδή πολλά τέλος πάντων υπόθηκαν τον τελευταίο καιρό για το αν ο Γιάννης Πάριος πρέπει να είναι επί σκηνής, αν δεν πρέπει να είναι. Γιατί θυμήθηκα τον Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος έδωσε μία συναυλία στο Ολυμπιά, στο Παρίσι, σε αυτό το εξαιρετικό θέατρο, και ήταν 90-90 κάτι τότε. Δεν περίμενε κανείς να ακούσει τις μεγάλες του κορώνες. Αλλά η νοσταλγία των πραγμάτων, το ταξίδι που μας κάνει ένας μεγάλος ερμηνευτής, δικαιούται να επιλέξει εκείνος την ηλικία που θα σταματήσει. Γιάννης Πάριος λοιπόν, ένα τραγούδι του Μίνο Αμάτσα και τα λόγια και του Σπύρου Περιστέρη μουσική. Τι καλύτερο από το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Στη Δεσποινούλα, τη φίλη μου, τη Δέσποινα που γιορτάζει σήμερα. Γεια σου, Δεσποινούλα. Ζερβού τη λένε.

Έτσι και λίγο από ήχο χειροκροτήματος, Γιάννης Φάριος, εξαιρετικός στο Μέγαρο Μουσικής, να ερμηνεύει μοναδικά αυτό το τραγούδι. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά το τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι λοιπόν ματαιώνει το ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919 Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν το συμφέρον των εταιριών μπανάνας. 1943 η Ιταλία παραδίδεται και παραδίδει τα όπλα και επισήμως στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.

Μέσα Μιντιέρ, η φίλη μου του χθες με τη Μελίνα Μερκούρη. Το φύγαν τα παιδιά είναι. Τι ωραία ερμηνεία. Εξαιρετική ερμηνεία. Λοιπόν, και πολλά και τα πολιτικά θέματα. Κοιτάξτε, πόσες φορές που λέμε η ιστορία επαναλαμβάνεται. Καμιά φορά έλεγε ο Λένιν ότι κάνουμε, λέει, δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω στην ιστορία. Λοιπόν, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Το 2003, ο Ντέβιντ Μπάουι γράφει ιστορία, καθώς δίνει πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και ο κόσμος και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και να τους ζητήσουν αφιερώσεις. Λοιπόν, τώρα εγώ στην Τέση τη Φωτοπούλου, εξαιρετικά αφιερωμένο, μου ζήτησε Σωτηρία Μπέλου, αμέσως Τέση μου, αμέσως πλατεία.

Τρυφερές καλησπέρες λοιπόν. Πολύ χαίρομαι που σιγά σιγά μας ανακαλύπτεται όλοι σιγά σιγά. Σαν σήμερα το 1843 γεννιόταν ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος, θεατρικός συγγραφέας και ποιητής της λεγόμενης πρώτης αθηναϊκής σχολής. Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμβρίου του 1843 και ήταν γιος του εθνικού ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1866 αναγορεύτηκε διδάκτορ της σχολής του με την διατριβή περιποινή θεωρία του Πλάτωνος. Εργάστηκε ως δικηγόρος, ενώ παράλληλα μελετούσε από νεαρή ηλικία αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, καθώς και τη σύγχρονη του λογοτεχνική παραγωγή. Το μεγάλο παραπονό του ήταν ότι λόγω του επαγγέλματός του δεν του επαρκούσε ο χρόνος για να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία και έγραφε μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Το 1861, σε ηλικία 18 ετών, δημοσίευσε την πρώτη του μελέτη με τίτλο «Σκέψεις ενός ληστού ή καταδίκη της κοινωνίας», η οποία αναδεικνύει τη φιλελεύθερη και αναρχίζουσα σκέψη του και αποτελεί μια συναρπαστική απολογία για το ληστερικό φαινόμενο στην Ελλάδα της εποχής του. «Ληστής κακούργος, οι πλούσιοι του στρέμουσιν, οι πτωχοί του τιμώσιν, τι τους καταφρονεί ο νόμος? Όχι, διότι δεν τους ετιμώρει», γράφει κάπου. Στον Δημήτριο Παπαρηγόπουλο αποδίδεται το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Καρύδη στις 9 Σεπτεμβρίου του ιδίου χρόνου και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Το άρθρο προκάλεσε αντιδράσεις και το φιλό της εφημερίδας κατασχέθηκε, ενώ το δεύτερο μέρος δεν δημοσιεύτηκε ποτέ.

Τι ωραία ερμηνεία. Εξαιρετική ερμηνεία από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Μάριο Φραγκούλη. Ανθρώπων έργα. Το 1925 γεννιόταν σαν σήμερα ο Πίτερ Σέλλερς, ένας κορυφαίος κωμικός, Άγγλος ηθοποιός. Υπήρξε ένας χαρισματικός κωμικός και σπουδαίος μίμος. Με γερό υποκριτικό εξοπλισμό ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αποφεύγοντας την τυποποίησή του. Ήταν ο κανόνας για τους κωμικούς της εποχής του. Εξακολουθεί να σκορπά γέλιο ως επιθεωρητής Κλουζό και σε νεότερα κοινά μέσα από τις συχνές τηλεοπτικές επαναλήψεις των ταινιών του. Ο Ρίτσαρντ Χένρι Σέλλερς γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1925 στο Σάουθι, προάστιος του Portsmouth, από γονείς θεατρίνους. Οι γονείς του τον φώναζαν Πίτερ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του θνησιγενούς μεγάλου του αδερφού. Μακρινός του απόγονος από την πλευρά της μητέρας του ήταν ο Ντάνιελ Μεντόζα, ένας θρύλος της αγγλικής πυγμαχίας που ο Σέλλερς τον σεβόταν και είχε κρεμασμένη τη φωτογραφία του πάντοτε στο γραφείο του. Αρχικά λοιπόν ο νεαρός Σέλλερς σκόπευε να γίνει μουσικός και περιόδευος ντράμερ με ένα συγκρότημα που ψυχαγωγούσε τους φαντάρους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποφάσισε να εγκαταλείψει τις μουσικές του φιλοδοξίες όταν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην πολεμική αεροπορία ανακάλυψε το ταλέντο του στις μιμήσεις, ξεσηκώνοντας καθημερινά τους συναδέλφους του. Το 1951 συνεργάστηκε με τον Σπάικ Μίλιγκαν και τον Χάρι Σίκοπ στην ραδιοφωνική σειρά του BBC The Goon Show, το χαζοπρόγραμμα που αποτελούνταν από κωμικά σκέτς. Γρήγορα ξεχώρισε και έγινε αστέρι της εκπομπής. Τα ραδιοφωνικά σκέτς του, τα οποία πέρασαν στη μεγάλη οθόνη και σε διάφορες ταινίες. Η κινηματογραφική του καριέρα μόλις είχε ξεκινήσει. Ύστερα από μια σειρά δεύτερων ρόλων, ξεχώριζε στο ρόλο του Αδέξιο Πατεώνα στη μαύρη κομμωδία του Αλεξάνδερ Μακένινγκ, Η Συμμορία των Πέντε, ακολουθώντας τη συμβουλή του σπουδαίου Άγγλου ηθοποιού Άλεκ Γκίνες. Απέφυγε βέβαια να παίξει τον ίδιο χαρακτήρα για δεύτερη φορά. Υποδίθηκε μεγαλύτερους του άνδρες σε διάφορες ταινίες. Την εποχή εκείνη ο Σέλλερς δεν έχερε εκτίμηση στην πατρίδα του, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς που τον θεωρούσαν μεγαλοφία. Ένας τέτοιος Αμερικανός ήταν και ο σπουδαίος Στάνλεϊ Κιούμπρικ, που του έδωσε το ρόλο του Δόλιου Κίλτη στη ταινία Λολίτα το 1962. Ο ρόλος τον απογείωσε μετά από πάρα πολλούς ρόλους. Στην προσωπική του ζωή ήταν ένας άνθρωπος τυλιγμένος στη μοναξιά του, ενώ ταυτόχρονα τη φοβόταν και την απεχθανόταν. Πάντα βρισκόταν σε ψυχική ένταση, ανήσυχος, πιστεύοντας πως κανείς δεν νοιάζεται για αυτόν και κανείς δεν τον αγαπά. Η ανασφάλειά του εξηγεί εμπολής και τους 4 γάμους του, με την Αν Χάου, την Μπρίτ Έκλοντ, την Μιράντα Κουόρι και την Αν Φρέντερικ, την Λιν Φρέντερικ. Αν και είναι αμφίβολο αν βρήκε έστω και σε μία από τις εντυπωσιακές καλονές κατανόηση. Απέκτησε 2 παιδιά από την πρώτη σύζυγο και 1 από τη δεύτερη.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν πως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Αγαπάω και διαφορώ. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Σαν σήμερα, το 1944, δολοφονείται η Λέλα Καραγιάννη. Η Λέλα Μινοπούλου υπήρξε ηρωίδα, όπως ήταν το αληθινό της όνομα, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, που εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στο Δαφνί για την εθνική της δράση στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1898 στη λίμνη Ευβοίας. Ήταν πρωτότοκη κόρη του Αθανασίου Μινόπουλου και της Σοφίας Μπούμπουλη. Το 1916 παντρεύτηκε το φαρμακοποιό Νικόλαο Καραγιάννη, με τον οποίο απέκτησε 7 παιδιά: την Ιωάννα, το Γεώργιο, την Ηλέκτρα, το Βίρονα, τον Νέλσονα, την Εφέλη και την Ελένη. Η κατάληψη της Ελλάδος από τους Ιταλογερμανούς μεταμόρφωσε την Ελληνίδα νοικοκυρά σε προτεργάτιδα της εθνικής αντίστασης. Από τις πρώτες ημέρες της κατοχής έφτιαξε μία ομάδα με πυρήνα, με μέλη της οικογένειάς της, και άρχισε το έργο της απόκρυψης και φυγάδευσης των Βρετανών στρατιωτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Με την πάροδο του χρόνου, η μικρή οικογενειακή ομάδα διευρύνθηκε και εξελίχθηκε αντιστασιακή οργάνωση Μπουμπουλίνα, που απαριθμούσε πάνω από 100 μέλη. Η σύλληψη του γιού της Γεωργίου τον Ιούνιο του 1941 και των θυγατέρων της Ιωάννας και Ηλέκτρας δεν την πτώησαν. Κατόρθωσε να τους απελευθερώσει και να συνεχίσει το έργο της. Ακολούθησε επιτυχείς ομαδικές φυγαδεύσεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες επέβλεπε προσωπικά η ίδια. Τακτικά από τα ραδιοφωνικά κύματα του Καΐρου ακουγόταν η φράση «Τζάκσον, Τζάκσον, ευχαριστούμε για το άρωμα». Ήταν το συμπεμφωνημένο σύνθημα για την διάσωση της αποστολής. Τον Οκτώβριο του 1941 συνελήφθη κατόπιν προδοσίας και κλείστηκε στις φυλακές Αβέροφ με την κατηγορία της κατασκοπίας. Δικάστηκε από Ιταλικό στρατοδικείο, αλλά θωώθηκε έλλειψη στοιχείων. Μετά την αποφυλάκησή της, συνέχισε το αντιστασιακό της έργο με μεγαλύτερη ένταση και μεθοδικότητα. Άπλωσε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε κάθε κατοχική υπηρεσία της Αθήνας και λάμβανε πολύτιμες πληροφορίες για κινήσεις και τα σχέδια των κατοχικών αρχών από Έλληνες συνεργάτες τους, αλλά και από αντιχιτλερικούς Γερμανούς και αντιφασίστες Ιταλούς αξιωματικούς, τις οποίες διοχέτευε στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσής της προέβαιναν σε πράξεις δολιοφθοράς κατά των κατοχικών στόχων. Στις 11 Ιουλίου του 1944 και ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, συνελήφθη από τους Γερμανούς. Την ίδια μέρα συνελήφθησαν και 5 από τα παιδιά της. Ο σύζυγός της και τα 2 παιδιά της, Γεώργιος και Ελένη, κατόρθωσαν να διαφύγουν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα μπουντρούμια των SS στην οδό Μέρλιν και βασανίστηκαν άγρια. Όχι μόνο δεν ομολόγησαν, αλλά η Καραγιάννη χτύπησε τον αιμοχαρή ανακριτή Φρίτς Μπέκερ. Τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά. Την κρέμασαν και της εξάρθρωσαν τα χέρια. Της έκαψαν τα άκρα με ηλεκτρική μηχανή. Την υπέβαλαν επί τρίμερο μαρτύριο της δίψας και τέλος της τρύπησαν στο πλευρό με το πόμολο της πόρτας. Δεν κάμφθηκε, ακόμα και όταν της διαμήνυσαν ότι θα εκτελούσαν το γιο της Νέλσονα αν δεν ομολογούσε. Αυτή τους απαντούσε περήφανα: «Ζητείτε από μια Ελληνίδα μάνα να παραδώσει τους συνεργάτες και την πατρίδα της με την απειλή του τυφεκισμού των παιδιών της. Λοιπόν, μάθετε ότι τα παιδιά μου ανήκουν στην Ελλάδα και το αίμα τους θα πνίξει τους Ούνους και όλη τη Γερμανία σας». Την αυγή της 8ης Σεπτεμβρίου του 1944 η Λέλα Καραγιάννη οδηγήθηκε με άλλους πατριώτες στο άλσος Δαφνίου. Λίγο πριν από την εκτέλεσή της, απευθυνόμενη στους άλλους μελοθανάτους, φώναξε: «Ψηλά παιδιά τα κεφάλια, να δουν οι Ούνοι πώς ξέρουν να πεθαίνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους». Το πτώμα της, διάτριτο από τις σφαίρες, παρελήφθη κρυφά από τους φίλους της οικογένειας και τάφηκε στο δεύτερο νεκροταφείο Πατησίων. Την επόμενη, 9 Σεπτεμβρίου του 1944, τα 5 παιδιά της απελευθερώθηκαν με τη μεσολάβηση μιας Γερμανίδας κατοίκου της Αθήνας, η οποία επωφελήθηκε από την αλλαγή διοίκησης στη Γερμανική Φρουρά Αθηνών. για τη δράση της και τα μαρτυρικά και το ηρωικό της τέλος, η Λέλα Καραγιάννη τιμήθηκε ως εθνική ηρωίδα της Ελλάδας και στο εξωτερικό, όσο λίγοι αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα. Στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας έχει στηθεί μπρούτσινη προτομή και ανάμεσα στο Εθνικό Μουσείο στο Πολυτεχνείο ολόσωμο μαρμάρινο άγαλμα. Η Ακαδημία Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 1947 της απένει με το βραβείο αρετής και αυτοθυσίας. Στις 18 Ιουνίου του 2020 η Ελληνική Δημοκρατία, τιμώντας την εθνική δράση και την αυτοθυσία της Λέλας Καραγιάννη, της απένει με το βαθμό του ταξιάρχου επιτιμή. Αγαπημένη μου Μάκη Τσαρούχα, λέω για τη Λέλα Καραγιάννη σήμερα, που είναι η δολοφονία της Λέλας Καραγιάννη, της ηρωίδας της εθνικής αντίστασης. Και εσύ τώρα θα μας πεις την τραγική είδηση για τον άνοδο, είμαι σίγουρη, του ΑΕΒΔΕ στη Γερμανία. Έτσι είναι τραγικά δηλαδή αυτά που συμβαίνουν και καλό είναι να τα λέμε και να τα θυμόμαστε. Σκητά λοιπόν στον αγαπημένο μου τον Μάκη τον Τσαρούχα να βάλω ένα τραγουδάκι, λέει μου, ή όχι, κατευθείαν Μάκη Τσαρούχας για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων, στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη ΔΕΘ απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές του στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με την διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κύριος Ταχιάος διαβέβαιωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρηση των κατοίκων. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησία Καλαμπάκας, σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένα τη μέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο, στον κόβο αλληλοβοήθειας πολιτών, στη Δομοκό 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

του ζητώ τη φθινοπορεινή διάθεση και για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, ο Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Λιλικά Φωτοπούλου, αγαπημένη Χάλιους, είναι εδώ στον ήχο. Τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και τις φθινοπορεινές μας διαθέσεις μέσα από τα νυχτερινά και ταξιδιάρικα, διανθίζοντας λίγο το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο λοιπόν είναι μια δεύτερη άνοιξη, όπου κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι, λέει και γράφει ο Αλμπέρ Καμί, ο Γάλλος συγγραφέας, νομπελίστας συγγραφέας, πήρε Νόμπελ το 1957. Υπέροχο φθινόπωρο. Αν ήμουν πουλί, θα πετούσα γύρω από τη γη, ψάχνοντας για διαδοχικά φθινόπωρα. Η Τζορτζ Έλιοτ, η Αγγλίδα συγγραφέας. Το φθινόπωρο μας γοητεύει με τη βουβή του επίκληση να συμπονεί την αποσύνθεσή του. Ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, Βρετανός ποιητής. Ο χειμώνας είναι νεκρός. Η άνοιξη είναι τρελή. Το καλοκαίρι είναι χαρούμενο. Και το φθινόπωρο είναι σοφό. Μεχμέτ Μουράτ Ιλντάν, Τούρκος συγγραφέας. Ο χειμώνας είναι χαρακτικό. Η άνοιξη μια ακουαρέλα. Το καλοκαίρι μια ελαιογραφία και το φθινόπωρο ένα μοσαϊκό όλων αυτών. Στάνλεϊ Χόροβιτς, ο Αμερικανός συγγραφέας. Το φθινόπωρο μοιάζει ο κόσμος όλος να έχει καλυφθεί από κρούστα φρουτόπιτας φτιαγμένη από μαύρη ζάχαρη και κανέλα. Η Σάρα Άντισον, Άλεν, Αμερικανίδα συγγραφέας. Το φθινόπωρο, το τελευταίο και ομορφότερο χαμόγελο του χρόνου. William Cullen Bryant, Αμερικανός ποιητής. Ούτε η άνοιξη, ούτε η ομορφιά του καλοκαιριού έχουν τέτοια χάρη σαν αυτή που είδα σε ένα φθινόπωρο, λέει ο Τζον Ντόν, ο Βρετανός ποιητής. Οι Απρίλοι δεν σήμαιναν ποτέ πολλά για μένα. Τα φθινόπωρα δείχνουν να είναι η εποχή του ξεκινήματος, η κανονική άνοιξη. Ο Τρούμαν Καπόουτ, ο Αμερικανός συγγραφέας. Δεν αντέχω να σπαταλήσω κάτι τόσο πολύτιμο όσο μια φθινοπορεινή λιακάδα μένοντας στο σπίτι. Ναταλή Χέιθρόουν, Αμερικανίδα συγγραφέας.

1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Βέβαια υπήρξε η πρόδρομος, ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Το 1909 γεννιόταν ο Ηλία Καζάνο, σκηνοθέτη του θεάτρου και του κινηματογράφου. Λεωφορείων Πόθο, Αμέρικα, Αμέρικα, ανατολικά τη ΕΔΕΜ, τα λιμάνια τη Αγωνία, από τα πολύ γνωστά του έργα. 1559 πεθαίνει ο Γάλλο Ρόμπερτ Έτιαν, ο πρώτο που τύπωσε τη βίβλο σε αριθμημένε εκδόσει. Το 1813 ο Τόμα Έντισον ηλεκτροφωτίζει μια ολόκληρη συνοικία τη Νέα Υόρκη. Το 1964 εκλέγεται δήμαρχος των Αθηναίων ο Γεώργιος Πλητάς.

Εντάξει, μας έχει πιάσει και λίγο το αθηνοκεντρικό μας. Πολύ συχνά επικαλούμε και την πρόσκληση για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς και άκρος αθηνοκεντρικούς τύπους. Η προηγούμενη μέρα, η μέρα που πέρασε, 7η Σεπτεμβρίου, ήταν η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Να μιλήσουμε λίγο για τους ανέμους. Διανθίζοντας τον άνεμο. Ένθα ούτε μήνυν άνεμος, ούτε εκπλήν εά. Όπου δεν φυσάει άνεμος, δεν επιτρέπεται δεν επιτρέπει τον απόπλου, έλεγε ο Εσχύλος, ο αρχαίος τραγικός ποιητής, στο έργο του Φιλοκτήτης. Είναι παροιμιώδης έκφραση που δηλώνει αδιέξοδο ή αντίξοες συνθήκες. Αρχωμένου τενότου και λίγοντος βορέα. Να αποπλέεις όταν αρχίζει ο νοτιάς και να τελειώνεις όταν ο βοριάς, έλεγε ο Ισίωδος, ο αρχαίος ποιητής, γύρω στον 7ο π.Χ. αιώνα έζησε. Ο αέρας φύσαχε σαν γύφτος, Μενέλαος λουντέμις, η πρώτη φράση από το «Ένα παιδί με τραϊτάστρα». Όπου ακούς αέρα είναι η γαλήνη που βρικολάκιασε, Οδυσσέας Ελίτης. Άνεμε που με γύμνωσες, μου γίνες το μοναδικό μου ρούχο, Γιάννης Ρίτσος, μονόχορδα. Όπως τα πεύκα κρατάνε τη μορφή του αγέρα, ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί, το ίδιο τα λόγια φυλάστσουν τη μορφή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. Γιώργος Εφαίρης, επί σκηνής.

Από χθες λοιπόν ξεκινήσε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Από θέματα για τον αθλητισμό έχουν γραφτεί πάρα πάρα πολλά. Ασκήσεις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές. Η άσκηση, λέει, χωρίς φυσικά προσόντα και γνώση είναι ατελής, έλεγε ο Πλούταρχος, ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός. Ο δε Διογέννης, ο κοινικός φιλόσοφος, ο αθλητισμός ωφελεί μέχρι να κοκκινήσουν, λέει, τα μάγουλά σου. Από εκεί και πέρα είναι βλαβερός και καταστρέφει το μυαλό. Αλλά ήθη, αλλά έθιμα. Αξία έχει συμμετοχή και όχι νίκη. Του Πιέρ ντε Κουμπερτάν φράση. Του Γάλλου αναδιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο δε Αλμπέρ Καμιού, ο Γάλλος συγγραφέας, έλεγε ότι επειδή στα νιάτα του ήταν τερματοφύλακας, όλα όσα ξέρω για την ηθική και την αίσθηση καθήκοντος, τα έχω μάθει από το ποδόσφαιρο. Ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ, δικός μας, λίκα μου, Ντουπάριους, Ντουπάριους που λένε και οι Λατίνοι, Ντουπάριο, Ζαν-Κλοντ Βαντάμ, ο Βέλγος ηθοποιός, και έλεγε: Είμαι ο Φρέντ Αστέρ του καράτε. Η Φίλις Ντίλερ ήταν Αμερικανίδα κωμικός και είχε πει: Ο λόγος που οι γυναίκες δεν παίζουν ποδόσφαιρο είναι ότι δεν μπορούν 11 από αυτές να εμφανιστούν δημοσίως φορώντας τα ίδια ρούχα. Πολύ σωστό, δεν το είχα σκεφτεί αυτή την εκδοχή. Όλοι να τρέξουμε αμέσως στα goal post. Παιδιά, στα goal post. Στα goal post. Άγρυπνοι, ακίνητοι φρουροί, πανέτοιμοι. Το μάτι εδώ, εκεί να γρηγορούμε. Και να αρχινήσουμε να πέφτουν τα τέρματα βροχή και ιτηθούμε. Νίκος Εγκονόπουλος. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα τα πάντα περιπλέκονται από την παρουσία της αντίπαλης ομάδας. Ο Ζαν-Πολ Σάρτρ, τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, ο σύντροφος, ο σύγχρονος φιλόσοφος Γάλλος. Η δε Μαρτίνα Ναυραντίλοβα, η διεθνής ταινίστρια, είπε κάποτε: Αυτός που είπε δεν έχει σημασία αν κερδίσεις ή αν χάσεις, προφανώς έχασε. Ο Ευρυπίδης ο τραγικός έγραφε: Κακών γαρμυρίων όντων καθελάδα ουδέν κάκιον εστί αθλητών γένος. Δηλαδή, από τα μύρια κακά της Ελλάδος, το χειρότερο είναι το γένος των αθλητών. Τσίτιους, άλτιους, φόρτιους. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Μότο των Ολυμπιακών Αγώνων, εμπνευσμένο από το θηραιό του σχολείου όπου φοιτούσε ο Κουμπερτέν, ο Γάλλος αναδιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων. All my troubles seem so far away.

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1883 έχουμε τη γέννηση του Θεόφραστου Σακελαρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιανουαρίου του 1950. Ήταν Έλληνας συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και ένας από τους πρωτεργάτες της ελληνικής οπερέτας με καταγωγή από το Λιτόχωρο της Μακεδονίας. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αθήνα του 1883. Ορισμένες πηγές τον θέλουν το 1882. Τα πρώτα μαθήματα μουσικής τα πήρε από τον λιτοχωρίτη πατέρα του Ιωάννη Σακελαρίδη, διαπρεπή μουσικοδιδάσκαλο και μεταρρυθμιστή της βυζαντινής μουσικής, ιεροψάλτη, φιλόλογο και μελουργό. Η μητέρα του καταγόταν από την Ύδρα. Σπούδασε στην Αθήνα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Στα τέλη του 1902 έδωσε μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του Άρη, που ήταν βαρύτονος, επιτυχημένες συναυλίες με δικές του συνθέσεις και εναρμονισμένα ελληνικά δημοτικά τραγούδια στο Βασιλικό Οδείον του Μονάχου και στο Μέγαρο της Βαρόνης Αμελίας Φων Πέρφαλ, κόρης του Γουστάβου Κλάους, ενώπιον πληθώρας πριγκίπων και αριστοκρατών. Εφημερίδα Σκρίπ, 1η 12 του 1902. Στην εφημερίδα λοιπόν Script διαβάζουμε: «Εκείνο το οποίον δέουν να τονιστεί εντάφθα είναι η εμφάνιση του νεαρού, μόλις 20 ετούς και συμπαθούς ιού του κυρίου Σακελαρίδου, Θεόφραστου Σακελαρίδου, ώστις τους πάντας εξέπληξεν. Παρασχών, δείγματα συνθετικής ιδιοφίας, ουχητής, τυχούσης και διευθύνησης ορχήστρας εξ 60 οργάνων με ικανότητα και ακρίβεια, ή της ενεποίησεν εις τους φίλους μας Γερμανούς ευχάριστην εντύπωσιν». Λέγεται ότι η οικογένεια Σακελαρίδη πριν επιστρέψει έδωσε συναυλίες στην Ιταλία και στην Αίγυπτο. Το 1903 έγραψε την πρώτη του όπερα «Ο Ημένεος» σε κείμενα του Ιωάννη Φραγκιά. Η εφημερίδα Script αναφέρει ότι τη σκηνή του μελοδραματικού ιδυλίου, η οποία συμβαίνει στην Ελευσίνα κατά τη μυθολογική εποχή της Ελλάδος, γύρω στο 1904, φαίνεται πως ήδη έχει συνθέσει σκηνικά όρχηση για μπαλέτο με τον τίτλο «Υπό των ουρανών της θάλασσας». Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η όπερα του Περουζέ, που πρωτοπαίχθηκε στις 9 Αυγούστου του 1911 στο Θέατρο Ολύμπια στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Το 1908, μετά το ιστορικό ανέβασμα της οπερέτας «Μαμζέλ Νιτούς» στην Αθήνα από τη δική του διδασκαλία και διεύθυνση της ορχήστρας, εξαιρετική επιτυχία. Επίσης ο Βαφτιστικός, ο οποίος εξακολουθεί να παίζεται τακτικά μέχρι και σήμερα. Πρώτο να ανέβηκε στις 18 Ιουλίου του 1918 από τον Θίασο Παπαϊωάννου και θεωρείται μαζί με τους απάχηδες των Αθηνών του Νίκου Χατζιαποστόλου ως μία από τις κοσμαγάπητες ελληνικές οπερέτες. Το εμβατήριο ψηλά στο μέτωπο τραγουδήθηκε πολύ από τους στρατιώτες του 40. Ο Βαφτιστικός έγινε και ταινία το 1952 από την Μαρία Πλητά, με πρωταγωνιστές τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η φωνή του ήταν ντουμπλαρισμένη από τον τενόρο, τον περίφημο Πέτρο Επιτροπάκη, την Ανθή Ζαχαράτου και τον Μίμη Φωτόπουλο. Άλλα γνωστά του έργα, το Τίκι Τίκι, Η καρδιά μου πονεί για εσάς, Θέλω να δω τον Πάπα και πολλά πολλά. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε Θέλω να δω τον Πάπα, που το ερμηνεύει Δήμητρα Γαλάνη. Δικέλιος Πάπαμ, το είπα σωστά, Λυλικάκι μου? Αυτό είναι.

Αυτό είναι, θέλει να δει τον Πάπα το κορίτσι. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2003 έφυγε από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός και δημοσιογράφος του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Στην συλλογική του μνήμη έχει αποτυπωθεί ως ο εμβληματικός κακός του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Αρτέμις Μάτσας γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Πλάκα, το 1930. Η ζωή του σφραγίστηκε από τη σύλληψη του εβραϊκής καταγωγής πατέρα του, Πίνχας Μάτσα, από τους Γερμανούς στα χρόνια της κατοχής. Έκτοτε δεν τον ξαναείδε ποτέ, ούτε έμαθε για την τύχη του. Μαζί με τον αδερφό του, τον ηθοποιό και συγγραφέα Νέστορα Μάτσα, και την αδερφή του, πέρασαν πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών με διδασκάλους τον Εμίλιο Βεάκη, τον Δημήτρη Ροντήρη και τον Κώστα Μουσούρη. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1949 στην αισθηματική κομεντή του Γεώργου Καρίδη «Ερωτικό ταξίδι». Έπαιξε σε πολλές ελληνικές ταινίες αλλά και σε ξένες παραγωγές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα φιλμ «Το νησί των γενναίων», «Ποτέ την Κυριακή» και «Μπουμπουλίνα». Διακρίθηκε και τυποποιήθηκε σε ρόλους κακών. Δεν μπορώ να κόψω ούτε λουλούδι, κι όμως στον κινηματογράφο έχω σκοτώσει περίπου 120 ανθρώπους, έλεγε χαρακτηριστικά ο Αρτέμις Μάτσας, σχολιάζοντας την αντίδραση της προσωπικής του ζωής με την εικόνα που έδινε στη μεγάλη οθόνη μέσα από τους ρόλους του. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε δίπλα στο μεγάλο κωμικό Βασίλη Αργυρόπουλο, στην κωμωδία Φαταούλας του Στέφανου Φωτιάδη και του Ιάσον Ευροντάκη. Στο θέατρο έπαιξε τα πάντα και μπουλβάρ έκανε, μέχρι Μπρέχτ, αρχαία τραγουδία, Αριστοφάνη. Συνεργάστηκε με σημαντικούς θειάσους και γνωστούς πρωταγωνιστές. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και αρθρογραφώντας σε περιοδικά και εφημερίδες για καλλιτεχνικά θέματα. Έγραψε αρκετά και σημαντικά για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, βιβλία όπως «Μεγάλες θεατρικές οικογένειες», «Το άλλο πρόσωπο του θεάτρου» και «Θεατρικές μνήμες». Ήταν γνωστή η ανθρωπιακή καλοσύνη του, η ευαισθησία, η φροντίδα και η βοήθειά του σε παλέμαχους ξεκασμένους καλλιτέχνες που ζούσαν σε άθλιες οικονομικές συνθήκες. Ο Αρτέμις Μάτσας πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2003 στο νοσοκομείο Παμακάριστος των Αθηνών, ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια.

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με το τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2015 φεύγει από τη ζωή η Βούλα Ζουμπουλάκη, σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός που διακρίθηκε κυρίως για τις θεατρικές ερμηνείες της. Η Βούλα Ζουμπουλάκη γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου στις 24 Σεπτεμβρίου του 1924. Θέλοντας να κάνει το χατήρι της οικογένειάς της, εισήχθη στη νομική σχολή Αθηνών, ενώ παράλληλα σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη Σχολή Μονοδίας του Εθνικού Οδείου, καθώς και πολύ μικρή είχε δείξει ιδιαίτερη κλίση στο τραγούδι. Πρωτοεμφανίστηκε στη λυρική σκηνή το 1950 στην όπερα του Βέρντι, χορός μεταμφιεσμένων. Γρήγορα όμως άλλαξε κατεύθυνση και με την προτροπή του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού Δημήτρη Μιράτ, τον οποίο παντρεύτηκε στο Κάιρο, το 1951 μεταπήδησε στο θέατρο. Η Μαρτύριο από το σπίτι της Μπερνάντα Σάλμπα του Λόρκα είναι ο πρώτος της σημαντικός ρόλος στο θέατρο Κοτοπούλη σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή. Στο ίδιο θέατρο, διευθυντής του οποίου ήταν ο Δημήτρης Μιράτ, θα συνεχίζει με παραστάσεις όπως Φαύλος Κύκλας του Δημήτρη Ψαθά, Μάγκβεθ του Σέξπιρ, 7 χρόνια Φαγούρας του Τζόρτζ Άξερλοντ, Η Δικηγορίνα του Λουί Βερνέγ, Η Λυσσασμένη Γάτα του Τένεσι Ουίλιαμς και άλλα πολλά. Από το 1957 πρωταγωνιστεί στο θίασο του Δημήτρη Μιράτ στην υπόθεση Ντρέιφους του Μανώλη Σκουλούδη, Το Φως της Καρδιάς του Τένεσι Ουίλιαμς, Τους Δίκαιους του Αλμπέρ Καμί και στη θρηλυκή παράσταση Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε του Λουίτζι Βιραντέλο το 1961, στο οποίο ερμηνεύει το τραγούδι Πέτρα του Μάνου Χατζηδάκη. Από το 1968 το θεατρικό σχήμα γίνεται θίασος Μιράτ Ζουμπουλάκη και συνεχίζουν με έργα όπως Εσθήρ, του Ρακίνα, Απογορευμένο τετράδιο της Άλβα Τσέσπεντες, Αντιγόνη του Σοφοκλή, Διάλογοι του Πλάτωνα, Εκάβη του Ευρυπίδη, Να ντύσουμε τους γυμνούς του Λουίτζι Πιραντέλο και άλλα. Μετά το θάνατο του Δημήτρη Μιράτ το 1991 συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο και το Μοντέρνο Θέατρο του Γιώργου Μεσάλα. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίζεται το 1955 στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη. Ερμηνεύει το ρόλο της Ανέτας και τη θυμόμαστε να τραγουδάει 7 τραγούδια θα σου πω του Μάνου Χατζηδάκη. 10 χρόνια αργότερα πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γρηγορίου «Όχι κύριε Τζόνσον» και τραγουδά «Το Παλικάρια» του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το 1961 έως το 1965 και το 1965 τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Σκοτοπούλη ως η καλύτερη θεατρική ηθοποιός. Το 1966 με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το ρόλο της ταινίας «Σύντομο διάλειμμα» του Ντίνου Κατσουρίδη, ενώ το 1990 απέσπασε το κρατικό βραβείο ποιότητας για την ερμηνεία της στην ταινία του Γιάννη Αλεξάκη «Αθηναίοι». Στις ελάχιστες τηλεοπτικές εμφανίσεις της ανήκει και η τηλεοπτική σειρά «Πορφύρα και αίμα» του Νίκου Φόσκολου το 1978. Η Βούλα Ζουμπουλάκη πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2015 στην Αθήνα σε ηλικία 90 ετών. Σύμφωνα με το γνωστό θεατρικό Κώστα Γεωργουσόπουλο, η Ζουμπουλάκη διακρίθηκε σε ρόλους δραματικούς και κωμικούς. Είναι ηθοποιός με σκηνική άνεση, αίσθηση του σκηνικού χρόνου και αντίληψη των αποχρώσεων του χαρακτήρα που ποδίεται με κριτήριο πάντα το μέτρο και εφόδιο την ψυχολογία του βάθους.

από το μαγικό Άγιο Φεβρουάριο, ο Δημήτρης Μητροπάνος, άλλος για χειοτράβηξε, του Δήμου Μούτση και με τα μαγικά λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Και μη και αναφερθήκαμε στη Βούλα Ζουμπουλάκη τραγουδώντας, για να βρούμε το 7 τραγούδι, θα σου πω. Όπως το έλεγε η Βούλα Ζουμπουλάκη στην ταινία

Αυτό είναι. Είχαμε λοιπόν και μια γεύση ερμηνείας, τι ωραία που το έλεγε. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1981, μετά από 40 χρόνια, η Γκουέρνικα του Πικάσο επιστρέφει στην Ισπανία. Ο Πάμπλο Πικάσο, ο μεγαλύτερος ζωγράφος ίσως του 20ου αιώνα, παραγωγικότατος, πρωτοποριακός και ευυπόλυτος. Συνιδρυτής μαζί με τον Ζορζ Μπρακ του κυβισμού και με σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης. Ο Πικάσο έλεγε: «Όλοι θέλουν να καταλάβουν τη ζωγραφική. Γιατί δεν προσπαθούν να καταλάβουν το κελάιδημα των πουλιών? Τους αρέσει νύχτα, ένα λουλούδι, τόσα πράγματα γύρω τους, χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να καταλάβουν τη ζωγραφική? Η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας βοηθάει να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Ο ζωγράφος ζωγραφίζει ό,τι πουλάει. Ο καλλιτέχνης πουλάει ό,τι ζωγραφίζει. Δεν ψάχνω, μόνο βρίσκω. Πάντα κάνω αυτό που δεν μπορώ να κάνω, με σκοπό να διαπιστώσω αν μπορώ να το κάνω. Η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Πιείτε για μένα, πιείτε στην υγειά μου. Ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να πιω πια». Τα τελευταία του λόγια. Και ποιο ήταν το αγαπημένο του ποτό, Λίλικα μου? Τι έπινε ο Πικάσο? Αψέντη. Αψέντη.

καλόστομα και το τσαρούχα. Εμείς όμως θα τα πούμε αύριο και πάλι, 12 με 2, αφού σας δώσω σκυτάλι, θα δώσουμε σκυτάλι στο μα και το τσαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα καινούργιας μέρας, έστω εν μέσω χαλεπών καιρών, όπως λέμε, και εν μέσω σκληρών ειδήσεων. Καλά να είμαστε και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Με τη δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο, στον κόβο αλληλοβοήθειας πολιτών, στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen να καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προστασία όλων των παιδιών στην Ένωση. Και ο καιρός έθριος σήμερα, στατική θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 84, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί σαουδική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με την διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες